0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Κόσμος 93,6.

αυτό το night shift. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 6 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σε εσάς που γυρνάτε από night shift, από κάποια νυχτερινή βάρδια. Καλημέρα σε εσάς που σε λίγο ξεκινάτε το morning shift. Εμείς εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε όπως πάντα αυτές τις δύο αρκετά πρωινές ώρες. Αλλά δεν είμαστε λίγοι, είμαστε πολλοί που είμαστε ξύπνοι αυτή την ώρα. Για εσάς λοιπόν παρέα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Γιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου όπως πάντα εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω ότι για την επικοινωνία μας έχουμε τα γνωστά, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-629. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, ό,τι θέλετε να μας πείτε, είμαστε στη διάθεσή σας. Early in the morning, που λέει και η Cindy Lauper μαζί με τον Alain Toussaint.

77, Lion Richie Commodores και το Easy. Ένα τραγούδι που πάντα το θεωρούσα ερωτικό. Βέβαια όλα αυτά πριν βγει το ίντερνετ και η Wikipedia που μας δίνουν διάφορες πληροφορίες. Διαβάζω ότι αυτό το τραγούδι δεν είναι ερωτικό, αλλά είναι, λέει, ένα τραγούδι στο οποίο ο Όρμιν Ευθύς περιγράφει την αίσθηση ανακούφισης και ηρεμίας που νιώθει αφού χώρισε. Λέω πάρα πολύ, γιατί πάντα θεωρούσα ότι ήταν τι ωραίο ερωτικό τραγούδι να ξυπνάς το πρωί με τον σύντροφό σου Κυριακή πρωί, Easy Like Sunday Morning. Όχι, είναι επιτέλους έχω την ησυχία μου αυτή την Κυριακή το πρωί. Πάμε να δούμε το δελτίο καιρού. Σήμερα ο γενικός τίτλος είναι καλός και ζεστός καιρός σε όλη τη χώρα. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 32 βαθμούς, υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 36, στη Θεσσαλία μέχρι 38 βαθμούς, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά μέχρι επίσης 37-38 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 34 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 34 βαθμούς επίσης. Στο νομό Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, θερμοκρασίες από 24 μέχρι 34 βαθμούς. Λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες στην Αττική, επίσης ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 25 βαθμούς στην Αθήνα. Ηλιοφάνεια όλη μέρα και για σήμερα και για τις επόμενες μέρες. Και ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Διαβάζω 38-39 βαθμούς μέχρι το Σαββατοκύριακο. Αυτό το ζεστό καλοκαίρι που όλοι ξέρουμε και περιμένουμε άλλωστε στη χώρα μας. 16 λεπτά μετά τις 6, ακόμα γελάμε το Easy Like Sunday Morning. Δεν το περίμενα όταν το διάβασα. Αυτή είναι η Αθήνα Ρούτση και το χειροκρότημα.

Λέγαμε εδώ με την Παναγιώτα πως το ίντερνετ μας έχει ανοίξει τα μάτια και μας έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπαμε κάποια πράγματα, με αφορμή το Easy των Commodores που ακούσαμε πριν, και τελικά είναι ένα τραγούδι που ο τραγουδιστής με λίγα λόγια λέει απαλλάχτηκα από σένα, απαλλάχτηκα, γιατί λέει ότι πλέον η ζωή του είναι πολύ πιο easy. Είναι σαν το άλλο τραγούδι των Police, το Every Breath You Take, που όλοι πιστεύουμε επίσης ότι είναι ένα ερωτικό τραγούδι, αλλά τελικά μάθαμε ότι είναι ένα τραγούδι απειλητικό, ότι Every Breath You Take, εγώ θα είμαι από πίσω και θα σε κυνηγώ. Τι να σας πω άλλο για σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Βλαδίμηρος και η Βλαδιμήρα και η Ιουλίτα. Επίσης πείτε τους χρόνια πολλά. Σήμερα η ανατολή του ηλίου έγινε, ήταν 13 λεπτά μετά τις 6. Η δύση του ηλίου είναι 48 λεπτά μετά τις 8. Και συνέχεια με κάτι καινούριο να φτάσουμε στο 2026, αλλά με παλιούς καλλιτέχνες, με καλλιτέχνες θρύλους μάλλον, Paul McCartney και Ringo Starr, από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney που λέγεται Dungeon Lane, που ήταν μια περιοχή εκεί πέρα στο Liverpool που μεγάλωσε ο Paul McCartney. Έχει δώσει άπειρες συνεντεύξεις τον τελευταίο καιρό για, με αφορμή έτσι, την προώθηση αυτού του καινούριου άλμπουμ, και σε αυτές τις συνεντεύξεις πάντα τονίζει πόσο λυτρωτική και καθοριστική σημασία ήταν το ραδιόφωνο για αυτόν εκεί στα παιδικά του χρόνια, στο μεταπολεμικό Λίβερπουλ. Είχε περιγράψει ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου το ραδιόφωνο ήταν πάντα το μαγικό κουτί. Άνοιγε, λέει, τις πόρτες της φαντασίας του σε μια εποχή γεμάτη στερήσεις και περιορισμούς στην Βρετανία. Ήταν αυτές οι αναμνήσεις που η οικογένειά του μαζευόταν γύρω από την συσκευή, γύρω από το ραδιόφωνο, που αποτέλεσαν αυτές αναμνήσεις τη βασική πηγή έμπνευσης για την θεματολογία αυτού του νέου του δίσκου, The Boys of Dungeon Lane. Εδώ το Home to Us μαζί με τον Ringo Starr. Και ο Ringo Starr έχει δώσει συνεντεύξεις τις τελευταίες μέρες και λέει μια χαρά τα πήγαμε τον Paul McCartney, άλλωστε δεν είναι και κάποιος καινούριος, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, είμαστε φίλοι, οπότε ήταν εύκολο για μας να τραγουδήσουμε μαζί.

0: κόσμος.
1: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Αγγίλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, ότι εμείς δεν καταλάβαμε, ενώ εγώ και η Παναγιώτα. Πέρασε πολύ γρήγορα το πρώτο μισάωρο. Πάμε να δούμε λίγο το ημερολόγιο της ημέρας, έτσι μερικά πράγματα. Σαν σήμερα το 1905 δημοσιεύεται η πρώτη ιστορία με ήρωα τον Αρσέν Λουπέν στο γαλλικό περιοδικό Je sais tout, τίτλος της ιστορίας Η σύλληψη του Αρσέν Λουπέν. 1667 ο γιατρός Ζαν Πατίστ Ντενής πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος. 1916 ιδρύεται στο Σιάτλ από τον 35χρονο τότε William Boeing, από το επώνυμο καταλαβαίνετε, με μετοχικό κεφάλαιο 100.000 δολάρια, η Pacific Aero Products, που θα γράψει ιστορία στην αεροναυπηγική και χρόνια αργότερα θα μετονομαστεί σε Boeing. 1945 πραγματοποιείται στην έρημο του Λος Άλαμος της Αμερικής η πρώτη δοκιμή ατομικής βόμβας και το 1953 κάνει πρεμιέρα στο Roxy Theater της Νέας Υόρκης η ταινία της Marilyn Monroe «Οι άντρες το προτιμούν ξανθιές». Προτιμούν τις ξανθιές. Αυτά μουσικά, σαν σήμερα γεννήθηκε και έχει γενέθλια, γίνεται 80 χρονών, η Λίντα Ρότσταντ, μια θρυλική Αμερικανίδα τραγουδίστρια, έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, έχει βραβευτεί με πολλαπλά Grammy, έχει εξερευνήσει πολλά είδη μουσικής, rock, country, folk, pop, jazz, ακόμα και παραδοσιακή μεξικάνικη μουσική. Μάλιστα ήταν το 1987 που κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με παραδοσιακά μεξικάνικα τραγούδια προς τιμήν της καταγωγής του πατέρα της. Η δισκογραφική εταιρεία μόλις το άκουσε της λέει αποκλείεται, τι θα κάνεις τώρα, θα καταστραφείς. Ήταν σίγουρο θα αποτύχει, αλλά το άλμπουμ έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πρώτα άλμπουμ σε πωλήσεις μη αγγλόφωνα στην ιστορία της Αμερικής. Λίντα Ρότσα, τη μεγαλύτερη της εμπορική, αν θέλετε, επιτυχία που πήγε και στο νούμερο 1 είναι η διασκευή του You're No Good.

διαβάζω ότι σε αυτό το σαν σήμερα, ότι σαν σήμερα βγήκε εξ κινηματογράφου στην Αμερική το 1988 μία από τις πραγματικά πιο αστείες ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, το ένα ψάρι που το έλεγαν Wanda, a fish called Wanda. Μου κάνει εντύπωση που πάρα πολλοί νέοι δεν έχουν ακούσει ποτέ αυτή η ταινία, που είναι μια κωμωδία ληστείας που πρωταγωνιστεί η Jamie Lee Curtis και ο Kevin Kline. Η σκηνή που νομίζω ότι είναι η πιο αστεία είναι όπου όταν ο Ότο, ο Kevin Kline δηλαδή, μιλάει ιταλικά για να σαγηνεύσει τη Wanda. Η Wanda που ακούει ιταλικά και παθαίνει κάτι, ανατριχιάζει και κάπως της έρχεται. Ο Ότο το γνωρίζει αυτό, προσπαθεί να φανεί παθιασμένος, cool, αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρει καθόλου τη γλώσσα. Αντί για ερωτικά λόγια λοιπόν, αρχίζει να τσαπαγγέλει, όσοι την έχετε δει αυτή την ταινία θα το θυμάστε, με στόμφο και πάθος ένα ιταλικό μενού πιάτα, ξέρω εγώ, λιγκουίνι, πάστα, να τις λέει διάφορες σκόρπιες λέξεις. Μάλιστα διαβάζω, να εδώ έρχεται το ίντερνετ που δεν τα ξέρουμε, ο Kevin Kline γνωρίζει πολύ καλά γαλλικά ως άνθρωπος ηθοποιός, αλλά και είχε ζητήσει από τον John Cleese να μιλάει γαλλικά στην σκηνή, όμως ο Cleese επέμενε ότι τα ιταλικά ακούγονται πολύ πιο αστεία και παθιασμένα για να βγάλει περισσότερο γέλιο η σκηνή, και σε μία μάλιστα από τις ερωτικές του σκηνές, αντί για λόγια, τα έχει εξαντλήσει όλα, σα ξέρει από το ιταλικό μενού, αρχίζει να τραγουδάει στη Wanda με πάθος τους στίχους από το πασίγνωστο ιταλικό τραγούδι του Domenico Modugno, το Volare. Εδώ λοιπόν David Bowie, να τα ακούσουμε. Volare.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, συναγερμός στις χώρες του κόλπου για τα αντίπεινα της Τεχεράνης. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες από την επόμενη εβδομάδα, εάν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Φάνηκε να παίρνει πίσω τα περί επιβολής φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν, μεταξύ άλλων μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι το Ιράν στόχευσε σκόπιμα αμάχους μέσω επιθέσεων σε 7 εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα περισσότερα από 10 μέλη πολιτικών πληρωμάτων να έχουν χάσει τη ζωή τους, να αγνοούνται ή να έχουν τραυματιστεί. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται κατά οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση επιτήρησης της Ερυθράς Θάλασσας για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστές οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. Νεκρός διανομέας στα ξημερώματα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες τους Ορεούς και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ήλια. Στη 1:30 ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή συρρυκνώνεται μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών και πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 69χρονου που αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη, μετά από ανατροπή σκάφους. Η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.
3: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα, κάθε Τετάρτη, από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση, Άρτεμις Κατράκη.
4: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Υπάρχει και ένα σχετικό πλατό σε αυτό, ενδεχομένως και όχι. Είπε ότι πρέπει να περιμένουμε τις μετρήσεις του Σεπτεμβρίου, να ακούσουμε λίγα περισσότερα από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να αξιολογηθούν από τον κόσμο τα στελέχη του καλύτερα. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είπε ότι παρατήρησε ότι η πορεία του είναι σαφώς πτωτική και δεδομένης αυτής της τάσης θα πρέπει να δούμε στη δεύτερη φάση τι θα επιλέξουν οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι, γιατί μπορεί να είναι και μια κρίσιμη μάζα για το αποτέλεσμα των εκλογών.

φεύγουμε εκτός συνόρων, γιατί σας έλεγα χθες τέτοια ώρα, χθες το πρωί, ότι είχαμε επί της ουσίας την εκτέλεση ενός ανθρώπου, τον οποίο κυνηγούσε αυτή η υπηρεσία, η ICE, που ψάχνει για παράνομους μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα λοιπόν είχαμε στη Φλόριντα έναν άνθρωπο ο οποίος τον κυνηγούσαν πράκτορες της ICE, ήταν πεζός ο άνθρωπος αυτός, έτρεχε δηλαδή να ξεφύγει, και σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από φορτηγό με ένα ρημουλκούμενο κιόλας.

ήταν και άλλοι τρεις άνθρωποι μαζί του. Από το Μεξικό ήταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Είναι νεκρός. Είναι ο τρίτος θάνατος σε επιχειρήσεις της ΑΕΣ, της υπηρεσίας αυτής, μέσα σε μερικές ημέρες. Το άλλο θύμα ήταν πάλι Μεξικανός, τον οποίο τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν, και ένας 26χρονος Κολομβιανός, για τον οποίο σας έλεγα χθες.

τη Γαλλία που από τη μία γιόρταζε τη μέρα της Βαστίλης χθες, από την άλλη είχαν τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές οι οποίες καίνε την περιοχή του Φοντενεμπλό. Εκεί είχαν και 6 συλλήψεις για τη φωτιά και ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ένας εθελοντής πυροσβέστης, παιδιά. Αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα. Πραγματικά ποτέ δεν το κατάλαβα. Τώρα, από τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Ισπανία, στην Ανδαλουσία, στα νότια της χώρας δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ήταν σχεδόν όλοι ξένοι υπήκοοι. Ήταν 7 Βρετανοί, 3 από το Βέλγιο, 1 Γαλλίδα και 1 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι θρυνούμε τεράστιες εκτάσεις που καίγονται και πολύ δύσκολα ξαναγίνονται, είναι ότι υπάρχουν μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Και κύμα ακραία ζέστης ετοιμάζονται και πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το κύμα ακραία ζέστης, το οποίο έχει και υψηλή υγρασία, επεκτείνεται προς την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, σε πόλεις όπως η Βοστόνη, η Νέα Υόρκη και η Ουάσιγκτον, που είχαν και πριν από λίγες μέρες πάλι καύσωνα. Κορύφωση του φαινομένου είναι σήμερα και μετά θα μετακινηθεί πιο νότια το κύμα αυτό. Τώρα όταν λέμε για κύμα καύσωνα λέμε για 38 βαθμούς Κελσίου, έτσι, δεν μιλάμε για 40 ή 45 που έχουμε πέρασει, που έχουμε ζήσει εδώ. Ωστόσο στη Μοντάνα η θερμοκρασία έφτασε στους 44 βαθμούς Κελσίου, αλλά σε Βοστόνη, Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον αναμένονται 38 βαθμοί, αλλά είναι πάρα πολύ υψηλά τα επίπεδα υγρασίας, το οποίο κάνει αποπνικτική τη ζέστη.

Είχαμε και αυτή τη φοβερή φωτιά σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες, στην καρδιά των Βρυξελών, όπου 6 άνθρωποι εξεργάτες έχασαν τη ζωή τους από ένα σανσέρ στο οποίο εγκλωβίστηκαν, γιατί η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα από το φρεάτιο και τους έκαψε στους ανθρώπους.

Corriere della Sera είχε μία αποκάλυψη που έλεγε ότι μία πτήση από το Λονδίνο προς την Αθήνα, ξένης αεροπορικής εταιρείας, σε αυτή τη πτήση αποφύθηκε την τελευταία στιγμή η τραγωδία. Ήταν ένα Boeing 737, το οποίο εκτελούσε την πτήση από το Λονδίνο προς την Αθήνα. Και σύμφωνα με την εφημερίδα, το Boeing βρέθηκε μόλις 162 μέτρα, δηλαδή λίγο περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα πτήσης, πριν από μία πιθανή καταστροφή. Δηλαδή έφτασε σχεδόν στο τέλος του διαδρόμου. Είχε εντελώς λάθος παραμέτρους της πτήσης που είχαν μπει στον υπολογιστή του αεροσκάφους από το πλήρωμα. Αυτό, σύμφωνα με την εφημερίδα, έγινε τον Απρίλιο του 2025 στο αεροδρόμιο του Λούτον, που είναι και ένα από τα πιο πολυσύχναστα του Λονδίνου.

Το Boeing μετέφερε 162 επιβάτες, 2 πιλότους και 4 μέλη πληρώματος. Το πλήρωμα με κυβερνήτη που διέθετε 10.000 ώρες πτήση συνολικά, εκ των οποίων οι 3.000 ήταν στο συγκεκριμένο μοντέλο αεροσκάφους, είχε αρχικά προετοιμάσει την απογείωση, χρησιμοποιώντας όλο το μήκος του διαδρόμου 25 στο αεροδρόμιο του Λούτων. Κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, ο πύργος ελέγχου έδωσε στους πιλότους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μια ενδιάμεση έξοδο του διαδρόμου, μειώνοντας έτσι τη διαθέσιμη απόσταση απογείωσης. Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης είπαν OK, αλλά σύμφωνα με τους ερευνητές δεν επιβεβαίωσαν σωστά ότι οι απαιτούμενες ταχύτητες απογείωσης, αυτή η ταχύτητα που πιάνει όταν είναι να σηκωθεί στον αέρα το αεροπλάνο, δεν είχαν ενημερωθεί στον υπολογιστή διαχείρισης. Και έτσι το αεροπλάνο αποκολλήθηκε από το έδαφος, έχοντας μόλις 162 μέτρα ασφαλτοστρωμένου διαδρόμου να απομένουν. Εντάξει παιδιά, αυτό το πράγμα είναι που λέει γλίτωσες από το χάρτη τα δόντια, αυτό είναι.

0: Λοιπόν, σας έλεγα για τη ζέστη αυτή την οποία θα έχουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν θα είναι κύμα καύσωνα αυτό το οποίο έρχεται σε εμάς. Ξέρω ότι κύματα καύσωνα βιώνουν σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη, τα οποία είναι και διαρκείας κιόλας. Και πάμε να καλημερίσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλια, να μας πει τι ακριβώς βλέπει στα στοιχεία της, για να είμαστε και προετοιμασμένοι, γιατί είμαστε και στα μέσα της εβδομάδας. Επίσης ξεκινούν άδειες, έχουν ξεκινήσει άδειες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Είμαστε, πραγματικά έχουμε φτάσει 15 Ιουλίου και είμαστε ευλογημένοι σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου πραγματικά έχουν έναν επίμονο καύσωνα που δεν λέει να φύγει με τίποτα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και στη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία, και ειδικά προς τη Σαρδινία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα εμείς όντως μπαίνουμε σε ένα θερμό διάστημα. Από σήμερα ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και σε εμάς. Βρισκόμαστε στην ανατολική πλευρά του συστήματος που φέρνει αυτόν τον καύσωνα σε αυτές τις χώρες και κατά διαστήματα δεχόμαστε και εμείς θερμές αέριες μάζες. Με κορύφωση όμως το Σαββατοκύριακο. Αλλά θα ξεκινήσουμε από τη σημερινή ημέρα.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν θα φτάσουμε τοπικά τους 37 ίσως και 38 βαθμούς Κελσίου, φυσικά σε ευπαθείς ζέστης περιοχές. Τι εννοώ με αυτό? Ότι στις πεδιάδες της Θεσσαλίας, στις πεδιάδες της Μακεδονίας, στην Ανατολική Στερεά και τοπικά προς την Αργολίδα. Εκεί θα δούμε σήμερα κάπου στις 38, ίσως τοπικά και λίγο παραπάνω. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είμαστε 33 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επιμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο, τοπικά όμως ισχυρά, δηλαδή στο ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 Μποφόρ. Αυτός ο συνδυασμός ζέστης και πολύ ισχυρών βοριάδων, καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνο είναι για τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Και σήμερα λοιπόν στην κατηγορία 4, ειδικά στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Η Κρήτη δέχεται αρκετά το ισχυρό βόρειο ρεύμα στα νότια τμήματά της, επομένως χρειάζεται προσοχή. Την Πέμπτη έχουμε και λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά, αλλά όχι κάτι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Την Πέμπτη τώρα το μόνο που αλλάζει είναι ότι θα έχουμε παραπάνω μπόρες και καταιγίδες στα βόρεια ορεινά τμήματα, και επειδή έχει προηγηθεί και αυτή η θερμή, έχει πιο θερμό υπόβαθρο πλέον το έδαφος, μπορεί να έχουμε και λίγα μπουρίνια προς τα βόρεια ορεινά την ώρα εκδήλωσης των φαινομένων και μεμονωμένες καταιγίδες. Συνεχίζει ο βοριάς να είναι ισχυρός 6 μποφόρ, πολύ τοπικά να φτάσει και ένα 7, και οι θερμοκρασίες θα είναι παρόμοιες, δηλαδή 38 στα έτσι πιο κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα, ίσως εκεί προς το Αγρίνιο λόγω των ανέμων να φτάσουν και 39 και ίσως τοπικά και λίγο παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα την Παρασκευή ενισχύεται ο βοριάς, ενισχύεται και στα ανατολικά υπηρετικά, ανεβάζει τον κίνδυνο όμως για πυρκαγιές και σε αυτά. Τώρα είμαστε στην κατηγορία 3, θεωρώ την Παρασκευή μπορεί να πάμε εκεί στην κατηγορία 4, ιδιαίτερη προσοχή την Παρασκευή, όμως λίγο θα πέσει η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά, αλλά θα είναι η ζέστη, θα παραμείνει στα δυτικά τμήματα της χώρας. Από εκεί και πέρα, και σύμφωνα πάντα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, φαίνεται ότι θα έχουμε κορύφωση αυτού του θερμού επεισοδίου το Σαββατοκύριακο, όπου τοπικά στις ευπαθείς πάλι περιοχές, δηλαδή στις πεδιάδες μας, μπορεί να φτάσουμε και κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα την Κυριακή, όπου φαίνεται να είναι η πιο θερμή ημέρα της περίοδου. Φαίνεται μάλιστα σταδιακά να υποχωρεί και αυτός ο βοριάς. Mm. Δηλαδή, το Σάββατο θα δούμε εξάρι, την Κυριακή θα έχουμε αρκετά ασθενείς ανέμους. Προς το παρόν δεν μπορούμε όμως να το πούμε ούτε καύσωνα ούτε τίποτα. Δεν φαίνεται γενικευμένος και παρατεταμένος καύσωνας, γιατί ιδιαίτερα το Σάββατο, ειδικά στα ανατολικά παράκτια, θα έχουμε αρκετά ήπιες θερμοκρασίες και στα νησιά του Αιγαίου, με εξαίρεση πάντα την Κρήτη και τη Ρόδο, όπου εκεί σημειώνονται αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Και φαίνεται και μια αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών τη νύχτα, δηλαδή πιο ήπιες θερμοκρασίες τη νύχτα, με εξαίρεση φυσικά τις μεγάλες πόλεις. Επομένως, προς το παρόν, με αυτά τα δεδομένα, κρατάμε ότι θα έχουμε αυτή την κορύφωση το Σαββατοκύριακο και θα δούμε πόσο θα έχει διάρκεια. Γιατί φαίνεται να είναι μικρή η διάρκεια αυτής της ζέστης. Την άλλη εβδομάδα φαίνονται καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον θερμοκρασιακά, από την Τρίτη και έπειτα.
0: Άρα δηλαδή μας σώζει λίγο, να το πω έτσι, μπακαλίστηκα εγώ, γιατί το μελτεμάκι αυτό, το οποίο μας κρατάει σε γρήγορση για τις φωτιές και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά μας σώζει από την άποψη των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, φαντάζομαι.
1: Το μελτέμι και μαζί με κάποιες άλλες διαταραχές που βγάζουν αυτές τις μπόρες τις μεσημβρινές, δεν αφήνουν στον υδράργυρο να ανέβει. Προφυλάσσουν τουλάχιστον τα ανατολικά τμήματα και το Αιγαίο. Λίγο περισσότερο βιώνει αυτή τη ζέστη η δυτική Ελλάδα, γιατί είναι πιο κοντά και σε αυτό το σύστημα που φέρνει τον καύσωνα σε αυτές εκεί τις περιοχές. Αλλά ναι, είμαστε ευλογημένοι. Γιατί και στα ανατολικά μας τμήματα προς την Τουρκία βιώνουμε καύσωνα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα τέτοια εύχομαι. Δεν έχουμε τέτοια. Πάρα πολύ ζέστη. Ναι, γιατί έχουμε φτάσει στα μισά του Ιουλίου και εντάξει, είναι ένα κανονικό καλοκαίρι. Κανονικό.
1: Είναι ένα πρωτόγνωρο πλέον κανονικό καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
1: Ναι, το είχαμε ξεχάσει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Η μετεωρολόγος μας, η Όλγα Παπαβούλη, ήταν και μας είπε όλες τις λεπτομέρειες, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή. Εντάξει, θα τσιμπήσει λίγο, αλλά δεν είναι κάτι φοβερό.

Λοιπόν, χτες το βράδυ γυρίζοντας στο σπίτι, ήρθα αντιμέτωπη με μια Τερέζα στο δρόμο και με λίγη ώρα μετά διάβαζα ένα άρθρο όπου λες και το ήταν, πώς το λένε, κανονισμένο, το οποίο εξηγούσε τώρα το καλοκαίρι που με τη ζέστη που λέγαμε πριν αυξάνεται και πληθαίνει και η εμφάνιση όλων αυτών των εντόμων, Παναγία μου. Λένε λοιπόν οι ειδικοί καταρχήν ότι για τις κατσαρίδες το κλειδί είναι στην πρόληψη. Δηλαδή πώς μπαίνουν όλα αυτά τα πράγματα στο σπίτι μας? Μπαίνουν από ρογμές και από σχισμές, από σιφόνια που είναι ακάλυπτα, από φθαρμένες σίτες. Έχω, παιδιά, μια φθαρμένη σίτα, πρέπει να τη φτιάξω τώρα που το σκέφτομαι. Το εντομοκτόνο δεν είναι η πρόληψη, είναι η εκτέλεση. Και βέβαια θέλει και θάρρος επίσης. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Θέλει. Εγώ παραλία. Εγώ πιστεύω ότι άμα πάω να σκοτώσω την κατσαρίδα θα αλλάξει μορφή και θα με καταπιεί ζωντανή και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει λοιπόν ένας μύθος που λέει ότι αν πατήσουμε μία κατσαρίδα μπορεί να έχει αυγά και να πάνε παντού τα αυγά της. Οι ειδικοί λοιπόν λένε ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Όμως αν τη σκοτώσουμε, αν είμαστε τόσο θαραλέοι. Η Μαρία, έχω τη Μαρία εγώ. Η Μαρία είναι η φούλα μου, η γλυκιά μου είναι η φούλα που είναι killer. Λοιπόν, αν λοιπόν φωνάξετε τη Μαρία, αν μένουμε κοντά και σκοτώσει την κατσαρίδα, μετά πρέπει να βεβαίως να απολυμανθεί η περιοχή που έγινε η δολοφονία και όλα αυτά τα πράγματα. Μην αφήσουμε ίχνη, καταλάβατε. Καλά, εγώ άμα συμβεί κάτι τέτοιο, κάνω όλο το σπίτι μετά. Δεν το συζητάω. Γιατί λέω και μπορεί να πέρασει και από εδώ, μπορεί να πέρασει και από εδώ. Πού το ξέρεις? Πού ξέρεις που ήτανε? Πού ξέρεις που είχε όρεξη και διάθεση να πάει η Τερέζα? Θέλουν λίγο πιο οικολογικές μεθόδους να χρησιμοποιούμε ειδικοί, γιατί εμένα βρείτε μου το πιο ισχυρό. Εγώ πιστεύω. Θα σας πω κάτι τώρα μεταξύ μας, έτσι όπως είμαστε όλοι μαζί. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Πιστεύω ότι τα αντικουνουπικά δεν σκοτώνουν πια τα κουνούπια. Εμάς υπνοτίζουν και μετά ξυπνάμε και έχουμε καντήλες και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά εκείνη την ώρα που κάνουν το γεύμα τους τα κουνουπάκια, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και τα λοιπά και τα λοιπά. Η Λένα λέει ότι μια καλή λύση είναι η γάτα. Ναι, η γατούλα. Εξαρτάται τη γάτα, από τη γάτα, παιδιά. Υπάρχουν γάτες οι οποίες περνάει μπροστά τους η κατσαρίδα και είναι σαν να είναι Τετάρτη. Δηλαδή, σαν να μην έγινε τίποτα. Υπάρχουν άλλες που σου φέρνουν δώρο την κατσαρίδα. Σου λένε, κοίτα τι έπιασα εγώ για σένα. Και πρέπει να χαρίσεις για να πεις μπράβο εκείνη την ώρα. Όπως λέει και ο Διονύσης μου, η κατσαρίδα είναι μια απόδειξη ότι δεν επίσης τα πάντα με σοφία. Τι χρειάζονται οι κατσαρίδες, σε τι είναι χρήσιμες? Έτσι και βρεθεί ένας σας και μου πει μια χρησιμότητα της κατσαρίδας, θα αλλάξω στάση, πώς το λένε. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, το οποίο ως αντίπεινα χτύπησε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, προανήγγειλε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο στα 86 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα μιλήσει στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές-Ηλία. Συνεδριάζει στη Μία η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν, υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα η 46χρονη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio.

0: Επιστρέψαμε, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούσαμε την πρόγνωση του καιρού μέχρι την Κυριακή από τη μετεωρολόγο μας. Και τώρα πάμε να συζητήσουμε όλο αυτό το οποίο συζητάμε και μεταξύ μας και με δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να ζουν σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα για να βρουν λίγη δροσιά. Αυτό είναι πραγματικότητα που σας λέω, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη έχει χτυπηθεί από απανωτά κύματα πολύ υψηλών θερμοκρασιών, με την κατάσταση να είναι απελπιστική. Δηλαδή είναι αυτό που μου μετέφερε μία φίλη η οποία ζει με την οικογένειά της στην Ελβετία. Είναι καθηγήτρια στο σχολείο και πήρε το τραμ ένα πρωί για να πάει στη δουλειά της και μου είπε ότι κάποια στιγμή αισθάνθηκα κάποιος να μου έχει πιάσει το λαιμό και να μου το σφίγγει, να μου κόβεται η ανάσα. Δεν ήταν, μου λέει, 38 βαθμούς έδειχνε το θερμόμετρο, αλλά φαντάζομαι ότι 38 βαθμοί για μια χώρα σαν την Ελβετία, με τα ποσοστά υγρασίας που υπάρχουν, κάνει την κατάσταση αποπνικτική. Τέλος πάντων, το καταλαβαίνουμε ότι η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει, το κλίμα έχει αλλάξει και καλέσαμε έναν ειδικό, για να μην σας τα λέω εγώ μπακαλίστηκα, έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται και μελετά την ατμόσφαιρα. Είναι ο κύριος Ανδρέας Καζαντζίδης, είναι καθηγητής στο τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ.
0: Τα μελετάτε πάρα πολύ τα πράγματα, έχετε και στοιχεία στη διάθεσή σας. Αυτό όμως είναι πρωτόγνωρο το οποίο βλέπουμε. Εγώ δεν το θυμάμαι άλλες χρονιές να συμβαίνει, τουλάχιστον στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του πλανήτη βέβαια.
1: Έχει ξανασυμβεί πριν από μέσα πολλά χρόνια. Είναι ακριβώς την λογική που έχουμε προβλέψει η ψηφιακή επιστημονική κοινότητα εδώ και αρκετό καιρό και το συζητάμε, ότι καθώς προχωράμε μέσα στον 21ο αιώνα και οι θερμοκρασίες θα είναι μεγαλύτερες, αλλά και τα ακραία φαινόμενα θα γίνονται όλο και πιο συχνά. Δηλαδή, καύσονες που για την εποχή των πατεράδων μας ήταν μια φορά στα 50 χρόνια, δηλαδή αυτό που λέμε ο κάποιος που θυμάσαι που έχει ζήσει μια φορά στη ζωή σου, καθώς προχωράμε προς το 2050 πια, θα είναι μια πρώτη δεκαετία περίπου.
0: Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία τίνει να γίνει κανονικότητα, τέλος πάντων. Εμείς σωζόμαστε από ό,τι λένε τουλάχιστον και οι μετεωρολόγοι μας και από το μοναδικό, το μελτέμι που έχουμε και είναι ευεργετικό πολλές φορές. Αυτή η κατάσταση με τους καύσωνες που επικρατούν, για παράδειγμα, σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν και άλλο... άλλο κλίμα, έχουν άλλη ποιότητα. Κάποιες έχουν περισσότερο πράσινο από εμάς, όμως είναι και αυξημένη η βιομηχανική τους παραγωγή. Έχουν μεγάλες βιομηχανίες. Αυτό πόσο επιβαρυντικό είναι για τους κατοίκους τους?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ παραγωγικό θέμα. Καταρχήν, αν μιλήσουμε τώρα για τον Ιούνιο που μας πέρασε, στην Ελλάδα, όπως περίπου αναφέρατε, είχαμε μια μέση κατάσταση. Δεν ήμασταν δροσερά σε σχέση με τα προηγούμενα 30 χρόνια. Έτσι, αυτό είναι το κανονικό μας. Και μάλιστα θα έλεγα ότι κατά μήκος των ακτών της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή από την Κέρκυρα μέχρι και την Καλαμάτα, είχαμε και πιο μεγάλες θερμοκρασίες από τις μέσες που έχουμε ζήσει. Αλλά βλέπετε ότι μας φαίνεται πια ότι είναι καλό όλο αυτό το πράγμα, το μέσο, έτσι. Στην Δυτική Ευρώπη τα πράγματα προφανώς ήταν διαφορετικά. Εδώ υπάρχει καταρχήν ένα πράγμα το οποίο και εμείς δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να προβλέψουμε. Δηλαδή, όταν έρχεται ένα ακραίο φαινόμενο, βλέπουμε τα ρεκόρ να σπάνε, να διαλύονται κυριολεκτικά. Δηλαδή, οι μέγιστες θερμοκρασίες που έχει δει ένας τόπος ή μια χώρα, το να ανεβαίνουν 1, 2 και 3 βαθμούς πάνω από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, για μας είναι ένα τεράστιο νούμερο. Έτσι. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι επιβαρύνουμε σίγουρα από το γεγονός ότι στις πόλεις τέτοιου είδους φαινόμενα είναι ακόμα πιο επιβαρυτικά. Δηλαδή, η πόλη δεν αερίζεται καλά, έχει τα κτίρια τα οποία κρατάνε τη θερμοκρασία. Είναι αυτό που λέμε η αστικίνηση θερμότητας.
0: Ναι.
1: Το τρίτο έχει σχέση με το γεγονός ότι μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι θερμοκρασίες που φτάνουν το μεσημέρι, αλλά δεν κοιτάμε και τόσο από τις θερμοκρασίες που έχουμε τη νύχτα. Δηλαδή, τις ελάχιστες θερμοκρασίες. Γιατί υπάρχει το φαινόμενο της τροπικής νύχτας, όπως το αναφέρουμε τα τελευταία χρόνια, που η θερμοκρασία, όταν δεν πέφτει πάνω κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου, τότε δεν δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να μπορέσει να ανακάμψει.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή και λίγο πιο επισταμμένα, γιατί δεν είναι μόνο η θερμοκρασία. Δηλαδή, υπάρχουν δείκτες δυσφορίας που έχουν σχέση με την υγρασία, όπως είπατε κι εσείς, έτσι. Με τον άνεμο, ο οποίος όταν φυσάει έχει βοηθάει στο να νιώθουμε λιγότερη. Δεν αλλάζει η θερμοκρασία του αέρα εκείνη τη στιγμή. Απλά φέρει από μέσα θερμότητα λόγω του αέρα, έτσι, που πες φυσάει. Όλοι αυτοί λοιπόν οι δείκτες είναι επίσης σημαντικό κάποια στιγμή να μπουν στην καθημερινότητά μας. Για να μπορέσουμε να δίνουμε την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση στον κόσμο, για να μπορέσει ο καθένας να πάρει τα μέτρα που οφείλει να κάνει ή που θέλει να κάνει με βάση και τον κάθε οργανισμό, έτσι, και τις ιδιαιτερότητες που έχει ο καθένας μας.
0: Λειτουργούν σωρευτικά, τέλος πάντων, όλα αυτά. Το θέμα είναι το εξής. Μου έλεγαν φίλοι και συνάδελφοι οι οποίοι ζουν σε άλλες χώρες, στην Ευρώπη πάλι, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν, εκτός από τη δυσφορία αυτή που έλεγα πριν, ήταν ότι επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν προετοιμασμένοι για τόσο υψηλές θερμοκρασίες σε αυτές τις χώρες, δεν έχουν τρόπους να δροσίζουν τα σπίτια τους. Δηλαδή, ακόμα και οι ανεμιστήρες θεωρούνται κάτι τραβηγμένο, ας πούμε, για πάρα πολλές από αυτές τις χώρες, οι οποίοι εξαντλήθηκαν αμέσως. Δεν το συζητάμε για κλιματιστικά. Θα πρέπει, έτσι όπως αλλάζει όλο αυτό το πράγμα, θα πρέπει να αλλάξει και η συμπεριφορά, θα πρέπει των ανθρώπων. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι πυρώνανε τα σπίτια, ας πούμε, από τη ζέστη, και ειδικά σε χώρες, ας πούμε, όπως η Γαλλία ή όπως το Βέλγιο, που έχουν πολλά παλιά κτίρια, αυτοί που ήταν στους τελευταίους ορόφους, πραγματικά λέει, υποφέραν, γιατί δεν είχαν κάνει ούτε ειδικές μονώσεις ούτε τίποτα για όλα αυτά. Θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος στα πάντα, ή είναι κάτι που πιστεύετε ότι πρέπει να είναι παροδικό δεν πρέπει να το σκεφτούν έτσι?
1: Δυστυχώς θα πρέπει να αλλάξουν τα πάντα, γι' αυτό μιλάμε για κλιματική προσαρμογή. Επί της ουσίας, ως παγκόσμια κοινότητα είχαμε ένα στόχο να μην ξεπεράσει η αύξηση της θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς σε σχέση με την πρώτη μηχανική εποχή. Αυτό το όριο το έχουμε χάσει. Είμαστε στο 1,4, πηγαίνουμε σίγουρα πάνω από το 2, γιατί δεν έχουμε πάρει μέτρα. Και θα φτάσουμε και άνετα στο 2,5. Και αν δεν πάρουμε μέτρα, θα πάμε και ακόμα πιο ψηλά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τα πράγματα θα γίνονται ακόμα χειρότερα. Αν τώρα είμαστε στο 1,3-1,4 και να φτάσουμε στο 2,5, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα λοιπόν, ναι, χρειάζεται αυτή η προσαρμογή. Είναι κάτι το οποίο θα έρθει από μόνο το, όπως ήρθε και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ξέρετε πως ήμασταν τη δεκαετία του 80. Θυμάστε ένα επεισόδιο κάψωνα στα μέσα της δεκαετίας του 80 που είχε και πολλούς νεκρούς, ειδικά στην Αθήνα.
0: Βέβαια, το θυμάμαι.
1: Και μετά βλέπετε ότι όλες οι προσώπεις των διαμερισμάτων γεμίσανε με κλιματιστικά.
0: Που και αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία την εξωτερική, αν δεν κάνω λάθος. Όλες τόσες μονάδες που υπάρχουν συμβάλλουν και αυτές. Αλλά τώρα, ξέρω ότι.
1: Από συνέργεια είναι ένα θέμα, ναι.
0: Ξέρω ότι μετράτε πολλά χρόνια την ποιότητα του αέρα και στην περιοχή της Πάτρας. Το τελευταίο διάστημα είχαμε εδώ και στην Αττική και σε άλλες περιοχές πολύ μεγάλες φωτιές σε εργοστάσια, κυρίως εργοστάσια ανακύκλωσης, τα οποία οι ειδικοί μιλούσαν για τοξικό νέφος. Τι πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις? Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι σε ευπαθή ομάδα? Δηλαδή, η δυσφορία είναι για όλους, φαντάζομαι.
1: Εννοείται, και όταν μιλάμε για τέτοιες μεγάλες συγκεντρώσεις για κόσμο που είναι κοντά σε αυτά τα γεγονότα, δεν υπάρχει ευπαθή ομάδα και εμείς. Όλοι πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα. Καταρχήν, οφείλουμε να υποστηρίξουμε πάρα πολύ το τομέα της πολιτικής προστασίας και να ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνονται. Εγώ οφείλω να το λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την πείρα και λαμβάνουν ρίσκα εκείνη τη στιγμή, λέγοντας αν θα εκκαινωθεί μια περιοχή, αν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα κ.ο.κ. Ακόμα και να μην φανεί ότι μετά το γεγονός ότι μας αφορά τόσο πολύ, ότι συνέβη αυτό που πήραμε, δεν συνέβη αυτό που πήραμε σε ένα μήνα, πρέπει να έχουμε την εμπιστοσύνη να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Έτσι, αυτό είναι ένα κάτι πολύ βασικό. Να μην αμφισβητούμε δηλαδή τις οδηγίες και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, ένα για άλλο γεγονός είναι ότι δεν μετράται γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό όλο αυτό και εκτός οποιοδήποτε πλαισίου, δεν μετράται η τοξικότητα όλων αυτών των ενώσεων συστηματικά. Δηλαδή, για τα ρούμενα σωματίδια, τα τελευταία χρόνια όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και τα ερευνητικά ινστιτούτα έχουν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Και αν συμβαίνει το γεγονός, ανά πάση στιγμή υπάρχουν σταθμοί οι οποίοι θα δώσουν μετρήσεις και θα δώσουν και τα alert αν χρειαστεί. Για την τοξικότητα όμως τέτοιων ενώσεων είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, με αυτή τη λογική πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Έτσι, δηλαδή πρέπει να είμαστε ένα βήμα ακόμα πιο προσεκτικοί. Χωρίς όμως να συζητάμε για φοβερές υπερβολές, δηλαδή δεν μπορούμε να συζητάμε για ένα νέφος από την Θεσσαλονίκη που έφτασε μέχρι την Αθήνα και μπορεί να έχει πρόβλημα. Έτσι, πολλές φορές βλέπουμε μια εικόνα, αλλά αυτή η εικόνα δεν αντιπροσωπεύει το τι γίνεται στην επιφάνεια, μπορεί να γίνεται στα 5 χιλιόμετρα από το έδαφος. Πιο κοντά είναι, τόσο καλό είναι να λαμβάνουμε τα μέτρα που προτείνει η πολιτική προστασία κάθε φορά.
0: Κύριε Καζαντζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι να έχετε μια καλή μέρα και να δροσίσει κιόλας λίγο, γιατί αν και δεν το βλέπω μέχρι την Κυριακή. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Καζαντζίδης, καθηγητής του Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας. Συζητήσαμε για όλη αυτή τη νέα κατάσταση, την οποία δεν ζούμε μόνο εμείς. Εμείς δεν τη βιώνουμε τόσο. Είμαστε ωραία φέτος. Αλλά κυρίως οι φίλοι μας, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Ο κύριος Τιμολέων λέει: κανόνισε, μου λέει Κατερίνα, να σε τρέχουν οι ζωόφιλοι. Για τις κατσαρίδες, παιδιά. Άμα με τρέξουν και για τις κατσαρίδες, με έχουν τρέξει για άλλα πράγματα. Στην Κίνα, λέει ο Δημήτρης, είναι χρήσιμες οι κατσαρίδες γιατί αποτελούν μεζέ. Η Άννα, λέει, μου στέλνει φωτογραφία του γάτου του Ευτυχή, ο οποίος είναι θεραπευτής και γουργουριστής. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην πανέμορφη Καβάλα. Καλημέρα και στον Κυριάκο από Τυχείο, που λέει: εμείς μέχρι στιγμής μια χαρά τη βγάζουμε με το μελτεμάκι. Καλημέρα από Τυχείο. 25 βαθμοί τώρα στη γειτονιά μας και τι ωραία νερά, ρε παιδιά. Εμείς οι Γάλλοι αποκλειστήκαμε. Δεν θα παίξουμε στον τελικό του Μουντιάλ. Και καλημερίζω τον Δημήτρη Καϊμά. Με καημό. Με καημό σε καλημερίζω, Καϊμά.
2: Εντάξει, ήταν όπως θα λέγανε τώρα και κάποιοι άλλοι, βίβα Εσπάνα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, ήταν καλύτερη. Έτσι μου λένε, καλύτερη. Γιατί εγώ δεν τον είδα τον αγώνα, αλλά μου λένε ότι ήταν καλύτερη.
2: Έθνιξε έτσι η Ισπανία τη Γαλλία. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και το πέναλτι που προηγήθηκε η ισπανική ομάδα. Εδώ πέρα να πω ότι διάβαζα τα διάφορα στα social. Κανονικό πέναλτι είναι. Το ότι ήταν ανόητη η προσπάθεια του Γάλλου, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δεν είδε τον άλλον και αυτά δεν δίνονται σε ημιτελικό. Είτε είναι ημιτελικό σε Μουντιάλ, είτε είναι αγώνας Αγία Παρασκευή Χαλάνδρη. Θα δοθεί αυτή η φάση, γιατί αυτή είναι η δικαιοσύνη. Ας πρόσεχε.
0: Ο αμυντικός.
2: Όχι, το λέω αυτό το τονίζω γιατί διάφορα διάφορα. Δεν έχει σημασία επειδή είναι τελικός το είναι τελικός. Δεν έχει και άλλοι κανόνες. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι. Οπότε και έτσι αλλιώς και μέχρι τότε ήταν καλύτερη η Ισπανία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν άφησε τη Γαλλία να υπάρξει. Μόρ τελευταία 10 λεπτά που τότε ήταν αργά. Ούτε έκπαιξαν έτσι.
0: Παίζανε
2: οι δύο καλύτερες ομάδες του τουρνουά από την αρχή, πριν να ξεκινήσει μάλλον. Φαβορή η αντικατάκτηση ήταν η Γαλλία και η Ισπανία, με μικρή διαφορά. Και μάλιστα άλλες εταιρείες δίνανε την Ισπανία φαβορή, άλλες δίνανε τη Γαλλία. Όταν ξεκίνησε και παίχτηκε ποδόσφαιρο, η Γαλλία είχε καλύτερη εικόνα, όχι πολύ πολύ καλύτερη, καλύτερη εικόνα, γι' αυτό όλη δύναμη και εγώ προσωπικά φαβορεί τη Γαλλία στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά δεν είναι καθόλου έκπληξη η νίκη, η πρόκριση της Ισπανίας.
0: Τώρα για τον άλλο αγώνα τι βλέπεις, πες.
2: Έλατε, παίζουν Αγγλία, Αργεντινή. Εδώ έχουμε περισσότερους οπαδούς των δύο ομάδων στη χώρα μας. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό που γουστάρει με τα 1000 Αργεντινή και άλλο ποσοστό που γουστάρει με τα 1000 Αγγλία, δύο διαφορετικές ομάδες, δεν μιλάω για λαούς, ομάδες που έχουν διαφορετικό τρόπο που παίζουν ποδόσφαιρο, που είναι αγαπητές από πάρα πολύ κόσμο και οι δύο λαοί ζουν το ποδόσφαιρο στην καθημερινότητά τους, και οι Άγγλοι και οι Βρετανοί. Θυμάμαι, είχα διαβάσει μάλλον, δεν θυμάμαι, όταν στην Αγγλία συζητάγανε αν θα πρέπει να δουλεύουν οι Βρετανοί το Σάββατο, οι εργατικοί ήταν υπέρ του στο πενθήμερο, οι συντηρητικοί όχι, και σε ερώτηση τι θα κάνουν οι Βρετανοί το Σάββατο, απάντησε θα βλέπουν ποδόσφαιρο. Λέω πόσο και είναι στην κουλτούρα τους να βλέπουν ποδόσφαιρο, αλλά και οι Αργεντινοί έχουμε δει στους δρόμους πώς πανηγυρίζουν, νίκες των ομάδων τους, πέφτουν κάτω στους δρόμους μετά από μεγάλες, από σημαντικές νίκες. Οπότε έχουμε δύο γιγαντομαχία, θα έλεγα, μια γιγαντομαχία δύο μεγάλων ομάδων, και μάλιστα με μνήμες πολλές, ειδικότερα αυτές του 86, τότε που ο Μαραντόνα με το πορεύω το χέρι του Θεού έδωσε την πρόκριση στην Αργεντινή. Αν σήμερα υπήρχε ΒΑΡ, όσο και κακός διαιτητής, όσο και στημένος δεν θα μπορούσε να δώσει
0: όσο και δέος δεν αισθανούσε να παίρνεται στο Μαραντόνα.
2: Είπα τα πάντα, στημένος, ανίκανος ή ξάδερφος του Μαραντόνα, θα έλεγε sorry Diego, αλλά στο χέρι σου, έτσι, και θα έπαιρνε και κάρτα. Επειδή γράφονται και αυτά, και δεν νομίζω να έχουν στο μυαλό τους όσοι παίζουν σήμερα τα Falkland. Το ποδόσφαιρο, ναι, ότι είναι μια πολύ μεγάλη αντίπαλος και θέλουν να την κερδίσουν, ναι. Το Μαραντόνα, ναι. Νομίζω, έτσι, με το δικό μου το μυαλό, για αυτά τα παιδιά που τα παίζουν σήμερα, δεν νομίζω να θυμούνται τι έγινε ή αν ξέρουν.
0: Όχι, απλά, παιδί μου, και οι Βρετανοί τώρα, επειδή ξέρεις πώς σκέφτονται κιόλας, έχουν πολλά. Και οι Αργεντίνοι, μάλλον να πω περισσότερο, οι Αργεντίνοι έχουν αποθυμένα τώρα οι άνθρωποι.
2: Σίγουρα, ναι, ο λαός, αυτό λέω. Μπορεί στο μυαλό μας, αντί τώρα, όταν θα παίζει, ας πούμε, Ελλάδα-Τουρκία. Εμείς οι απ' έξω θα λέμε ρε τις τουρκαλάδες να τις πατήσουμε κάτω, έτσι. Δεν νομίζω τώρα όταν θα παίζει, όχι ότι θα ξέρουν ιστορία, όταν θα παίζουν θα θυμούνται τι έγινε ακόμα με τον Κολοκοτρώνη, οπότε θα παίξουν και τον Κολοκοτρώνη. Θα παίξουν για την ψυχή τους, για την καρδιά τους, για να κερδίσει η ομάδα τους. Έτσι και τώρα αυτό νομίζω, τώρα ποδοσφαιρικά θα θέλουν να παίξουν. Δεν είπα ότι δεν υπάρχει πολιτική, ίσα-ίσα, αλλά όσοι παίζουν νομίζω παίζουν για το ποδόσφαιρο, για την πάρτη τους, για τη χώρα τους, για να κερδίσουν και να πάνε εδώ που τα λέμε στον τελικό, έτσι. Η Αργεντινή θέλει να ξαναπάει στον τελικό και να το πάρει για δεύτερη του συνεχόμενη φορά, και νομίζω θα είναι πραγματικά το πολύ μεγάλο last dance του Μέση. Δεν νομίζω να συνεχίσει αν θα το πάρει δεύτερη συνεχόμενη φορά, θα πει εδώ φτάνει, ποιος άλλος να το κάνει αυτό. Και εδώ που τα λέμε, κάπως έτσι και φέτος, αν το είχε κάνει και στο Κατάρ, αλλά και τώρα από το χεράκι παίρνει την Αργεντινή και φτάνει ως εδώ. Και οι δύο ομάδες σε σχέση με τις χρεσινές δεν έχουν παίξει ωραίο ποδόσφαιρο. Ειδικότερα η Αργεντινή με τα χίλια ζόρια έφτασε εδώ με πέναλτι, στις καθυστερήσεις, στην παράταση, με σπρόξιμο από τη Διετησία, και εν μέρη και η Αγγλία με την Νορβηγία ίσως να πήρε και αυτή μία όθηση, αλλά επαναλαμβάνω, δύο πολύ μεγάλες ποδοσφαιρικές σχολές, με ειδικότερα με τους λαούς τους να γουστάρουν πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, οπότε νομίζω και εκεί θα είναι ωραίο. Σε μία pub να είσαι ταυτόχρονα Βρετανική στην Αγγλία.
0: Θα είναι υπέροχο.
2: Ναι, ή κάπου αλλού στην Αργεντινή, έτσι, σε μία πλατεία, και να βλέπεις μαζί με τους δύο λαούς το ποδόσφαιρο. Που σου έχω πει, επειδή η Αγγλία είναι πάρα πολλά χρόνια από το 1966, αν το κατακτήσουν, 4 ορίτες σε μία πόλη της Αγγλίας. Να δω τι γίνεται. Πώς θα το πανηγυρίσουν οι Άγγλοι το κύπελο.
0: Εντάξει, τους αξίζει, εγώ νομίζω, μόλις τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ με την Αγγλία δεν ήμουν ποτέ φανατικά, αλλά θεωρώ ότι τους το χρωστά η ιστορία, τέλος πάντων, των Άγγλων. Δεν ξέρω.
2: Κοίταξε τώρα, Εγώ σε κάποιο μη ποδοσφαιρόφιλο, άμα πήγαινε κάπου στην Αγγλία, σε μια μεγάλη πόλη, θα το έλεγα πήγαινε να δεις και ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί το ζουν διαφορετικά από ότι εμάς. Όχι να πάει να δεις τη Λίβερπουλ και την United, να πάει να δεις το Αγία Παρασκευή Χαλάνδρη.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Το αντίστοιχο, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι, ναι.
2: Το ζουν οι άνθρωποι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή δεν είναι ότι πλακώνονται στο ξύλο, όχι, αλλά το ζουν διαφορετικά. Γι' αυτό θα έλεγα, θα ήθελα να το ζήσω από κοντά το πώς θα πανηγυρίσουν αν και εφόσον έρθει η κατάκτηση του Μουντιάλ. Έτσι είναι ένας λαός που αγαπάει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο.
0: Πεθαίνει για την μπάλα τώρα, τι να λέμε.
2: Όμως... και δύο διαφορετικά. Διαφορετικά και δύο, αλλά δύο, η Αργεντίνη και η Άγγλοι, αλλά όμως...
0: Θέλω να σου πω το εξής, επειδή γυρνάω πίσω στη Γαλλία τώρα, γιατί μου έσκασε μπροστά μου το πρωτοσέλιδο σήμερα μιας πολιτικής εφημερίδας στη Γαλλία, της Παριζιέν, Le Parisien, δεν συνηθίζει να έχει αθλητικά. Η πρώτη σελίδα λοιπόν είναι ο Εμπαπέ, που φεύγει με το κεφάλι σκυμμένο, ο τίτλος είναι «Έπεσαν από ψηλά, ελεύθερη πτώση», για να το κάνουμε και εμείς σε ελεύθερη μετάφραση, τους πόνεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, δεν είναι τραβηγμένος, περίμενε κάτι πιο δυνατό. Γιατί νομίζω είναι και συντηρητική, νομίζω, εφημερίδα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τους πόνεσε πολύ.
2: Λογικό είναι. Αν είχαμε φτάσει και εμείς που δεν είμαστε Γαλλία, είμαστε πολύ πολύ, πολύ μικρότερη δύναμη. Αν μας είχε βοηθήσει.
0: Καλά, τι θα είχε σήμερα.
2: Και χθες το βράδυ χάναμε την Ισπανία, δεν είμαι κάτω τα χέρια.
0: Ναι.
2: Χειρότερα θα λέγαμε, έτσι, νομίζω. Και
0: εμείς
2: που μιλάμε τώρα μπορεί να λέγαμε χειρότερα.
0: Ναι, μπορεί.
2: Αλλά και οι τίτλοι των στα site, όλα αυτά, και αυτό που λες τα μη αθλητικά, θα βγάζει τα εξωψυχά τους. Λες και δηλαδή ο Εμπαπέ δεν ήθελε χθες να κερδίσει, ήθελε να χάσει και να τον κριτικάρουν απόψε σήμερα, μάλλον το πρωί, οι γαλλικές εφημερίδες. Αλλά έτσι είναι η ζωή και το ποδόσφαιρο. Δεν ήταν έκπληξη. Η Ισπανία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και χτες σίγουρα δίκαια. Και αν το θέλεις χτες, τη Γαλλία. Γούσταρα, αλλά έτσι είναι όμως, έτσι είναι.
0: Τέλος πάντων, απόψε λοιπόν, έτσι.
2: 10 η ώρα Ερτένα, από την Ερτένα, το Αγγλία-Αργεντινή, ακόμα ένας τελικός, έτσι, μέχρι να πάμε στον κανονικό της Κυριακής, στον κανονικό.
0: Για να αναστενάξουν οι πιτσαρίες και τα σουβλατζίδικα πάλι.
2: Προπαραγγελία από 3 ώρες πριν,
0: έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου, καλημέρα.
2: Για χαρά.
0: Ο Δημήτρης Καϊμάς, με όλα τα τελευταία νέα από το Μουντιάλ. Τα τελευταία νέα είναι ο αποκλεισμός της Γαλλίας από την Ισπανία, έτσι το καταλάβατε, και ότι απόψε πάλι έχει ματσάρα. Λοιπόν, τι γίνεται στους δρόμους, θα σας πω πολύ γρήγορα. Έχει γίνει ένα ατύχημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, λίγο πριν τον κόμμα της μεταμόρφωσης, και άρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί. Το ποτάμι είναι όπως κάθε μέρα στα συγκεκριμένα σημεία που σας λέω, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Είναι λίγο τσιμπημένη η κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά, και λογικό είναι τέτοιες μέρες. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω ιδιαίτερο πρόβλημα ούτε στην Κηφισίας, ούτε στη Μεσογείον, ούτε στο κέντρο της Αθήνας. Άρα μπορώ να σας αφήσω ήσυχοι. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Ernews Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Καλημέρα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, συναγερμός στις χώρες του κόλπου για τα αντίπεινα της Τεχεράνης, σε ισχύο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και των παράκτιων περιοχών. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες από την επόμενη εβδομάδα, εάν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Φάνηκε να παίρνει πίσω τα περί επιβολής φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7 ώρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής εμφιαλωμένου νερού κοντά σε χωριό της περιοχής Μουσιάν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες, ανακοίνωσαν οι φρούροι της Επανάστασης. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν δεσμεύεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση επιτήρησης της Ερυθράς Θάλασσας για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Σήμερα απολογείται ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 2 συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι υπεκαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστές οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Και οι 2 βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και θα συναντηθεί με πολίτες του Ωραίους. Στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Ολοκληρώθηκε με νέα χάραξη και δημιουργία τούνελ σε επικίνδυνα σημεία όπου είχαν προηγουμένως σημειωθεί κατολιστήσεις. Στις 1.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις 3 βουλευτών, το κόμμα ρυθμεί πλέον 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία. Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλουν ότι η ατιμωρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η βάφο της κουρτίνης.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Βάμος υποδέχεται τη Σεβίλη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Χανίων.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 15 Ιουλίου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Στις επάλξεις παραμένουν οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες των αθανάτων και των γύρων περιοχών, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους κατά της δημιουργίας της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι απομένουν μόνο οι τελευταίες διοικητικές και τεχνικές διαδικασίες για τη λειτουργία της δομής, η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων εντείνει τις πρωτοβουλίες της, επιλέγοντας πλέον και τη νομική οδό. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τη χθεσινή απολογία του στην Ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Η 26χρονη είχε συλληφθεί σε επιχείρηση της αστυνομίας στα Χανιά το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Την ίδια ώρα ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της Ανακρίτριας. Με σύμβρινες ώρες χθες ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές της χώρας Φακίων, της Αγίας Γαλήνης και του Κόκκινου Πύργου από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για την παροχή συνδρομής ένα παιδί 8 ετών με καταγωγή από τη Γερμανία, το οποίο βρισκόταν πάνω σε ένα κυκλικό σωσίβιο και να παρασύρεται στη θαλάσσια περιοχή στις παραλίες Λίγρες του Δήμου Βασιλείου. Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, ένα σκάφος της Frontex και ένα περιπολικό όχημα από ξηράς. Εντόπισε και περισυνέλεξε το 8χρονο παιδί, όπου το αποβίβασε με ασφάλεια στην παραλία. Από τις 23 έως τις 26 Ιουλίου η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι θα φιλοξενήσει το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών, τη σημαντικότερη παγκόσμια συνάντηση των Κρητών της Διασποράς. Οι προσυνεδριακές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο ιστορικό Φρούριο Φυρκά με την επίσημη τελετή έπαρσης των σημαίων των οργανώσεων μελών του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κνωσού στο Ηράκλειο, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε καλλιεργήσιμη έκταση που βρίσκεται μετά τον αρχαιολογικό χώρο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Για προληπτικούς λόγους, αποφασίστηκε η εκένωση του αρχαιολογικού χώρου, προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι εκατοντάδες επισκέπτες και το προσωπικό. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 4 πυροσβεστικά οχήματα και 14 πυροσβέστες που κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα φωτιά. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Δετάρτη, η κατηγορία κινδύνου για όλη την Κρήτη είναι 4. Στη σύλληψη ενός 18χρονου Σουδανού με την κατηγορία της διακίνησης μεταναστών που εντοπίστηκαν τη Δευτέρα στη θαλάσσια περιοχή Καμάρες της Γάβδου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε χθες το πρωί στο κατάστρωμα ενός κουραζιερόπλοιου που είχε καταπλέψει στο λιμάνι της Ούδας ένας 79χρονος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ισορρός μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική των Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που μεταδόθηκε σε απευθεία σύνδεση μέσω της πλατφόρμας TikTok κινητοποίησε τις αρχές στο Ηράκλειο, οδηγώντας τη σύλληψη ενός 65χρονου άνδρα. Πολίτης που παρακολουθούσε το περιστατικό στη δημοφιλή πλατφόρμα επικοινώνησε με το 112, ενημερώνοντας ότι μία 28χρονη γυναίκα βρισκόταν σε κίνδυνο. Η αναφορά διαβιβάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, το οποίο κινήθηκε άμεσα και εντόπισε τον άνδρα. Στην επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 6.750 ευρώ σε αγρότη στην περιοχή της Ιεράπετρας προχώρησαν οι υπάλληλοι της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Λασιθίου. Ο αγρότης προχώρησε σε καύση απορριμμάτων σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας στην αντιπυρική περίοδο και με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στην περιοχή.
Σημαντική αύξηση στην επιβατική του κίνηση κατέγραψε τον Ιούνιο το αεροδρόμιο Χανίων Γιάννης Δασκαλογιάννης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, η κίνηση στο αεροδρόμιο Χανίων αυξήθηκε κατά 6,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, με συνολικά 660.777 επιβάτες να διακινούνται από το αεροδρόμιο. Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε ο σταθμός μεταμόρφωσης απορριμμάτων του Δήμου Αγίου Βασιλείου, αποτελώντας τον πρώτο σμα στην Κρήτη που τίθεται σε κανονική λειτουργία. Πρόκειται για μια σημαντική υποδομή, η οποία υλοποιήθηκε από τον ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας του, ο Δήμαρχος Γιάννης Σταταράκης επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις στην περιοχή και ενημερώθηκε αναλυτικά για τη διαδικασία λειτουργίας του σταθμού. Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική επίσκεψη πραγματοποίησαν οι ομάδες πόλο παιδών και εφήβων του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κηδονίας και Αποκορώνου κυρίου Τίτου και επισκέπτηκαν τα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης. Και ο καιρός έθριος θα είναι σήμερα, ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα όλη μέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνος και Χανιά. Μαρίνα.
2: Στα μέσα της εβδομάδας, Κατερίνα, στην καρδιά του καλοκαιριού, στο 15ο πρωινό του Ιουλίου που διανύουμε.
1: Είναι όλα στη μέση, μέσα της εβδομάδας, μέσα του Ιούλη.
2: Ναι.
1: Πάει και ο Ιούλης.
2: Πάει και ο Ιούλης σιγά σιγά.
1: Και αν γίνουν εκλογές το Σεπτέμβρη, ξεχάστε. Σκέφτεσαι να πάρεις άδεια το Σεπτέμβριο, Μαρίνα.
2: Πολλά ακούγονται, πολλά ψιθυρίζονται, πολλά λέγονται, πολλές ετοιμασίες κάνουν και τα κανάλια πάνω στην Αθήνα. Με τους συναδέλφους μας εκεί να είναι οι πατμόν, να περιμένουν μάλλον το τηλέφωνο.
1: Χαρούμενοι.
2: Όλοι.
1: Κουζουλαμένα τη χαρά τους. ΕΡΤ Κρήτης. Εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας από το Ηράκλειο, από τους 97,5 και τους 105,6 FM. Με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξηρούλη στη γραμματική υποστήριξη.
2: Και για τη Δυτική Κρήτη, για τα Χανιά και το Ρέθυμνο, 100,6 στα FM, 104 και 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Εδώ είμαστε, θα κάνουμε την παρέα μας, τη συντροφιά μας σήμερα. Ο Βάιος Χειμώνας φροντίζει τον ήχο της εκπομπής, η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη και στο στούντιο είναι η Κατερίνα Πολύζου
1: και η Μαρίνα Μανδακάκη.
2: Μέχρι τις 9 θα τα λέμε.
1: Ναι, και θα σου πω και από το ίντερνετ www.ertecho.gr. Θα ρω πώς τα πάμε όλα. Λοιπόν, στο Ηράκλειο μεγάλος χαμός, μεγάλη συζήτηση για το θέμα της δομής.
2: Ναι, γιατί ζητούν.
1: Γιατί και κανείς δεν τη θέλει.
2: Δεν τη θέλει κανείς. Έγινε και η απόφαση πάρθηκε χωρίς αυτούς, όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, και προχθές το απόγευμα είχαν κινητοποίηση και χθες το πρωί είχαν κινητοποίηση και το δήμαρχο είδανε και το, με τον υπουργό ζητάνε συνάντηση.
1: Και στα Χανιά αίσθηση είχε προκαλέσει η είδηση που μεταδίδει το Ζάρπα News, ο νέος Μητροπολίτης, ο Σεβασμιότητας Σωτήτος, ανακοινώνει ότι το κληροδότημα στον Άγιο Νούφριο στη θέση Κακό Κεφάλι θα το αξιοποιήσει δρομολογώντας ένα έργο με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι 35 περίπου στρέμματα. Εκεί θα γίνουν βρεφονιπιακοί παιδικοί σταθμοί, πρότυπο παιδικό πάρκο, αθλητικές εγκαταστάσεις. Θα γίνει και ένα εκκλησάκι προκειμένου να εξυπηρετείται η κοινωνία στην περιοχή που είναι τα Κουνουπιδιάνα, βεβαίως είναι δημοσχανίων, αλλά είναι μια πολυπληθής περιοχή που την επιλέγουν και πολλές νέες οικογένειες.
2: Και μια παραμελημένη περιοχή, θα πω εγώ, Κατερίνα, δηλαδή όλα αυτά που περιέγραψες πριν, όλα αυτά τα έχει ανάγκη εκείνος ο τόπος. Γενικότερα το ακροτήρι είναι έτσι παραμελημένο.
1: Κατά τα άλλα, να είστε γνιασμένοι, έως τις 20 Ιουλίου το αργότερο θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση σύλληψη πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για χρήση στην ΑΔΕ. Θα τα κουβεντιάσουμε μέσα στην εβδομάδα με οικονομολόγους, διότι έχει πάρα πολλές, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αυτή η ρύθμιση. Η πύλη θα παραμείνει ανοιχτή για αιτήσεις μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Είναι αρρύθμισης οφειλές προς εφορία, τελωνία και ασφαλιστικά ταμεία.
2: Προς το παρόν βέβαια, ελάτε όλοι μαζί να τη βγάλουμε και σήμερα. Έχουμε τεσάρι, θα κάνει ζέστη, ήδη από το πρωί η θερμοκρασία η αύξησή της δηλαδή είναι αισθητή, θα συνεχίσει στην πορεία της ημέρας και νομίζω ότι σε κανέναν από εμάς δεν περισσεύουν εκείνα τα 6.750 ευρώ που ένας συμπατριώτης μας από το Λασίθι έβαλε το χεράκι του βαθιά στην τσέπη, τα έβγαλε και τα δώσε.
1: Και η Κρήτη δεν είναι από τις περιφέρειες που θα έχουν την πιο πολύ ζέστη. Υπάρχουν περιοχές που καίγονται με 37, 36. Εμείς πάλι καλά. Είμαστε στο μέσο όρο του 30, βέβαια πάει και 33, πάει και 34 το μεσημέρι.
2: Εκεί στο Ηράκλειο να προσέξουν λίγο παραπάνω, γιατί κάθε φορά, Κατερίνα, τσιμπά 1-2 βαθμούς η θερμοκρασία σε σχέση με τη Δυτική Κρήτη, δηλαδή.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει και με την έλλειψη δασοκάλυψης. Η Ανατολική Κρήτη έχει θεράσει το πρόβλημα τέτοιο. Και αυτό όπου υπάρχει μικρότερη δασοκάλυψη, το ξηρό έδαφος και υπερτσιμεντοποίηση αυξάνει τις θερμοκρασίες, όπως είναι αυτονόητο. Λοιπόν, πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε έναν επαγγελματία του κλάδου του τουρισμού που έχει διακριθεί και για τις επιδόσεις του και για τις εκτιμήσεις του, για να δούμε τελικά τι συμβαίνει με τον τουρισμό φέτος στην Κρήτη, γιατί πολλά ακούγονται και λέγονται.

0: Μιχάλης Βλατάκης, πρόεδρος τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης, πρώτος αντιπρόεδρος της ΓΕΠΟΕ, της Γενικής δηλαδή Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και σας, καλημέρα στα πανέμορφα Χανιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση και πάμε σε επιχειρήσεων τουρισμού. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και σας, καλημέρα στα πανέμορφα Χανιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: ημερών παραμονής στο νησί μας και στη χώρα μας. Δώστε μας τα δεδομένα, κύριε Βλατάκη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, θα πάμε λίγο πίσω να σας θυμίσω όταν άρχισε αυτή η παρανοϊκή σύραξη. Όλοι είχαν βάλει πλερέζες και είχαν πει ότι δεν θα έχουμε φέτος σεζόν. Αν θυμάστε καλά, πολύ ψύχρεμα, βλέποντας τα στοιχεία και πίσω από τον τοίχο, σας είχα πει ότι όχι μόνο δεν θα έχουμε σεζόν, αλλά προβλέπω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, πέραν ότι αυτοί οι οποίοι θα έχουν, σύμφωνα με τη δική μου διαίσθηση, ότι λόγω της ενεργειακής κρίσης που έχει τόσο επιδεινωθεί, δεν θα έχουν χρήματα να ξοδέψουν, και αυτοί οι οποίοι έχουν θα τα προστατεύσουν με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και αυτό δυστυχώς επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά. Και βέβαια, τηρουμένων των συνθήκων αυτών που αντιμετωπίζουμε, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, θα έλεγα, και να περιμένουμε μέχρι τέλος σεζόν, τότε που θα κάνουμε ταμείο. Διότι έχουμε ακόμα το φθινόπωρο που φαίνεται ότι θα είναι αρκετά δυναμικό όσον αφορά τις κρατήσεις. Πιστεύω ότι θα αλλάξει λίγο και η ποιότητα των αφυκνούμενων επισκεπτών. Να έχουμε γερό στομάχι, να είμαστε ψύχρεμοι και το κυριότερο να χορεύουμε το χορό της αγοράς. Αυτό είναι το οποίο λέω σε όλους τους συναδέλφους. Αυτό είναι το οποίο λέω πάντα στον κόσμο του τουρισμού, διότι όπως καταλαβαίνετε η αγορά τιμωρεί. Και τιμωρεί όταν είμαστε πολύ ακριβοί και τιμωρεί βέβαια όταν εμείς δεν βαδίζουμε σύμφωνα με το δρόμο της αγοράς και με τις συνθήκες της αγοράς. Οπότε αυτό το οποίο θα πρέπει πάντα να κάνουμε είναι να έχουμε τέτοιες τιμές αυτές που ζητάει η αγορά. Και βλέπω από την αρχή της σεζόν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι οι οποίοι πήραν τον παλμό της αγοράς, είχαν λογικές τιμές ή έκαναν προσφορές, ήταν γεμάτοι. Αυτοί που δεν το έκαναν είχαν μια μειωμένη πληρότητα. Και αυτό το βλέπουμε και τώρα, ξέρετε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτοί οι πελάτες οι οποίοι θα πληρώσουν αυτές τις πολύ υψηλές τιμές στα ξενοδοχεία, τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά, ιδιαίτερα στα πεντάστερα τα πολύ ακριβά. Και εκεί πάλι θα πρέπει να κάνουμε ελιγμούς, θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα προσελκύσουμε τους πελάτες τελευταίας στιγμής, τους ταξιδιώτες τελευταίας στιγμής, διότι αυτά επιτάσσει η αγορά. Νομίζω ότι ένα δωμάτιο το οποίο, ένα κατάλημα το οποίο μένει άδειο, δεν προσφέρει τίποτε, φεύγει, και η επόμενη μέρα όταν κάνουμε απολογισμό έχει μείνει άδειο.
2: Έχετε κάνει πολλές φορές, κύριε Βλατάκη, αναφορά στο θέμα της έλλειψης προσωπικού. Πώς πάμε, μια και βρισκόμαστε μέσα του Ιούλη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, με την πρόσκληση από διάφορες τρίτες χώρες προσωπικού, Φιλιππίνες, Ινδούς, από το Νεπάλ και τα λοιπά, έχουμε καλύψει κατά μεγάλο μέρος κάποιες από τις θέσεις αυτές, αλλά εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Για μένα ένα παλιό και ρομαντικό του κρητικού τουρισμού, η κρητική φιλοξενία πρέπει να βασίζεται στις κρητικούς εργαζόμενους, και αυτό είναι και το όραμά μου, ότι πρέπει να επιστρέψουν όλοι αυτοί που έφυγαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε κρητική φιλοξενία με Φιλιππινέζους καθόλου συμπαθείς

0: καθόλου χαμογελαστή.
1: Δεν μας φταίνει οι άνθρωποι εξάλλου. Οι άνθρωποι έρχονται για να επιβιώσουν, ζουν σε φτωχές χώρες κτλ. Δεν είναι αντίπαλοι μας αυτοί οι άνθρωποι, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι όμως ότι για να παραμείνει ζωντανός το ξενοδοχείο με η επιχείρηση με Έλληνες εργαζόμενους, έχουμε μερικά αντικειμενικά προβλήματα, κύριε Πρόεδρε, και τα αντικειμενικά προβλήματα έχουν να κάνουν με τον χώρο που θα παραμείνουν, γιατί δεν φτάνει το τοπικό δυναμικό για να καλύψει όλες τις ανάγκες τουριστικών επιχειρήσεων. Πρέπει λοιπόν να ζουν ευπρεπώς σε καταλήματα ευπρεπή και πρέπει να είναι οι αμοιβές τους αντιστοίχως ικανές να τους κρατήσουν. Γιατί αν είναι να έρθουν για να βγάλουν πάρα πολύ λίγα χρήματα, δεν τους συμφέρει.
0: Ας απαντήσω και τα δύο. Καταρχήν, έχουμε αφήσει πίσω ότι δεν εξασφαλίζαμε κατάλημα για τους εργαζόμενους. Αυτό νομίζω ότι το έχουμε αφήσει πολύ πίσω.
1: Μακάρι.
0: Τώρα εξασφαλίζεται για τους εργαζόμενους κατάλημα και οι αμοιβές είναι αρκετά καλές, οπότε διότι γίνεται και ένα χρηματιστήριο, αν έχετε ακούσει, πώς θα βρούμε τους εκπαιδευμένους και τους καλούς εργαζόμενους. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε αφήσει πίσω, σας ενημερώνω δηλαδή, και δεν δείτε τέτοιο θέμα. Το κυριότερο θέμα είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε δουλειά για 12 μήνες που να μπορεί ο εργαζόμενος να ζει στην οικογένειά του. Γι' αυτό με ακούτε και φωνάζω, γι' αυτό με έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω γι' αυτό το όραμα το οποίο έχω για το 12μήνο τουρισμό, για να σας απαλλάξω και από την παρουσία μου όταν αυτό το καταφέρω, γιατί έχω μεγαλώσει κιόλας και είμαι πάρα πολλά χρόνια.
2: Γιατί κύριε Βλατάκη, εγώ θα κάνω τώρα την ερώτηση. Έχετε βρει και άλλους ρομαντικούς σαν και εσάς?
0: Υπάρχουν αρκετοί.
2: Για να το παλέψουν.
0: Υπάρχουν αρκετοί και πολύ έμπειροι και πολύ αγαπημένοι μου και προσπαθώ να τους μαζέψω, να είμαστε όλοι μαζί για να περάσουμε, να το καταφέρουμε, και νομίζω είμαστε κοντά να το καταφέρουμε, να είμαστε όλοι μαζί και να παλέψουμε γι' αυτό, διότι είναι ένας τρόπος για να επαναφέρουμε όλους αυτούς τους εργαζόμενους, τους ντόπιους εργαζόμενους που μας έφυγαν, διότι αυτός είναι ένας σοβαρός λόγος για να επανέλθουν, εάν εξασφαλίσουμε εργασία για όλο το χρόνο να ζήσουν τις οικογένειές τους. Σας είπα λοιπόν ότι είναι ένα incentive, είναι ένα κίνητρο, είναι ένα όραμα που πρέπει να το κάνουμε και είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε και τόσο κοντά και τόσο μακριά μέχρι τώρα. Προσπαθούμε, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, όλοι οι φορείς τουρισμού, όλος ο κόσμος τουρισμού και όλη η κοινωνία, και νομίζω θα το καταφέρουμε.
1: Προηγουμένως αναφερθήκατε στο θέμα του κόστους και ότι θα πρέπει να βάλουμε νερό στο κρασί μας. Από τη μια έχουμε την υπερβολή όχι σε όλους τους επιχειρηματίες του χώρου, για να είμαστε δίκαιοι, αλλά την έχουμε την υπερβολή, είναι γεγονός αυτό, υπερχρεώσεις και τα λοιπά, τιμές εχθρικές για έναν κανονικό καταναλωτή. Ωστόσο, απ' την άλλη έχουμε και αύξηση του κόστους για τους επιχειρηματίες, τόσο στον χώρο των ξενοδοχείων όσο και στον χώρο της εστίασης. Πώς μπορούμε αυτό όλο να το συνδυάσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι και το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί και το ξέρετε, το γνωρίζετε καλά, και όλα τα άλλα συμπαρασύρουν τις τιμές.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν λέω εγώ ότι δεν έχει αυξηθεί το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Και όταν λέω θα πρέπει να ακολουθούμε τους παλμούς της αγοράς, εννοώ να αφήσουμε την εσχροκέρδεια η οποία υπάρχει και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά, εάν θέλουμε να επιβιώσουμε σαν προορισμός. Και από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει όλοι να βάλουμε μπέτη που λέμε εδώ στην Κρήτη, και πρώτα απ' όλα η πολιτεία, η οποία πολιτεία έχει γίνει συνέτερο σε όλες τις επιχειρήσεις με αντίτροπο. Λοιπόν, και εδώ σταματώ, γιατί δεν έχω μάθει ποτέ να γκρινιάζω και πάντα είμαι της φιλοσοφίας «δε στα κάνεις εσύ για την πατρίδα και όχι η πατρίδα για σένα». Αλλά εδώ σταματώ, γιατί δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος.
1: Εάν θέλουμε όμως ένα άλλο μοντέλο τουρισμού, κύριε Πρόεδρε, που να αποδίδει και περισσότερα χρήματα, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο η μαζικότητα του τουρισμού, είναι και το τι αποδίδει, έτσι ώστε να έχει νόημα. Δεν θα πρέπει να συζητήσουμε αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει χρόνια τώρα, και αναφέρομαι σε μαρίνες, σε καταδυτικά κέντρα, σε δομές που να επιτρέπουν το δωδεκάμηνο τουρισμό και ταυτόχρονα να ανοίγονται στην ενδοχώρα, γιατί οι επισκέπτες αναζητούν όλο και περισσότερο, κάτι περισσότερο από την παραλία και την ωραία ξαπλώστρα και την ωραία πισίνα.
0: Θα σας πω, όταν μιλάμε για δωδεκάμηνο τουρισμό δεν μιλάμε για ήλιο και θάλασσα σε καμία περίπτωση. Και βέβαια προχθές, πριν από μία εβδομάδα, στη Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων, χωρίς να θέλω να σας κουράσω, έκανα μία ομιλία για το δωδεκάμηνο τουρισμό, γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ γι' αυτό. Και είπα ότι μπήκα μέσα στην κυρία AI, την τεχνητή νοημοσύνη. AI τη λένε στο χωριό μου. Λοιπόν, και τη ρώτησα σαν κριτικός τι θα πρέπει να κάνω για να έχω 12 μήνο τουρισμό. Μου είπε ότι πρέπει η ελαιοκομεία να φτιάξω μονοπάτια για τους πεζοπόρους, να κάνω ωραία προγράμματα για τους ποδηλάτες, να κάνω ωραίες υποδομές για τους να κάνουν προετοιμασία οι αθλητές, να κάνω ωραία προγράμματα για τους bird walkers.
1: Watchers,
0: το είπα και κριτικά, που λένε στο χωριό της αείμνης της μητέρας μου, τον Κουσέα της Μεσαράς, ένα πολύ μικρό χωριουδάκι στη Μεσαρά. Και μετά μπήκα σαν κερκυραίος και ζήτησα τα ίδια πράγματα και μου έβγαλε τα ίδια πράγματα. Σαν Ροδίτης μου έβγαλε τα ίδια πράγματα. Ζήτησα και σαν στα αγγλικά να μου πει σαν Σικελός. Μου έβγαλε τα ίδια πράγματα η κυρία AI. Αυτά τα ωραία τα παίρνουν οι σύμβουλοι του κάθε υπουργού, τα κάνουν ωραίο, σε ωραίο πακέτο και τα βγάζουν και τα λένε και γίνονται προγράμματα και γίνονται διαφημιστικά και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι μιλούσα με το CEO της EasyJet και μου λέει ότι εγώ έχω 200 αεροπλάνα που κάθονται το χειμώνα και θέλω να πετάνε και δεν με νοιάζει να πετάνε και στο κόστος δεν θέλω να βγάλω τίποτε αρκεί να πετάνε. Και του λέω, και πώς θα πετάνε? Είναι, μου λέει, του λέω, αν σου δώσω ένα πεντάστερο ξενοδοχείο με 35 ευρώ all inclusive, θα μπορέσεις να τα σηκώσεις, μου λέει, και τα 200. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι τιμή. Και μάλιστα είπα ότι με 1200 ευρώ να έρθει κανείς στα Χανιά τα Χριστούγεννα από το Ντίσσελντορφ, γιατί τόσο στοιχίζει, εάν μπείτε να το ψάξετε, μπορεί να, για να δει τους ατσελέγους του Ψιλορίτη ή των Λευκών Ωραίων, με αυτά τα λεφτά μπορεί να πάει να δει τροπικούς παπαγάλους στον Αμαζόνιο. Λοιπόν, και έφερα αυτό το παράδειγμα. Άρα λοιπόν είναι θέμα τιμής, διότι οι ανταγωνιστές μας το χειμώνα, όπως καταλαβαίνετε, έχουν 200.000 τουρίστες συνεχώς στην Αντάλια. Έχουν στο Σάρμ ελ-Σεϊχ καλούς τόσους. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν ειδικά πολύ χαμηλές τιμές που πρέπει εμείς να μπορέσουμε να βγούμε με ανάλογες τιμές για να μπορέσουν να κάνουν προγράμματα οι tour operator, να πάρουν θέση στα αεροπλάνα, να πούνε πολλά αεροπλάνα, να υπάρχει ανταγωνισμός και πολύ χαμηλές τιμές. Και όταν τα αεροπορικά εισιτήρια είναι χαμηλά, τότε θα έρθουν και οι bed walkers να δουν τους ατσελέγους, θα έρθουν και οι πεζοπόροι να πάνε στα ωραία μας τα μονοπάτια, γιατί θα έχουν χαμηλά εισιτήρια. Μαζί με αυτούς θα έρθουν τότε και αυτοί οι οποίοι θα θέλουν να κάνουν καταδυτικό τουρισμό, διότι έχουν πολύ καλό καιρό. Θα έρθουν μετά και αυτοί οι οποίοι θέλουν να πάνε ήσυχα σε ένα πολύ ωραίο ακριβό ξενοδοχείο που θα μείνει ανοιχτό, γιατί θα έχει τη βάση του και θα μείνει ανοιχτό και θα μπορεί να πληρώσει και μια προεδρική σουίτα πολύ ακριβά. Θα έρθουν και αυτοί οι οποίοι έχουν λεφτά, αλλά ξέρετε, θα έρθουν διότι θα μπορέσει να μείνει ανοιχτά ο προορισμός. Θα υπάρχουν αεροπλάνα, θα υπάρχει ζωή. Όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Και εξαρτάται όλα από το πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας και των επιχειρήσεων φιλοξενίας, αλλά και των εστιατορίων που θα μείνουν ανοιχτά και τα μαγαζιά και όλα αυτά. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει, το έχουμε καταγράψει, το λέμε και πρέπει να προσπαθήσουμε να πείσουμε για να το κάνουμε όλοι μαζί. Αυτά είναι, σας έχω λίγο πάρει μονότερμα και με συγχωρείτε.
2: Όχι, θέλω εγώ να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Βλατάκη. Όλα αυτά, όχι όλα αυτά, τα περισσότερα από αυτά τα αεροπλάνα που συζητάμε τώρα, γιατί φαντάζομαι και θέλω να πιστεύω ότι κάποτε θα γίνει, γιατί το παλεύετε έτσι όμορφα αυτό για το 12μήνο τουρισμό, αλλά πολλά από αυτά τα αεροπλάνα θα προσγειώνονται στο Καστέλι, στο νέο αεροδρόμιο, και σας έχω ακούσει στις συνεντεύξεις να προβληματίζεστε λίγο και να το χαρακτηρίζετε πανάκριβο.
0: Όχι, δεν έχω πει ότι είναι πανάκριβο, διότι το αεροδρόμιο αυτό, εάν μείνει το χειμώνα ανοιχτό, θα κάνει πάρα πολύ καλές ειδικές τιμές, διότι έχουμε συζητήσει προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει και το χειμώνα και να προσελκύσει αρκετές πτήσεις. Αλλά εγώ δεν επικεντρώνομαι. Εμείς είμαστε για όλη την Κρήτη ο σύνδεσμός μας και όλοι οι φορείς οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια που συμμετέχουν, που συζητάμε, είναι όλοι οι φορείς της Κρήτης. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας το αεροδρόμιο των Χανίων, διότι όταν μπουν πτήσεις θα μπουν παντού. Θα ανοίξουν όλοι οι προορισμοί και όλα τα ξενοδοχεία της Κρήτης, και μέσα σε αυτό έχουν πολύ σοβαρό ρόλο τα Χανιά, διότι ενδείκνυται τα Χανιά πιο πολύ από όλες τις άλλες πόλεις της Κρήτης για 12μήνο, όπως καταλαβαίνετε, και σας μιλάει κάποιος που λατρεύει τα Χανιά. Έχω σπίτι και στα Χανιά, στον Άγιο Μαρθαίο, και μακάρι να μπορούσα να έρχομαι πολύ συχνότερα. Άρα λοιπόν, σε αυτή την προσπάθεια του 12μήνου δεν είναι μόνο το νέο αεροδρόμιο, είναι και το αεροδρόμιο των Χανίων, είναι και το αεροδρόμιο της Σιτίας, γιατί και η Σιτία έχει αυτή τη ρομαντικότητα και μπορεί να είναι και ο Άγιος Νικόλαος και το Ρέθυμνο. Είναι μια συνολική προσπάθεια, είναι ένα όραμα που μπορούμε να το κάνουμε, έχουμε τις υποδομές, έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε τις κλιματολογικές συνθήκες και έχουμε και την ομορφιά να το καταφέρουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει όλοι να το πιστέψουμε και πρώτα η πολιτεία και να κάνει αυτό που λέμε.
1: Κύριε Πρόεδρε, πάντως εγώ θα επιμείνω λίγο.
0: Μπορεί
1: η τεχνητή νοημοσύνη να υποδεικνύει αυτό το μοντέλο, γιατί ίσως είναι και το κυρίαρχο μοντέλο. Αλλά εκτός από την ποσότητα των ανθρώπων και τις φθηνές τιμές που, εντάξει, κατά κάποιο τρόπο ελκύουν, αλλά δεν αφήνουν και επαρκή, αν θέλουμε τουρισμό τύπο Μαλίων, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Μάλλον δεν καταλάβατε
1: τον παλιό, μα γι' αυτό σας λέω.
0: Ας
1: πούμε, η Κρήτη θα μπορούσε, αν με επιτρέπετε, να είναι ένα πολύ μεγάλο κέντρο προπονητικού αθλητικού τουρισμού το χειμώνα, κάτι που το έχει πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό και το ξέρετε καλύτερα από μένα η Ισπανία και η Τουρκία, προσελκύοντας ομάδες από τένις μέχρι ποδόσφαιρο από όλο τον κόσμο, και μάλιστα στην Τουρκία υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν κάνει τις πλάκας γήπεδα τένις, και όμως πάνε εκεί ομάδες και κάνουν και ελληνικές ομάδες και κάνουν προπονήσεις, όμιλοι, και αφήνουν πολύ μεγάλα εισοδήματα μέσα στο χειμώνα. Θέλω να πω ότι μας λείπει λίγο η φαντασία, νομίζω, και ότι αν θέλουμε να οργανώσουμε ένα χειμερινό μοντέλο τουρισμού, θα πρέπει να βάλουμε στην ατζέντα μας και άλλες υποδομές και άλλες παροχές υπηρεσιών.
0: Αφήστε με να σας εξηγήσω, γιατί δεν με καταλάβατε. Αυτή τη στιγμή ο Σαπουνάκης, ο Παντελής, ο Καράτης, ο Αντώνης, και πολλοί άλλοι ξενοδόχοι, και τους αναφέρω ονομαστικά γιατί κάνουν τεράστια προσπάθεια, έχουν κάνει αθλητικές υποδομές που είναι πολύ καλύτερες από αυτές στη Τουρκία, και περιμένουν, πράγματι περιμένουν, να γίνει αυτό το οποίο λέω, να υπάρχει να υπάρχει το μεταφορικό μέσο, να υπάρχουν οι πτήσεις, ναι, δηλαδή, που θα φέρουν όλες αυτές τις ομάδες με ελκυστικές τιμές για να μπορέσουν να έρθουν να κάνουν τουρνουά, να κάνουν προετοιμασίες. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι αυτή τη στιγμή αυτό περιμένουμε, να μπορέσει να γίνει προορισμός ο οποίος θα έχει πολλές πτήσεις και θα μπορέσουν όλοι αυτοί να έρθουν. Δεν μπορούν οι ομάδες να έρθουν με 1.200 ευρώ το εισιτήριο. Υπάρχουν υποδομές, φτιάχνονται υποδομές, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει για την Κρήτη μας, που δεν έχει άλλο τρόπο συνδεσιμότητας παρά μόνο το αεροπορικό, να καταφέρουμε να υπάρχουν αρκετές πτήσεις όπως το καλοκαίρι, κοντά όπως το καλοκαίρι, ούτως ώστε να υπάρχουν φτηνά αεροπορικά εισιτήρια. Αυτό είναι που σας λέω, και από εκεί και πέρα θα έρθουν όλων των ειδών οι πελάτες, και οι ακριβοί όπως έρχονται το καλοκαίρι, και οι φτηνότεροι, και αυτοί που θα κάνουν προετοιμασία, και οι σινιόρεν, η γιαγιά η οποία είναι παίρνει τη σύνταξή της και δεν μπορεί να κάτσει μέσα στα χιόνια και θα έρθει να κάτσει 3 εβδομάδες εδώ, και ο ποδηλάτης που θα έρθει να κάνει με καλύτερες κλιματολογικές συνθήκες τις βόλτες του, και ο πεζοπόρος, και θα έρθουν και θα πληρώσουν και θα μείνουν εδώ να κάνουν το χόμπι τους. Αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε οπωσδήποτε τη συνδεσιμότητα. Αυτό είναι που σας λέω. Από εκεί και πέρα, να ξέρετε ότι φτιάχνονται υποδομές, έχουν φτιαχτεί σε κάποια, και το μόνο που περιμένουν, γιατί συζητάω μαζί τους, είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτή τη συνδεσιμότητα που δεν υπάρχει πια, και γι' αυτό γίνεται όλη η προσπάθεια και δεν το παρατάμε. Αυτό ήθελα να σας πω.
1: Το κομμάτι της παρούσας κρίσης με τα στενά του Ορμούς και τα προβλήματα στην τροφοδότηση των αεροπορικών καυσίμων δημιουργούν μεγάλες ανησυχίες. Είχε και χθες το Reuters ένα πολύ μεγάλο, προχθές, ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα γι' αυτό. Σας απασχολεί λίγο?
0: Να σας πω, εμάς δεν μας απασχολεί. Δεν μας απασχολεί, και όταν τέθη θέμα και τον Απρίλιο, πάλι βγήκα και σας είπα ότι εμάς δεν μας απασχολεί. Η Κρήτη είναι οικόπεδο γωνία. Να απασχολεί αυτούς οι οποίοι δεν έχουν καλές πληρότητες στα αεροπλάνα. Ξέρετε, οι αεροπορικές εταιρείες είναι στο χρηματιστήριο, ή και οι tour operator. Κοιτάζουν λοιπόν να δουν εκεί που δεν έχουν κέρδη, εκεί που δεν έχουν καλές πληρότητες, και κοιτάζουν να νοικοκυρευτούν, να νοικοκυρέψουν. Βλέπουν λοιπόν σε ποιες πτήσεις δεν έχουν καλές πληρότητες και αυτές ακυρώνουν. Η Κρήτη μας ήδη μέχρι τέλος σεζόν έχει σχεδόν όλα τα αεροπλάνα έχουν αρκετά υψηλές πληρότητες και δεν υπάρχει περίπτωση να ακυρωθούν τα δικά μας τα αεροπλάνα. Πόσο μάλλον να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες όλες οι αεροπορικές εταιρείες έχουν εξασφαλίσει μέχρι τέλος του χρόνου καύσιμα για τα αεροπλάνα τους. από εκεί και πέρα να σας πω ότι η Αγγλία παίρνει μπρέντ από τα δικά τους πάνω εκεί από τη Βόρειο Θάλασσα, το ίδιο παίρνει η Γερμανία, παίρνει από πάνω από τη Νορβηγία.
1: Παρ' όλα αυτά έχουν κόψει οι Γερμανοί, έχουν κόψει πολλές και οι Σκανδιναβοί, πολλές εσωτερικές πτήσεις.
0: Ναι, κόψανε πτήσεις όπως σας είπα για να νοικοκυρέψουν και σε καμία περίπτωση η Κορεντόνα, ας πούμε, η οποία είναι τουρκικών συμφερόντων, έκοψε πτήσεις εντός Τουρκίας, ναι, στην Αίγυπτο. Δεν έκοψε καμία πτήση
1: στην Κρήτη.
0: Mm-hmm. Καμία. Είναι, διότι είναι όλα γεμάτα. Να μην ανησυχούμε. Σας το λέω με ψύχρεμη φωνή. Όσον αφορά εμάς, μέχρι τέλος σεζόν δεν τίθεται κανένα θέμα. Είμαστε προς το παρόν καλά.
2: Και το ταμείο θα είναι καλό.
0: Ορίστε.
2: Και το ταμείο θα είναι καλό.
0: Α, η Μαρίνα γελάει με το χαμόγελο της Γιοκόντα που το είδα μέσα από το Ταρτζιανά. Το ταμείο θα το κάνουμε στο τέλος.
2: Έτσι.
0: Και εκεί δεν μπορώ να κάνω τον προφήτη.
1: Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλατάκη. Ήταν πολύ ωραία που μιλήσαμε μαζί.
2: Και μείνετε όπως είστε, ρομαντικός.
1: Και επίμονος. Και επίμονος. Και επίμονος.
0: Επίμονος θα είμαι πάντα όσο μπορώ. Ξέρετε, εγώ είμαι από παιδάκι στον τουρισμό. Γεννήθηκα μέσα σε μια μικρή πανσιόν τη δεκαετία του 50. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εχρωστάω πάρα πολλά στον τουρισμό. Όσες ζωές και να ζήσω, δεν θα μπορέσω να τα επιστρέψω. Οπότε θα είμαι πάντα εκεί, ρομαντικός και επίμον. Την υγεία μου να έχω, θα προσπαθώ εκεί. Άμα δεν μπορώ άλλο, θα σταματήσω.
1: Αλλά... είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
0: Και εσείς να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Μας διώχνει ο Βάιος από την Ανατολική Κρήτη.
1: Από τη Δυτική.
0: Από την Ανατολική.
1: Α, σωστό, σωστό. Αύριο πάλι, για χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ξανά να βομβαρδίσει πολιτικές υποδομές στο Ιράν, λέγοντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα. Εκτός αν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι στη χώρα δεν θα μείνει κανείς αν δεν το κάνει. Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την αποδοχή των αμερικανικών απαιτήσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο 7ωρων αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούς, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνεί ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα. Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι του μετά την απολογία τους. Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιοταχή. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 θα επισκεφτεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Θα συναντηθεί με πολίτες του Ωραιούς. Στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Ολοκληρώθηκε με νέα χάραξη και δημιουργία τούνελ σε επικίνδυνα σημεία, όπου είχαν προηγουμένως σημειωθεί κατολιστήσεις. Στη 1.30 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί εργοτάξιο του Περιφερειακού Δρόμου Χαλκίδας. Κύμα παρετήσεων απειλεί να τεινάξει στον αέρα την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδριάζει στη 1 μετά το μεσημέρι για να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις τριών βουλευτών, το κόμμα αριθμεί πλέον 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Η βάναυση δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού στην Ανατολική Ινδία έχει προκαλέσει οργή και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στη χώρα, όπου οι ακτιβιστές καταγγέλνουν ότι η ατιμωρησία, οι κοινωνικές αντιλήψεις και οι αδυναμίες του δικαστικού συστήματος επιτρέπουν τη συνέχιση παρόμοιων εγκλημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
5: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
7: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
8: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Βάμος υποδέχεται τη Σεβίλη. Καθημερινά εργαστηρία φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
9: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
10: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
11: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
10: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 15 Ιουλίου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
12: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράλη.
0: Χανίων. Ειδήσεις.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ωραία είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το παγκρίτιο δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάσης Χιουμάνας. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά την χθεσινή τους απολογία στην ανακρίτρια 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμα 4 άτομα. Η 26χρονη είχε συλληφθεί σε επιχείρηση της αστυνομίας στα Χανιά το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Κνωσού στο Ηράκλειο, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε καλλιεργήσιμη έκταση που βρίσκεται μετά τον αρχαιολογικό χώρο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Για προληπτικούς λόγους και ακολουθώντας το σχετικό πρωτόκολλο, αποφασίστηκε η κένωση του αρχαιολογικού χώρου προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι εκατοντάδες επισκέπτες και το προσωπικό, καθώς οι πυκνοί καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση και δημιουργούσαν ανησυχία. Ωστόσο, η είσοδος των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο επετράπη 15 λεπτά αργότερα και αφού έχει τεθεί από έλεγχο. Χθες το μεσημέρι ενημερώθηκε το λιμενικό στη χώρα Σφακίων, στην Αγία Γαλήνη και στον Κόκκινο Πύργο από το ενίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για παροχή συνδρομής σε ένα 8χρονο παιδάκι με καταγωγή από τη Γερμανία, το οποίο βρισκόταν πάνω σε κυκλικό σωσίβιο και παρασύρθηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Λίγρες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Αμέσως στάθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την περιοχή. Αναχώρησαν ένα βαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού, ένα σκάφος της δύναμης Frontex, το επιβατικό τουριστικό σκάφος Φίνικας, καθώς και ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού. Τελικά το παιδί εντοπίστηκε και πρισυνελέχθη και αποβάστηκε με ασφάλεια στην παραλία Λίγρες. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης ενημέρωσε ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς, σήμερα Τετάρτη κατηγορία κινδύνου για όλη την Κρήτη είναι 4, πολύ υψηλή. Όλες οι υπηρεσίες και τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας του νησιού έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενώ απογορεύεται σε όλη την Κρήτη η είσοδος, η διέλευση και η παραμονή σε δάση αλσίλια για περιοχές φυσικού ενδιαφέροντος του νησιού. Στη σύλληψη ενός 18χρονου Σουδανού με την κατηγορία της διακίνησης μεταναστών που εντοπίστηκαν τη Δευτέρα στη θαλάσσια περιοχή Καμάρα της Γάβδου, προχώρησαν λιμενικές αρχές. Χωρίς αισθήσεις, το εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης το κατάστρωμα ενός κρουαζιερόπλου που είχε καταπλέψει στο λιμάνι της Σούδας ένας 79χρονος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα περιστατικό ενδοικογενειακής βίας που μεταδόθηκε σε απευθεία σύνδεση μέσω της πλατφόρμας TikTok κινητοποίησε τις αρχές του Ηράκλειου, οδηγώντας στη σύλληψη ενός 65χρονου άνδρα πολίτης που παρακολούθησε το περιστατικό στη δημοφιλή πλατφόρμα, επικοινώνησε με το 112, ενημερώνοντας ότι η κοπέλα βρισκόταν σε κίνδυνο, διαβιβάστηκε η αναφορά στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβεζιού, το οποίο κινήθηκε άμεσα για τον εντοπισμό του 65χρονου, που συνελήφθη αυτευαγγέλλοντος από τους αστυνομικούς. Δεν είναι άγνωστος στις αρχές, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει απασχολήσει συνολικά 8 φορές για διάφορες υποθέσεις, εκ των οποίων οι 7 αφορούν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Η 28χρονη πάντως δεν επιθυμεί την ποινική δίωξή του, γεγονός που αναμένεται να συνεκτιμηθεί από τις αρχές στο πλαίσιο της διαδικασίας. Στην επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 6.850 ευρώ σε αγρότη στην περιοχή της Εράπετρας προχώρησαν πάλι τις διοίκησες πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Λασιθίου, αφού προχώρησε σε κάψη απορριμμάτων σε περιοχή σε αντιπυρική περίοδο και με ισχυρούς ανέμους να πνέουν. Από τις 23 έως 26 Ιουλίου, η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι Χανίων θα φιλοξενήσει το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών, τη σημαντικότερη παγκόσμια συνάντηση των Κρητών της Διασποράς με την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Οι προσυνεδριακές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την 3η 21 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, στο ιστορικό Φρούριο Φυρκά, με την επίσημη τελετή έπαρσης των σημειών των οργανώσεων μελών του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, μια κίνηση που συμβολίζει την ενότητα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, που θα παρουσιάσει την ομιλία «Η παιδεία ως δύναμη προόδου επενδύοντας στη νέα γενιά», και η Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεύη Βρουδάκη, που θα μιλήσει για την Κρήτη στον κόσμο και ο κόσμος της Κρήτης. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε πως το πυροσβεστικό σώμα ενισχύεται με 600 νέους πυροσβέστες, οι οποίοι θα αναλάβουν υπηρεσία σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στην Κρήτη, νέες θέσεις ανέρχονται σε 55. Σημαντική αύξηση στην επιβατική του κίνηση κατέγραψε τον Ιούνιο το αεροδρόμιο Χανίων Γιάννης Δασκαλογιάννης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία του τουρισμού στην περιοχή. Σύμφωνα με στοιχεία της Fraport Greece, η κίνηση στο αεροδρόμιο Χανίων αυξήθηκε κατά 6,8 σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα του 2025, με συνολικά 660.700 77 επιβάτες να διακινούνται από το αεροδρόμιο. Αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Χανίων τον Ιούνιο, καθώς οι επιβάτες έφτασαν στο 1.620.358, σημειώνοντας άνοδο 11,4% συγκριτικά με τον Ιούνιο του 25. Την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν 11.389 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο, παρουσιάζοντας αύξηση 13,1%. Με πολύ ζωντάνια άνοιξε χθες τις πύλες στη παιδική εξοχή κατασκήνωση Καλαφά του Δήμου Χανίων, υποδεχόμενη τις πρώτες 90 κατασκηνωτές και κατασκηνώτριες ηλικίας 12-16 ετών. Σε πλήρη λειτουργία τέτοιο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Αγίου Βασιλείου, αποτελώντας τον πρώτο ΣΜΑ στην Κρήτη του ΕΣΔΑΚ που τίθεται σε κανονική λειτουργία, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου. Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του ότι στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως 13 Σεπτεμβρίου, προτίθεται να φιλοξενήσει επιχειρήσεις μέλη στο περίπτερό του. Η αποκόρνανση αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει τους ελοκαλλιεργητές ότι ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος δρομοτικών ψεκασμών κατά του δάκου της Ελιάς στους Αρμένους, δύο χωριό, Μαχαίρι, Παϊδοχώρη, Κάινα, Βάμος, Καλαμίτσια Αλεξάνδρου, Καλαμίτσια Αμυγδάλου, Βρύσες, Ξηροστέρνη και Μάζα. Η ΔΕΙΑΧ ανακοινώνει ότι σήμερα και αύριο και από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί διακοπή της υδροδότησης στην περιοχή της Νέας Χώρας και συγκεκριμένα στις οδούς Χάου, Φλωράνς, Ακτή Παπανικολή, Κομνηνής Άνης, Πάροδο Μελετίου Τεξάκη στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς και στην πρώτη Πάροδο Μελετίου Πηγά στην Παλιά Πόλη. Επίσης, η ΔΕΙΑΧ ανακοινώνει ότι Τετάρτη 15 Ιουλίου και την Κυριακή 19 Ιουλίου κλειστή θα παραμείνει η οδός Πετρόφ στην περιοχή της Νέας Χώρας από τη συμβολή της με την οδό Πατριάρχου Ιαννικίου έως τη συμβολή της με την οδό Σελήνου, καθώς θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης του ασπαρτοτάπητα στο πλαίσιο του έργου αντικατάστασης δικτύων ίδρυψης της Δημοτικής Ενότητας Χανίων. Η Κομματική Οργάνωση Χανίων διοργανώνει εκδήλωση συζήτηση με μικρούς επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους στο Χανίων τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο καφενείο Η Μικρή Βουλή στην Ζυμβρακάδικη 95 με θέμα «Τώρα με το κουκουέ για τη ζωή και το εισόδημά μας απέναντι στις δεσμεύσεις των ματωμένων πλεονασμάτων και της πολεμικής οικονομίας». Θα μιλήσει ο Μανώλης Συντιχάκης, μέλος Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του Κουκουέ και βουλευτής του κόμματος. Βεγγέρα στο Ξηροστέρνη από Κορών διοργανώνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8 το βράδυ ο Σύλλογος Ξηροστεριανών Αθηνών Πυραιός Περιχώρων η Βιόλα σε καλλιτεχνική επιμέλεια καθοδήγηση του Γιάννη Μιχαλακάκη. Και ο καιρός, έδριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πλέον βόρειο βορειοδυτική 3-4 με 6 μποφόρα, θερμοκρασία κυμαίνεται από 22-31 και τοπικά έως 33-35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε, μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Earth Canyon, εδώ είμαστε, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη, από τους 104-100,6 FM, το 1812 στα μεσαία στην Ελλάδα και στον κόσμο, στην Ελλάδα και στον κόσμο και από το διαδίκτυο www.erteco.gr. Βάιος χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, στο στούντιο της Earth Canyon, στην επιμέλεια της παρουσίας εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα, η Μαρίνα Μαδακάκη και η Κατερίνα Πολύζου. Και θα πάμε με ένα τραγούδι να σας καλωσορίσουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Επιστρέψαμε. Έχει πάει 9 και 26 πρώτα λεπτά αυτό το όμορφο πρωινό της Τετάρτης, το 15ο του Ιουλίου. Ερτχανίων, φίλες και φίλοι, σταθερά ο Βάιος Χειμώνας φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Κατερίνα Πολύζου.
1: Και η Μαρίνα Μονταχάκη.
0: Εδώ είμαστε, εδώ και ανοίγουμε ένα παράθυρο, ένα όμορφο παράθυρο στο πολιτιστικό γίγνεσθε εδώ των Χανίων. Γιατί είναι εδώ και θα κάνουμε όλοι μαζί ένα ταξίδι πολιτισμού σε ρυθμούς, τι άλλο, φλαμέγκο. Είναι το φεστιβάλ που έρχεται εδώ, που είναι εδώ, στα Χανιά, στο Βάμο. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την ψυχή, θα πω εγώ, του φεστιβάλ, την Ελληνίδα τραγουδίστρια, φλαμέγκο, δασκάλα και πολιτιστική παραγωγός, την κυρία Γιώτα Μπαρόν. Καλώς ήρθατε.
1: Για άλλη μια φορά καλώς ορίσατε.
2: Για άλλη μια φορά. Είναι παράδοση να μιλάμε κάθε χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς ευχαριστούμε που έρχεστε και δίνετε μια πολύ όμορφη εναλλακτική στους ανθρώπους. Μια εναλλακτική που τους επιτρέπει σε καιρούς που συνήθως είμαστε λίγο κατσούφιδες, λίγο γκρινιάριδες, λίγο πεσιμιστές, να γινόμαστε λίγο πιο ταξιδιάριδες μέσα και από το χορό και τη μουσική.
2: Να είστε καλά. Ερχόμαστε κάθε χρόνο με πολύ μεγάλη χαρά στο Βάμο. Και για μας είναι κάτι που βγαίνει αβίαστο για όλη εμπειρία, όλη την εβδομάδα.
0: Και δεν ήταν και εύκολα τα πράγματα, έτσι.
2: Δεν ήταν καθόλου εύκολα. Ξεκινήσαμε μέσα στον COVID με πολλούς περιορισμούς. Βήμα-βήμα έπρεπε να το χτίσουμε όλο. Υπήρχε ένας δισταγμός βεβαίως από την τοπική κοινωνία εδώ, τι είναι αυτό, πού πάνε, τι θα κάνουν εδώ πέρα. Αλλά εντάξει, μετά από 6 χρόνια έχουμε δείξει τι κάνουμε, έχουμε δείξει τι είμαστε, μας έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, εμείς έχουμε αγαπήσει το μέρος ακόμα πιο πολύ.
0: Και όλοι μαζί αγαπάμε το φλαμέγκο και εγώ αναρωτιέμαι γιατί εσείς το φλαμέγκο, τέτοιο πάθος και αγάπη.
2: Η αλήθεια είναι πως δεν έχω μία απάντηση 100% σε αυτό το ερώτημα. Αυτό που ξέρω μόνο είναι ότι το φλαμέγκο με διάλεξε, όπως διαλέγει και άλλους ανθρώπους. Έτυχε να δω φλαμέγκο πρώτη φορά στη ζωή μου στη Γρανάδα, όταν ήμουν 19 χρονών. Δεν ήξερα καν τι είναι. Και από τη στιγμή που το είδα πρώτη φορά, το ρωτήθηκα. Γύρισα στην Αθήνα, έτυχε να βρω μια σχολή χορού, έμαθα να χορεύω, μετά έμαθα να τραγουδάω. Και μετακόμισα και δεν τελείωσε ποτέ από τότε. Το φλαμέγκο λειτουργεί έτσι και φαντάζομαι και άλλα ειδικά.
1: Άρα το ταξίδι στη Γρανάδα ήταν καταλήτης και στην προσωπική σας ζωή, έτσι.
2: Ήταν καταλήτης, ναι. Ήταν καταλήτης. Ήταν δώρο του πατέρα μου επειδή τελείωσα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο. Ναι, μου άλλαξε τη ζωή.
0: Μα είναι και μια μουσική που έχει όλα τα συναισθήματα μέσα, έτσι.
2: Τα έχει όλα, έχει όλη τη βεντάλια των συναισθημάτων, από χαρά, λύπη, μελαγχολία, τα έχει όλα.
0: Και πάντα αυθεντικό.
2: Και πάντα αυθεντικό, ναι.
0: Τι μας ετοιμάζετε τώρα, φέτος?
2: Έχουμε ήδη ξεκινήσει την εβδομάδα μας. Ναι. Πάντα έχουμε μια εβδομάδα γεμάτη με εργαστήρια που είναι ανοιχτά σε όλο τον κόσμο. Αρχάριες, μη αρχάριες, υπάρχουν όλα τα επίπεδα. Μπορεί κανείς να έρθει και να μάθει, να πάρει μια γεύση από το χορό, που είναι και το πιο, έχει την περισσότερη ζήτηση στον κόσμο. Είναι το πολύ όμορφο να το βλέπει ότι ο κόσμος θέλει να μάθει. Έχουμε σεμινάρια χορού, σεμινάρια τραγουδιού που διδάσκω εγώ, σεμινάρια κιθάρας, ιστορία φλαμένκο, σεμινάρια χορού, σεμινάρια τραγουδιού που διδάσκω εγώ, σεμινάρια κιθάρας, ιστορία φλαμένκο,

0: με λεπτομέρεια και πολύ αγάπη ένα κομμάτι από την τέχνη του.
1: Τι είναι αυτό το ντοκιμοντέρ που έχει ξεκινήσει γυρίσματα?
0: Βέβαια, θα σας πω. Αυτό το ντοκιμοντέρ έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια και θα ολοκληρωθεί του χρόνου στο ΒΑΜΟ. Έχει να κάνει με μια ιστορία. Κεντρικό πρόσωπο είναι μια σπουδαία χορεύτρια φλαμένκο, η Ραφαέλα Καράσκο, η οποία ταξιδεύει στο ΒΑΜΟ, ξετυλίγει το κουβάρι της σύνδεσης, της πολιτιστικής σύνδεσης της Ανδαλουσίας με την Κρήτη. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες και στις μουσικές μας και στον τρόπο που μιλάει κανείς εδώ στην Κρήτη με τον τρόπο που μιλάνε στην Ανδαλουσία, αλλά και στον τρόπο που μαγειρεύουν.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε όλα αυτά θα φανούν μέσα στην ντοκιμαντέρ, θα αναλυθεί το χωριό, θα αναδειχθεί το φεστιβάλ μας και τα γυρίσματα θα ολοκληρωθούν του χρόνου. Είμαστε ακόμα σε διαδικασία γυρισμάτων και θα σας ενημερώσουμε όταν θα είναι έτοιμο, θα κάνουμε φωνή.
1: Και γίνονται όλα αυτά τα σεμινάρια που μας λέγατε πριν και οι παραστάσεις χορού και αυτά, και στο τέλος γίνεται κάτι?
0: Στο τέλος γίνεται κάτι, γίνονται παρουσιάσει στο σεμιναρίο. Μια μεγάλη παράσταση χορού με όλους τους καλλιτέχνες στις 19 Ιουλίου, την Κυριακή δηλαδή. Mm-hmm. Είναι με ελεύθερη είσοδο. Έχουμε τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης για άλλη μια χρονιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει 19 Ιουλίου, 9 το βράδυ.
1: Και 18 Ιουλίου τι θα γίνει?
0: 18 Ιουλίου είμαστε καλεσμένοι στο Καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου στις 9 το βράδυ. Έχουμε πάλι παράσταση με όλους τους καλλιτέχνες που έχουν έρθει να συμμετέχουν στο ΚΑΜ. Θα μας βρείτε εκεί στις 9 το βράδυ.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί ξέρω ότι τα εισιτήρια έχουν φύγει, γι' αυτό έχουν μείνει λίγα και ο κόσμος πρέπει να κάνει τραφή στο κέντρο.
1: Κρίμα, γιατί είναι και περιορισμένος ο χώρος εκεί, η αλήθεια. Είναι ο πανέμορφος χώρος εκεί.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Mm-hmm. Σε βάθος χρόνου η συμμετοχή πώς πηγαίνει, έχει μια αυξάνει το ενδιαφέρον για το φλαμένκο? Γιατί, βλέπω ότι εμπλουτίζεται το πρόγραμμα. Επομένως θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό προκύπτει από ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον.
0: Υπάρχει μια ανωδική σταθερά δίκηση κάθε χρόνο. Φέτος έχουμε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Και αυτό δείχνει ότι ακριβώς επειδή είμαστε επιστήμονες και σταθεροί τόσο χρονικά όσο και ποιοτικά, ο κόσμος το αναγνωρίζει, είναι κάτι που το λένε κάθε χρόνο, αυτή τη βδομάδα την φυλάω γιατί θα πάω στο ΒΑΜΟ. Το λένε σε φίλους και ευτυχώς έρχεται περισσότερο χρόνο κάθε χρόνο.
2: Ναι, γιατί είναι σημαντικό, είναι κάτι που μπορεί και εσάς να σας δίνει το κίνητρο να συνεχίσετε και να εμπλουτίζετε αυτή τη συνάντηση, την καλλιτεχνική συνάντηση και ό,τι από αυτήν προκύπτει. Και προκύπτουν πολλά, έτσι.
0: Μα το κινητήριο έναυσμα, ας πούμε, το αρχικό, για να πάρω αυτή την απόφαση και να ξεκινήσω να διοργανώνω κάτι σε ένα μέρος που αγαπώ λόγω ομορφιάς, αλλά δεν ήξερα κανέναν, ήταν ακριβώς αυτό, να έρθει κόσμος από τη δικιά μου φούστα, από το δικό μου κόσμο, να έρθει σε ένα μέρος που αγάπησα και να μπορέσουν να συνεπάρξουν μέσα στο φλαμένκο. Αλλά ήθελα να έρθει ο κόσμος, να δει το μέρος, να μάθει φλαμένκο, να δει τι είναι το φλαμένκο.
1: Μα δεν είναι και σπουδαίο, άνθρωποι που ξέρουν έτσι και έχουν γνώση πάνω σε αυτή την όμορφη μουσική να τη μοιράζονται έτσι γενναιόδωρα με τους συμμετέχοντες σε αυτά τα σεμινάρια που κάνετε.
0: Αυτή είναι η μαγεία, γιατί έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου. Πολλές φορές το ταξίδι είναι δύσκολο για να φτάσουν εδώ. Έρχονται όμως με πολύ χαρά για ακριβώς για να κάνουν τα σεμινάρια στους μαθητές που ήδη έρχονται κάθε χρόνο, που ήδη είναι σταθεροί, που κάθε χρόνο γνωρίζονται, που κάθε χρόνο βρίσκονται ξανά εδώ. Είναι μια μεγάλη γιορτή. Γιατί όλοι αγαπάνε το μέρος.
1: Πώς και στο ΒΑΜΟ? Τι είναι ο ΒΑΜΟς δηλαδή για σας?
0: Ο ΒΑΜΟς για μένα από την αρχή, επειδή εγώ το ΒΑΜΟ το γνώρισα επειδή με καλέσαν σε ένα φεστιβάλ στο Jazz in July να συμμετέχω σαν καλλιτέχνη πριν 16-17 χρόνια νομίζω. Μαγεύτηκα από την ομορφιά και από τους ανθρώπους που γνώρισα εδώ. Και έτσι επέστρεφα

0: και κάποια στιγμή μου είπαν και την ιστορία πώς πήρε το χωριό το όνομα Βάμο. Υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία εδώ που λέει ότι το χωριό πήρε το όνομά του από τους Άραβες κατακτητές που ήρθαν από την Ανδαλουσία. Ήταν πειρατές, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα, αλλά εμένα με γοήτευσε αυτή η ιστορία και το γεγονός ότι το χωριό λέγεται Βάμος, που στα ισπανικά σημαίνει έλα, πάμε. Σκέφτηκα ότι δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να κάνω ένα καλοκαιρινό κάμπ που ήθελα να το κάνω κάπου. Οπότε εδώ είμαστε.
1: Το πάντως οι πειρατές είχαν πέρασμα και παραμονή και εδαφικές εκτάσεις στην κυριαρχία τους στην Κρήτη. Οπότε δεν αποκλείεται να εδράζει σε πραγματικά γεγονότα η αφήγηση που σας μεταφέρθηκε.
0: Αυτό ακριβώς μελετάει και το ντοκιμαντέρ. Είμαστε σε μια διαδικασία που μιλάμε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με άλλους φορείς που μελετούν την πορεία των Αράβων προς την Κρήτη. Και θέλουμε να έχουμε κάποια στοιχεία επιστημονικά αποδεδειγμένα, τέλος πάντων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και στο ντοκιμαντέρ, εξηγώντας γιατί το χωριό λέγεται Βάμος.
1: Τέλεια, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο το κομμάτι αυτό.
2: Πριν από το Βάμο έγινε και κάπου αλλού το...
0: Όχι, η πρώτη μου δράση σαν camp, καλοκαιρινό δηλαδή,
2: ναι,
0: ήταν εδώ στο Βάμο. Διοργανώνω πολλά πράγματα εδώ και πολλά χρόνια, παραστάσεις, χορού φλαμένκο, σεμινάρια, φεστιβάλ στην Αθήνα, αλλά ποτέ μια εβδομάδα ολόκληρη, ποτέ κάτι τέτοιο δεν το ξανατόλμησα. Το τόλμησα μέσα στο COVID, είδα ότι ο κόσμος το είχε ανάγκη, ήρθαν αυτοί που ήρθαν οι λίγοι. Την πρώτη χρονιά ήρθαν από παντού, από όλη την Ευρώπη. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Οπότε ήταν λόγος για να συνεχίσω.
2: Και φαντάζομαι ότι το περιμένουν κάθε χρόνο με ανυπομονησία. Ναι. Γιατί μπορεί ο πυρήνας, φαντάζομαι ο ίδιος είναι. Απλά βάζεται νέα στοιχεία, ε?
0: Ναι, ακριβώς. Ο πυρήνας είναι ο ίδιος, έρχονται διαφορετικοί καλλιτέχνες. Οι δράσεις κάθε χρονιά είναι διαφορετικές. Θα πάμε σε άλλα μέρη, θα συζητήσουμε γιατί κάνουμε και εκδρομές. Γνωρίζουμε και τον τόπο εδώ μέσα από διάφορα εργαστήρια που έχουν για τη μαγειρική. Κάνουμε πεζοπορίες. Κάνουμε πολλά πράγματα.
2: Ναι.
0: Οπότε αυτά αλλάζουν κάθε χρόνο.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι και κάτι διαφορετικό, κάτι τελευταίο. Γιατί σε σχέση με τα άλλα κάμπ που προσφέρονται στην Ισπανία, που είναι φλαμένκο κάμπ αντίστοιχα, αυτό που γίνεται στο Βάμο είναι κάτι διαφορετικό, γιατί και την Κρήτη που είναι ένας προορισμός τουριστικός αξεπέραστος και συνδυάζει και το φλαμένκο για κάποιον που αγαπάει το φλαμένκο, οπότε είναι δύο σε ένα.
1: Το ντοκιμαντέρ είναι ένα ντοκιμαντέρ που θα ταξιδέψει και στα φεστιβάλ.
0: Βεβαίως, ναι. Ο σκηνοθέτης ο Γιάννης Κωνσταβάρας έχει ήδη κάνει ένα άλλο ντοκιμαντέρ για έναν κατασκευαστή κιθαρών φλαμένκο που ζει στη Σέρε. Αυτό το ντοκιμαντέρ είχε ταξιδέψει μέχρι τη Νέα Υόρκη σε μεγάλα φεστιβάλ ανά τον κόσμο και το ίδιο επιβιώσουμε και γι' αυτό. Με το καλό να τελειώσει και θα πάρει το δρόμο.
1: Και να το προβάλλουμε και στα Χανιά, να το δούμε και στα Χανιά, να το προβάσουμε. Έτσι.
0: Είμαστε σε συνεννόηση με το φεστιβάλ Χανίων.
2: Πόσο καιρό χρειάζεται όλο αυτό για να οργανωθεί, δηλαδή τελειώνοντας και ολοκληρώνοντας εδώ αυτή η όμορφη εβδομάδα, αμέσως ξεκινάτε έτσι για του χρόνου?
0: Βεβαίως, ναι. Ήδη ξέρω τον προγραμματισμό που θα έχουμε του χρόνου. Έχουμε προγραμματίσει για του χρόνου και μετά αρχίζει τα διαδικαστικά λεπτομέρειες, οι διοικητικές, ας πούμε. Το καλλιτεχνικό είναι έτοιμο.
2: Εγώ βρίσκω πάντως πάρα πολύ γοητευτικό, κυρία Μπαρόν, το γεγονός ότι μια τέτοια εκδήλωση γίνεται σε ένα τόσο μικρό αλλά πανέμορφο χωριό.
0: Ακριβώς αυτό. Αυτό μας γοητεύει όλους. Γι' αυτό έρχομαστε εδώ κάθε χρόνο.
1: Κυρία Μπαρόν, να σας ευχαριστήσουμε. Να είναι καλοτάξιδο και αυτό το φεστιβάλ και να έρχεστε πάντα δικαιωμένοι στο Βάμο και να προχωράτε και στην ιστορική έρευνα και στην καταγραφή, στο ντοκουμέντο αυτού του τόπου που θα το συνδέσετε, επιχείρητε να το συνδέσετε με την ευρύτερη μεσογειακή ιστορία που είναι πολύ σημαντική. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σα ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να θα δούμε την Κυριακή εδώ στην παράστασή μα. Να τα πούμε και από κοντά.
1: Θα πάρω τη Μαρίνα να έρθουμε να χορέψουμε φλαμέγκο. Μαρίνα.
0: Θα
1: έχει πολύ πλάκα να μα δείτε εμά, ναι.
0: Ωραία,
1: σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Μαρίνα, είσαι έτοιμη ψυχολογικά να το κάνουμε. Να ανταμώσουμε εκεί στο βάμο. Κοίταξε, είναι εύκολο. Θα πιούμε τουλάχιστον από 10 τσιπουδιές. Δεν πρέπει να οδηγήσουμε μετά. Σε καμία περίπτωση. Θα έχουμε και ένα ορθοπαιδικό στην παρέα. Καλού κακού. Και θα χορέψουμε φλαμέγκο.
2: Δεν είναι όμορφα, δεν είναι όμορφα, δεν είναι όμορφα.
1: Ωραία είναι. Ο χορός και η μουσική πάντα είναι ένα όμορφο ταξίδι. Και επειδή θέλω μετά από το τραγούδι να τα χώσω λίγο.
2: Α.
1: Ναι, να ακούσουμε ένα τραγούδι.
2: Ναι.

0: Μαρίνα.
1: Ορίστε, Κατερίνα.
0: Μήπως υπέπεσε της αντίληψής σου κάποια αστυνομική επιχείρηση στα Ζωνιανά?
1: Και Κατερίνα, και πολύ σοβαρό αυτό που συνέβη.
0: Επαναλαμβάνω, δεν έγινε, μου ξέφυγε.
1: Υπέπεσε
0: της αντίληψής σου κάποια πολιτική αντίδραση?
1: Δεν υπέπεσε.
0: Μαρίνα.
1: Ναι. Και είναι άξιο αναπορίας.
0: Υπέπεσε της αντίληψής σου κάποια αναφορά στα μεγάλα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης?
1: Δεν υπέπεσε.
0: Άρα δεν είναι ότι δεν υπέπεσε, δεν υπήρξε.
1: Δεν υπήρξε.
0: Βεβαίως.
1: Δεν υπήρξε.
0: Γιατί ρε παιδιά αυτή η σιωπή των αμνών? Μπε που θα έλεγε και ένας κοινώνας μας φίλος.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει δηλαδή, κάποιες περιοχές είναι πώς το λένε, okay.
1: Κάτσε για πες, πώς το λένε, εκοφαντική σιωπή.
0: Εγώ περίμενα και από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων.
1: Ναι.
0: Δεν θύμνουν μια αντίδραση. Κάτι ντύς ρε παιδιά.
1: Ναι, πώς αντιδράσανε.
0: Για την τιμή των όπλων.
1: Πώς αντιδράσανε στην προφυλάκηση των συναδέλφων τους μετά από το θάνατο του 20χρονου.
0: Που τον πυροβολήσανε 21 φορές ενώ έτρεχε με το μαγιό στο δρόμο.
1: Ναι. Σωστό. Ναι.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι εάν κάποιοι επιχειρούν, δεν ξέρω αν είναι προεκλογικά ή αν υπάρχει κάτι άλλο, να δώσουν εμφατικά το άβατο μιας περιοχής όπου κάποιοι τσάμπα μάγκες μπορούν να δέρνουν ανθρώπους, να τρομοκρατούν ανθρώπους, να φθείρουν δημόσια περιουσία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το επεισόδιο άξιζε της ίδιας δημοσιότητας ή και μεγαλύτερης από τα συνθήματα σε τείχους.
1: Ναι, σίγουρα. Οκτώ άτομα ήτανε.
0: Ήταν ούτε οκτώ ένας, ούτε άτομα
1: και ήταν δύο αυτοί που
0: ήταν
1: πήγανε.
0: Οργανωμένοι.
1: Ναι, οργανωμένα.
0: Η υποδοχή τους, η οποία βεβαίως έτσι περιείχε για κίνδυνο για τη ζωή τους.
1: Ναι.
0: Διότι με κατσούνες έχουν δολοφονηθεί οι άνθρωποι, να υπενθυμίσουμε.
1: Ναι.
0: Και όπως και να έχει, αν εμένα ερχόταν ένα συνεργείο της ΔΕΗ στη γειτονιά μου να κάνει εργασίες ψηφιακής αναβάθμισης, οτιδήποτε.
1: Και ήταν και προγραμματισμένες, έτσι.
0: Γι' αυτό ήταν και τιμή άλλη, αλλά σιγά μην πηγαίναν και δεν τους εμπιούσαν. Αλλοί και τρεις αλλοί. Λέω. Και έκανα. Έλεγα, όχι, δεν θέλω, αλλά θα με είχαν συλλάβει. Θα είχε κληθεί η αστυνομία, θα ήμουν ο πολίτης που δεν θέλει να προοδεύσει, που καλύπτει την ρευματοκλοπή, θα γινόταν θέμα.
1: Ναι.
0: Εκεί που πήγαν να κάνουν δουλειά τους οι άνθρωποι και έζησαν τον απόλυτο τρόμο, γιατί όλοι είδαμε τις φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν μπήκε σε κόπο να ασχοληθεί. Μήπως η αιτία που δεν ασχολείται κανένας είναι ότι είναι τα συγκεκριμένα χωριά που τελούν από ένα καθεστώς προστασίας.
1: Ναι.
0: Και τι σήμα εκπέμπεται τόσο σε εκείνους τους τύπους όσο και στους υπόλοιπους πολίτες που συχνά πέφτουν θύματα τρομοκρατίας από αυτούς τους τσάμπα μάγκες, επαναλαμβάνω.
1: Οι μόνοι που αντιδράσανε, βέβαια να το πούμε και αυτό, ήταν η Ένωση Τεχνικών Ρεθύμνου.
0: Έτσι και... Ούτε καν η Αθήνα.
1: Καθόλου.
0: Ούτε καν το όργανο στην
1: Αθήνα.
0: Καθόλου. Όργανο, είπαμε για όργανα. Δεν θέλουμε όργανα της τάξης, θέλουμε μουσικά όργανα.
1: Ναι.

0: Και κλείνοντας, Μαρίνα, ναι, τι θα δώσουμε εμείς?
1: Λοιπόν, απόψε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Καριάτιδα, Κατερίνα.
0: Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, 9.30 το βράδυ.
1: Είναι η παράσταση με τον Γιώργο Καμπουτζίδη. Θα τη φιλοξενήσουμε εδώ. Και για τους ακροατές μας έχουμε μία διπλή πρόσκληση. Επικοινωνείτε με το σταθμό εδώ, αν ενδιαφέρεστε, για όποιον ενδιαφέρεστε.
0: 2-8-21-0-80-140 ή 80-190.
1: Μία πρόσκληση λοιπόν για το...
0: Για την Καριάτιδα είναι...
1: 9.30.
0: Μία τρομερή θεατρική παράσταση που έχει ανέβει στο Εθνικό Θέατρο με τεράστια επιτυχία 2024-2025 και σε το 25-26 επανάληψη. Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλιος Ξανθοδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσος Κώτης, Σταμάτης Φοκορέλης, Μαρία Φιλίνη, οι ηθοποιοί που συμμετέχουν στην παράσταση του Καπουτσίδη. Διπλή πρόσκληση, η τυχερή, απολαύστε μια όμορφη βραδιά στο Θέατρο της Ανατολικής Τάφου.
1: Και ένα αντίο από εμάς στην Μάρο Κοντού, που έφυγε σε ηλικία 92 ετών μετά από μια μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του πνεύμα. Ναι. Μια από τις σημαντικότερες παρουσίες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.
2: Αφήνω μας το ορφέα το περίδι το επόμενο.

0: News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μαρό Κοντού, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά να βομβαρδίσει υποδομές στο Ιράν. Προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά, ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνύει ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και το ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η έκπτωση στα καύσιμα 10 λεπτά στην απλή αμόλυμδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης ξεκίνησε να εφαρμόζεται το τελευταίο 24ωρο μέσω δύο ελληνικών διηληστηρίων. Λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου στα 86 δολάρια έχουμε και πάλι αγωνία ότι θα πάμε πάλι στα 100 δολάρια. Οι μειώσεις ήταν μία ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα. Εξήγησε ότι ανάλογα με τα τιμολόγια από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν οι τιμές. Στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα επισκέπτεται το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες στους Ωρεούς. Στις 11 το πρωί θα παραστεί στα εγγένεια του νέου οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Στις 1.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορας, την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι της μετά την απολογία τους. Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής και κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί εντός 10 ημερών η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας. 20χρονος διανομέας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες με γιο ταχύ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλή Τετάρτη. Εδώ είμαστε στις 15 του μηνός. Εδώ είναι η κυρία Τζιάννη για να πάμε μαζί μέχρι τις 11 και να δούμε όλη την επικαιρότητα. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, είμαστε ζωντανά εκπέμπουμε από τα Χανιά και για όλη την Κρήτη από τα αεργιανά σήματα και από τα μεσαία που φτάνει το σήμα μας μέχρι Σαντορίνη, ενώ μέσω του ΕΡΤΕΚΟ μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Τετάρτη 15 του μήνα σήμερα, σε μια ωραία ήρεμη και ηλιόλουστη ημέρα σε όλη την Κρήτη, που βέβαια θα σκαρφαλώνει σιγά σιγά σταδιακά ο υδράργυρος, θα τα δούμε αναλυτικά. Εδώ είναι ο Μανώλης Παπαδάκης, μας βοηθάει στη ρύθμιση των ήχων, η Γλυκερία Γρηγορίου συντονίζει τα γραμματιακά ακριβώς έξω το στούντιο, ενώ επειδή οι καλοί συνάδελφοι φροντίζουν να μεταδίδουν το σήμα σε όλα τα μήκη και πλάτη του νησιού, στο Ηράκλειο, είναι στο στούντιο της ΕΡΤ Ηρακλείου ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης στη ρύθμιση των ήχων και η Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη. Επανήλθαμε στα μεσαία, αποκαταστάθηκε ο ιστός μεσαίων κυμάτων στους 1512 χιλιοκυκλούς που μπορείτε στα AM να μας ακούτε δυνατά, καθαρά και ξάστερα από όπου και αν βρίσκεστε, επίσης στα Πέριξ, ενώ συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική και για τις επόμενες έτσι, ώρες εδώ από το πρόγραμμα της ΕΡΤ σε όλο τον πλανήτη, όπου και αν βρίσκεστε, erteco.gr, erteco, η ψηφιακή εφαρμογή στις έξυπνες συσκευές, και κάνουμε μαζί αυτό το μονόωρο ταξίδι και στην τοπική αλλά και στην γενικότερη επικαιρότητα όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Λοιπόν, είπαμε ποιοι είμαστε, είπαμε σήμερα ότι είναι 15 και σήμερα, εκτός από γενέθλια που έχουμε να στείλουμε ευχές σε αγαπημένους και αγαπημένες, γιορτάζει και ο Βλαδίμηρος και ο Κύρικος, η Ιουλίτα και η Ιουλίτη. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά όσους έχετε δικούς σας ανθρώπους και βέβαια όσους αναζητάτε επετείους και γιορτές για να ξεγνιάζετε, καλά το κάνετε, να το γιορτάζετε και να το ζείτε. Να ζείτε την κάθε μέρα ξεχωριστά. Αυτό είναι το νόημα, νομίζω ούτως ή άλλως το λέμε όλοι. Καμιά φορά δεν γίνεται, τις περισσότερες φορές δεν γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει ας θέσουμε ένα στόχο και το βλέπουμε. Λοιπόν, και στα δύσκολα της ημέρας ξεκίνησε περίεργα αυτή η μέρα, καθώς άφησε την τελευταία της πνοή η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, η Μάρο Κοντού, σε ηλικία 92 ετών, περνάει στο Πάνθεον και μπαίνει μαζί με άλλους συναδέλφους σε αυτή τη χρυσή, έτσι, τη χρυσή εποχή που έζησε ο ελληνικός κινηματογράφος, την άνθηση με τις δεκάδες ταινίες, με τα πολύ σπουδαία έργα και στο σανίδι και στην τηλεόραση, και περνάει στην ιστορία, παίρνει την θέση που της αξίζει, την ξεχωριστή την έχει ούτως ή άλλως στις καρδιές του κοινού συνολικά, αλλά πλέον περνάει και συνολικά σαν προσωπικότητα σε αυτό το βάθρο που υπάρχει με τους σπουδαίους ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου που πλέον δεν είναι μαζί μας.

Το τελευταίο διάστημα δυστυχώς νοσηλευόταν η Μάρου Κοντού στο νοσοκομείο του Αγίου Σάβα και ήταν εκεί καθυλωμένη, πράγμα που δεν ήθελε σίγουρα με τίποτα. Μέχρι πολύ πρόσφατα έδινε συνεντεύξεις και είχε δημόσια παρουσία και έδειχνε ότι απολάμβανε τη ζωή όπως μπορούσε, όσο γινόταν, με μια πολύ σπουδαία πορεία φυσικά, δεκάδες η παρουσία της, εκατοντάδες τα έργα που έχει, στα οποία έχει συμμετάσχει, έχει υποδηθεί ρόλους, ενώ είχε κάνει και ένα σύντομο πέρασμα και από την πολιτική, αρχικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, ήταν δημοτική σύμβουλος Αθηναίων επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, είχε διατελέσει και βουλευτής Α Αθηνών, σε μια πορεία πραγματικά που είναι αξιοζήλευτη. Ούτως ή άλλως είναι από τους ανθρώπους εκείνους που είναι αυτόφωτοι, όπως και να είναι, ό,τι και να είναι, δεν μπορείς να τους εύκολα να μην τους παρατηρήσεις, να μην τους δεις, να μην τους καταλάβεις. Και ξαναλέμε, περνάει έτσι με αυτόν τον τρόπο στο Πάνθεο.

Στα καιρικά μας κάπως καλύτερα πάνε τα πράγματα, που λέει και ένα τραγούδι. Ο καιρός καλός και εξάστερος ο ουρανός, λαμπερός και καθαρός ο ήλιος, και βοηθάνε κάπως οι άνεμοι που αρχίζουν και πνέουν ξανά έναντι των προηγούμενων ημερών που είχε μια σχετική νεμία, άρα η ζέστη ήταν πολύ υψηλή. Η υγρασία επίσης σε μεγάλες συγκεντρώσεις, οπότε ήταν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την αίσθηση δυσφορίας που μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Τώρα κάπως καλύτερα, ειδικά στα βόρεια παράλια, ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή. Με συγχωρείτε. Ενώ από εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, πάμε λίγο σε πιο εντατική ζέστη. Χωρίς κάτι ακραίο, τουλάχιστον σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Και πάμε και για ένα ζεστό Σαββατοκύριακο, καλό, ωραίο. 35, 36, ίσως και 37 με 38 σε κάποιες περιοχές, κυρίως προς τον νότο της Κρήτης. Είναι καλή συνθήκη, είναι ιδανική για διακοπές, για εκδρομές, για ξενιασιά, για να απολαύσουμε όσοι μπορούμε. Θάλασσες και δροσερά μέρη. Τώρα όσοι δουλεύουν, νομίζω αυτές τις ημέρες τις καθημερινές, ειδικά υποφερτά. Υποφερτά, κουράγιο, Σαββατοκύριακο όσοι έχετε τη δυνατότητα. Κάντε ό,τι μπορείτε να δροσιστείτε.

και στα πολύ δυσάρεστα της επικαιρότητας εξακολουθούν και γίνονται οι έρευνες των αρχών για το ζευγάρι αυτών των νεαρών παιδιών που βρέθηκε. Των νεαρών ενηλίκων παιδιών, δεν εννοώ, είναι μικρή ηλικία απλά. Ένας 28χρονος και μία 29χρονη στον Πειραιά, οι οποίοι βρέθηκαν δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις τους εντός αυτοκινήτου σε γκαράζ πολυκατοικίας. Κατά πάσα πιθανότητα, όπως λένε, όπως συνηγορούν όλα τα στοιχεία, ήταν η αιτία θανάτου οι αναθυμιάσεις, η ασφυξία δηλαδή που προήλθε, καθώς το αυτοκίνητο εντοπίστηκε από τον πατέρα του 28χρονου αναμένο και η μηχανή και ο κλιματισμός με την πόρτα του γκαράζ να είναι κλειστή, πράγμα που δυστυχώς σημαίνει ότι πιθανότατα, σύμφωνα με τις τελευταίες, με τις μέχρι στιγμής καλύτερα εκτιμήσεις, ότι πιθανότατα ήταν αυτή η αιτία θανάτου. Και γίνεται, το έχουμε δει να γίνεται και παλαιότερα, και είναι αυτό το πολύ δυσάρεστο, ότι θα μπορούσε κάποιος να πει είναι αλλιώς όταν είναι ένας θάνατος, είτε από αμέλεια, είτε από πρόκληση της τύχης, αν τρέχεις με το αυτοκίνητο, αν δεν προσέχεις, αν οδηγείς υπό την επηρεία αλκοόλ κλπ. Αλλά τώρα μιλάμε για μια πραγματικά τραγική ιστορία. Το οποίο πράγμα βέβαια προβληματίζει και λίγο για το πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, να συντελεστεί χωρίς να είναι και σκόπιμο. Δηλαδή να είχαμε μια περίπτωση ουσιαστικά που θα επιχειρούσαν να είναι αυτοχειρικοί, αλλά κάτι τέτοιο για την ώρα δεν έχει υποθεί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ήταν μια τραγική συγκυρία. Τα καυσαέρια από τη μηχανή που ήταν αναμένη προφανώς για να λειτουργεί και το air condition του αυτοκινήτου έβγαιναν στον κλειστό χώρο, άρα αναγκαστικά φίλτραρε και πάλι ο αέρας αυτός από κλειστό χώρο μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα η συγκέντρωση μονοδοξιδίου του άνθρακα, όπως λένε οι ειδικοί, να προκαλέσει την τραγική αυτή κατάσταση. Πραγματικά είναι μια υπόθεση που έχει συνταράξει πάρα πολύ. Γίνονται βέβαια ακόμα, ξαναλέω, έρευνες για να διαπιστωθεί το πλήρες μέγεθος της υπόθεσης, το πώς έγινε, πώς συντελέστηκε αυτή η αδιανόητη κατάληξη. Ελπίζουμε να έχουμε νεότερα και να μπει έτσι ένα τέλος και με αφορμή για ακόμη μια φορά ένα τραγικό θάνατο, να έχουμε μια καλύτερη ενδεχομένως προετοιμασία, μια καλύτερη πρόληψη, να ξέρουμε πού γίνεται. Πώς γίνεται να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να μπορούμε να το προφυλάξουμε, είτε τεχνικά, είτε από συνοτροπίες, να το λέμε, να το ξέρουμε, να μην το αμελούμε, να μην το αφήνουμε στην έτσι, σφαίρα του όπως πάει, όπως βγει.

Λοιπόν, και είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα σε όλη την Κρήτη. Είναι στην κατηγορία κινδύνου 4 στο πορτοκαλί. 5 είναι το κόκκινο, κατάσταση συναγερμού, που είναι και πολύ σκληρά τα μέτρα. Είμαστε ένα βήμα πριν όμως, λόγω κατάστασης και λόγω ανέμων που σας είπα ότι ναι, μεν δροσίζουν, αλλά η ξηρασία γενικότερα και σε συνδυασμό με έναν άνεμο εκεί γύρω στο 3-4 ευνοούν πολύ στο να εκδηλωθεί η πυρκαγιά, η οποία θα είναι επικίνδυνη, θα τίνει να είναι δυνητικά επικίνδυνη. Υπάρχουν οι κλασικές αυτές απαγορεύσεις από την περιφέρεια Κρήτης, την πολιτική προστασία. Κλείνουν τα δάση και τα άλσα σε όλη την Κρήτη και στις 4 περιφερειακές ενότητες. Κλείνει και το μονοπάτι ε4 σε διάφορα σημεία του νομού Χανίων, όπως είναι, ας πούμε, το Μπάλος Φαλάσσανα, το Κρύος Αλαφωνήσι, το Σούγια για Λισκάρι, το Σούγια για Ρουμέλι, ενώ και άλλες περιοχές όπως αυτές οι οποίες είναι κοντά σε αστικό οικισμό, ουσιαστικά μαζί με την δασόδη ή θαμνόδη περιοχή, είναι αποτρεπτικές στο να υπάρχει κόσμος μέσα που μπορεί δυνητικά να είναι επικίνδυνο για την ουσιαστικά την εκδήλωση πυρκαγιάς. Και φυσικά ιδιαίτερη προσοχή, διότι υπάρχουν και πολύ τσουτουχτερά πρόστιμα, έτσι ώστε να προφυλάξουν βέβαια πάνω απ' όλα. Απαγορεύεται φυσικά, όπως και σε όλη την αντιπυρική περίοδο, αλλά ένα παραπάνω σε τέτοιες μέρες που είναι πολύ υψηλή η επικινδυνότητα για πυρκαγιά. Απαγορεύονται οι εργασίες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, η καύση πολυμάτων από καλλιέργειες, από εκτάσεις, η χρήση φωτιά στην ύπαιθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση, καθώς και άλλες εργασίες, κυρίως του πρωτογενού τομέα, όπως παραδείγματος χάρη είναι το κάπνισμα, ας πούμε, σε κυψέλες μελισσών. Είναι αυτές οι μέρες οι οποίες είναι δύσκολες και καλό θα είναι να φυλάμε τα ρούχα μας τουλάχιστον για να είμαστε ήσυχοι και να μπορούμε να μην κινδυνεύουμε είτε εμείς είτε το βιός μας. Είναι πολύ βασικό αυτό. Λοιπόν, ακούσαμε πριν Νατάσα Μποφίλιου και θα ακούσουμε και επόμενο τραγούδι σε πολύ λίγο. Αλλά τι χαμός έγινε με τη συναυλία χθες στα Χανιά. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, το έβλεπα και σε διάφορες έτσι πλατφόρμες από φωτογραφίες και βίντεο. Και τι ωραία, τι ωραία που έχουμε τόσες πολλές παραστάσεις, εκδηλώσεις, συναυλίες, θέατρα, σινεμά. Πολύ τυχεροί. Πολύ τυχεροί γιατί είναι πολύ προσβάσιμα όλα αυτά και πολύ κοντά μας. Να πω ότι σήμερα επίσης είναι εκτός από τη μεγάλη συναυλία στο Πάρκο Μαρκοπούλου που είναι η Άλκηση Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, και θα είναι επίσης ένας χαμός εκεί και θα γίνει και θα έχει και πολύ κόσμο και θα είναι και πάρα πολύ ωραία με τα τραγούδια του παρελθόντος και όχι μόνο. Σήμερα είναι και η παράσταση, η σπουδαία αυτή η παράσταση, κομμωδία σατυρική «Η Καριάτιδα», σε κείμενο του Γιώργου Καπουτζίδη και σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαυρογεώργη. Την ακούσατε και χθες την σκηνοθέτηδα από εδώ, από την ΕΡΤ Χανίων, από την εκπομπή του Βασίλη Φουντουλάκη στον τον καθρέφτη της ενημέρωσης, που είπε, ανέλησε τα πράγματα για το έργο, τα αναλυτικά, τα όσα διαδραματίζονται. Είναι σε περιοδία «Η Καριάτιδα», ένα απολαυστικό και έτσι πολύ καυστικό έργο, το οποίο αξίζει πραγματικά να το δει κανείς. Σατυρίζει πολλά πράγματα και βάζει και μια έτσι πτυχή συγκεκριμένη στην ελληνική πραγματικότητα, το πώς συνδέεται το παρελθόν με το παρόν, πώς είμαστε οι γενιές όσο περνούν τα χρόνια. Σήμερα στις 9.30 στο Θέατρο Ανατολικής Στάφρου στα Χανιά, και βέβαια μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ μπορείτε να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση και σήμερα. 2-821-080-140-190 θα υπάρξει κλήρωση, διότι είναι μόνο μία αυτή που έχει μείνει, οπότε όσοι καλέσατε μέχρι και το τέλος της εκπομπής θα μπείτε στην κληρωτίδα, έτσι ώστε να δούμε ποιος θα πάει. Αλλά και να μην, αν μπορείτε να κατέβετε να πάτε μια βόλτα, νομίζω αξίζει, είναι από αυτές τις παραστάσεις που αξίζουν. Είναι και, έχει γέλιο, είναι ανάλαφρη, παράλληλα όμως προβληματίζει και βαθιά. Και είναι και μια πένα γνώριμη αυτή του Γιώργου Καπουτζίδη.

0: Καναράκια. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε και την ραδιογέφυρα με τα ανατολικά, με το Ηράκλειο. Παλιός γνώριμος και πάλι στα αυτιά μας, Γιώργος Παπαδάκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Αυτά είναι, αυτά είναι.
0: Ναι, γιατί καλημέρα, με τούτο και με εκείνα, με τούτο και με εκείνα, έλειπες και εσύ, είχαμε και ντράβαλα, οπότε...
1: Πάρουμε και εμείς καμιά άδεια, δηλαδή. Τι...
0: Φυσικά και δεν είναι απλά έτσι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα και είναι και ανάγκη πολλές φορές η άδεια. Να τα λέμε και αυτά για να μην ξεχνιόμαστε. Πώς είμαστε?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Αέριδες έχουμε. Ναι, οι και... οποίοι ρίχνουμε τη θερμοκρασία, αλλά είναι επικίνδυνοι.
0: Και πορτοκαλί στην Αγερμούλη έχουμε, έτσι.
1: Γι' αυτό.
0: Στη Σιρινούλα.
1: Για τον ανέμον. Ναι. Εντάξει, το ίδιο ισχύει και εκεί, έτσι δεν είναι?
0: Για όλη την Κρήτη πάει αυτό, εννοείται, γιατί είναι κοινή η κατάσταση.
1: Είμαστε πορτοκαλί, σε πορτοκαλί συναγερμό. Η Κρήτη, και από ό,τι είδα και στο χάρτη, είναι και ένα τμήμα του Ανατολικού Αιγαίου.
0: Ναι,
1: έτσι
0: ναι.
1: Το λέω για τους ακροατές. Δηλαδή είναι Χίος, Ικαρία, Σάμος και το μεγαλύτερο τμήμα της Δωδεκανήσου πλην Ρόδου, Καρπάθου,
0: Καρπάθου
1: και Κάσου.
0: Ναι.
1: Είναι... οι οποίες είναι στο κίτρινο. Και είναι είναι και... το τοπικό κλίμα, το τοπικό μικροκλίμα που κάνει τους ανέμους να ξεπερνούν τα 7 μποφόρ και γι' αυτό η επικίνδυνοτητα, δηλαδή ο πορτοκαλί συναγερμός.
0: Φυσικά και, είναι και έχει να κάνει με το πόσο δυνητικά επικίνδυνο μπορεί να είναι το παραμικρό, έτσι, παραμικρή αιστεία φωτιάς να εξελιχθεί σε κάτι πιο.
1: Μα και χθες είχαμε ένα περιστατικό και μάλιστα δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Mm-hmm. Βέβαια ήταν άμεση, πιο άμεση δεν γινόταν η παρέμβαση, δεν χρειάστηκε καν ελικόπτερο. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι εκεί η περιοχή είναι πυκνόφυτη, γιατί είναι και ο αρχαιολογικός χώρος και υπάρχει και ένα αρσίλιο αρκετά μεγάλο δίπλα, εκεί ακριβώς που εκδηλώθηκε η φωτιά. Ευτυχώς σε ελάχιστο χρόνο, δηλαδή μέσα σε λιγότερο από ώρα, είχε τεθεί υποπλήρη έλεγχο η πυρκαγιά, δεν απειλήθηκε ο αρχαιολογικός χώρος.
0: Ευτυχώς και δεν το συζητάμε τι θα σημαίνει αυτό και μάλιστα πρόσεξε και
1: λίγο. Προσωρινά για λίγα λεπτά έμεινε κλειστός, δηλαδή δεν δεχόταν επισκέπτες.
0: Εντάξει, πρωτόκολλο ασφαλείας είναι αυτό, εννοείται.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Εννοείται. Ακριβώς όπως το είπες, ότι προβλέπει το πρωτόκολλο ασφαλείας. Αλλά πολύ σύντομα τέθηκε η πυρκαγιά υπό έλεγχο, γιατί...

0: Εντάξει, θα είχαμε τώρα. Δεν λέω ότι θα απειλούνταν άμεσα και ο ίδιος ο αρχαιολογικός χώρος, αλλά.
1: Όχι, ποτέ δεν ξέρεις και δεν είναι θέμα μόνο να απειληθεί, να καεί.
0: Ποτέ δεν ξέρεις, έτσι. Αλλά σκέψου τώρα εκεί το Αλσίλειο αυτό το οποίο είναι ένα ωραίο μήμα.
1: Φυσικά,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Στα
1: φυσικά.
0: Νότια του Ηρακλείου να είχε καταστραφεί.
1: Και δεν είναι μόνο το να καεί, να καταστραφεί και το Άλσος και ο αρχαιολογικός χώρος. Φαντάζομαστε όλοι και τι σημαίνει να καίει μια φωτιά δίπλα σε πολύ επισκέψιμο χώρο, έτσι, από τις Αναθηνιάς, από τους καπνούς καλύτερα.
0: Με αρκετά σπίτια, έτσι, δηλαδή δεν επεξεγέλασε. Αλλά προφανέστατα αυτό δείχνει και την ετοιμότητα των αρχών, αν θέλεις, και την εμπειρία, γιατί η φωτιά τέθηκε πολύ γρήγορα. Τώρα θα μου επιτρέψει μια εκτίμηση, γιατί εκεί που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, εμένα μου πηγαίνει το μυαλό, όσο και αν φαίνεται ενδεχομένως παράξενο, αλλά πάρα πολλές πυρκαγιές εκδηλώνονται από τσιγάρα τα οποία φεύγουν από αυτοκίνητα, από ανοιχτά παράθυρα. Δυστυχώς. Επειδή εκδηλώθηκε πολύ κοντά στον δρόμο, αυτή είναι δική μου εκτίμηση, έτσι, δεν είναι εκτίμηση πυροσβεστικής, προς Θεού. Αλλά έχουμε δει το τελευταίο διάστημα πολλές τέτοιες φωτιές να ξεκινούν έτσι από αναμένα τσιγάρα. Θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Και έλεγα, ρε παιδιά, άμα δεν έχει τασάκι στο αυτοκίνητο, βάλτε ένα ποτήρι να σβήνει τα τσιγάρα σας. Δηλαδή.
1: Και ιδανικά εντάξει, ξέρω εγώ.
0: Ναι, καλό θα είναι να μην καπνίσει
1: ναι,
0: στο αυτοκίνητο. Ξέρω, αλλά λέμε τώρα.
1: Για όλους τους λόγους. Γιατί.
0: Τεριακλείς, ρε παιδί μου. Και ναι. Επειδή τα μοντέρνα αυτοκίνητα βγαίνουν χωρίς τακτοδοχεία, μπορεί κάποιος να αγοράσει ένα πράγμα.
1: Καλά, λύσεις υπάρχουν. Και εγώ που. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι τη ώρα.
0: Δηλαδή, αυτό το πράγμα, γιατί το έχω δει και εγώ με τα ίδια μου τα μάτια και πρόσφατα, δηλαδή μέσα στην καλοκαιρινή σεζόν, τσιγάρο να φεύγει έτσι. Ντουπ.
1: Όχι, εντάξει, πρέπει να ξεπεράσουμε. Δεν είμαστε πλέον στο 90. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Και όμως κάποιοι έχουν μείνει εκεί. Και δυστυχώς εγώ το είδα σε αυτοκίνητο που το οδηγούσε ηλικιωμένο.
1: Ναι, λογικό σαν συνειρμός.
0: Δεν είναι λογικό.
1: Και θα σου πω τι λέω. Και οι νεότεροι όμως καμιά φορά ξέρεις και τα σκουπίδια μας και όλα αυτά δεν είναι.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: θέμα νοοτροπίας που καλό θα είναι.
0: Τα σκουπίδια βλέπω πολύ συχνά δυστυχώς να φεύγουν από παράθυρα αυτοκινήτων.
1: Ας τα ξεπεράσουμε.
0: Αλλά πόσο μάλλον τσιγάρο. Έτσι.
1: Ναι, ας τα ξεπεράσουμε, διότι δυνητικά μπορεί να γίνει κάτι πάρα πολύ.
0: Είναι δική μου εκτίμηση, ξαναλέω. Δεν υπάρχει καμιά ανακοίνωση ότι προκλήθηκε από τσιγάρο η πυρκαγιά. Αλλά εκεί που έχουμε και υπάρχουν και μαζί με το πυκνόφυτο υπάρχουν και ξερά κλαδιά.
1: Βέβαια, δεν θέλει πολύ.
0: Δεν θέλει πολύ. Έτσι.
1: Τουλάχιστον να έχουμε ειδικά αυτές τις μέρες να έχουμε λίγο παραπάνω το νου μας. Αυτό είναι το μήνυμα.
0: Ναι,
1: λίγο παραπάνω και αυτό που λέμε
0: ναι.
1: Κάθε φορά και δεν θα κουραστούμε να το λέμε ότι ακόμα και προφανώς να μην πάει κανείς είτε από αμέλεια είτε σκοπούμενα να βάλει κάποια φωτιά. Ο ρόλος μας και νομίζω και έτσι η συλλογική συνείδηση πρέπει να έχουμε είναι με την παραμικρή αίσθηση ότι κάπου υπάρχει καπνός, κάτι καίγεται, κάτι υπάρχει στον Ήπεθρο. Πρέπει να παίρνουμε ακαριαία τις πυροσβεστικές αρχές.
0: Τα ντρόν της πυροσβεστικής πάντως σήμερα είναι στον αέρα.
1: Βέβαια.
0: Αυτά τα μεγάλα επιχειρησιακά ντρόν, τα οποία επειδή είχα κάνει και ρεπορτάζ πέρυσι να σου πω ότι το σηκώσαν τα παιδιά, οι πυροσβέστες δηλαδή από την Κέρι, οι χειριστές.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι το αλσίδιο της Κέρις, ένας λόφος δυτικά του Ηρακλείου. Πευκόφυτο, αλλά έχει τόσο ισχυρό ζουμ η κάμερά του, ώστε βλέπαμε, γιατί ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο με τα monitors, βλέπαμε τη μεσαρά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Μα είναι ειδικά εξειδικευμένα μηχανήματα ακριβώς, και τα οποία βέβαια ειδικά πέρυσι το είδαμε πάρα πολύ καλά, το πόσο σημαντική ήταν η συνδρομή
0: είναι
1: τους.
0: Πολύ σημαντική. Το κομμάτι της έγκαιρης εντοπισμού της πρώτης εστίας, που είναι πάντα η πιο κρίσιμη. Έτσι.
1: Και λειτουργούν και 23 ώρες 24 ώρες, να το λέμε αυτό, γιατί είναι μόνιμη η παρουσία τους, τουλάχιστον στις μεγάλες αστικά κέντρα.
0: Και τη νύχτα, γιατί έχουν θερμικές κάμερες.
1: Μπράβο, αυτό πήγα να πω, ότι εκτός της κάμερας της συμβατικής που βλέπουν ακριβώς αυτό που λες από μακριά τα πάντα όλα.
0: Βέβαια.
1: Έχουν και το θερμικό αισθητήρα, ο οποίος είναι πραγματικά πολύ κέριος.
0: Να υπενθυμίσουμε και στους ακροατάς ότι δεν χρειάζεται κάποιος να βάλει φωτιά κατά λάθος για να πάει στο αυτόφορο. Δεν μιλάμε για το εσκεμμένο,
1: σωστός.
0: Κατά λάθος λέμε. Ακόμη και αν συλληφθεί κάποιος ο οποίος πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες που είμαστε σε αυτήν την κατάσταση, πορτοκάλι συναγερμού ή κίτρινου συναγερμού ή πόσο μάλλον ερυθρού, να πραγματοποιεί θερμικές εργασίες στην Ήπεθρο, δηλαδή παράδειγμα να κόβει ξύλα με αλυσοπρίωνο. Ένα παράδειγμα λέω. Έτσι. Θα πάει αυτόφορο. Δεν χρειάζεται να έχει βάλει φωτιά.
1: Και καλώς.
0: Αυτό. Αυτό για να ξέρουμε και να ξέρουν και οι άνθρωποι. Μην λένε μετά τι έκανα.
1: Όχι, και καλώς γιατί δεν είναι.
0: Θα μπορούσε να κάνει.
1: Ναι, δεν είναι τώρα.
0: Ο νόμος είναι πολύ πολύ συγκεκριμένος. Έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο. Δεν το συζητούμε αυτό. Οπότε καλό είναι άπαντες να προσέχουν λίγο παραπάνω. Δεν χρειάζεται να κόψουν ξύλα σήμερα ή να κάνουν συγκολήσεις, πόσο μάλλον, γιατί πέρυσι είχαμε δύο περιστατικά τέτοια στο Ηράκλειο. Το ένα μάλιστα έχει προκαλέσει και πυρκαγιά εδώ κοντά στο Ηράκλειο. Ο δεύτερος συνελήφθη λίγες μέρες αργότερα. Λέει, παιδιά, τι έκανα, λέει, κάτι σίδερα κόλλουσα. Ναι, αλλά έχεις πίθες, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Με 35 βαθμούς και 7 μποφόρ.
1: Μα δεν το συζητάμε τώρα, δεν χρειάζεται να εξηγούμε τα αυτονόητα. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν το κατανοεί και δεν σέβεται κάποια πράγματα, λυπάμαι, αλλά θα αντιμετωπίσει τον νόμο όπως πρέπει. Διότι το έχουμε ζήσει πολλές φορές στο παρελθόν, η εγκληματική αμέλεια να προκαλεί πολλά. Και θα το αφήσω εκεί, δεν θα το προχωρήσω παρακάτω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Απλώς να έχουμε λίγο προσοχή, λίγο παραπάνω προσοχή.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, να σου πάω και, σε μια άλλη ειδησούλα που ευτυχώς μένει ως ειδησούλα. Προβληματίζει βέβαια, αλλά το συγκεκριμένο προβληματισμό, ο συγκεκριμένος προβληματισμός Περικλή μας έχει απασχολήσει και εδώ και εμάς και την κοινωνία της Κρήτης πολλές φορές. Μιλούμε για τα ανήλικα που επιβαίνουν σε αυτοκίνητα και όχι μόνο εννοώ που οδηγούν αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, είχα ένα περιστατικό με δύο αγόρια, 14χρονα. Ένας από τους δύο πήρε το αυτοκίνητο του πατέρα του, κόβαν βόλτες στο δρόμο Δαφνές Σίβα, κοντά στο Ηράκλειο δηλαδή. Και κάπου τους έφυγε το αυτοκίνητο, βγήκε από το δρόμο, τραυματίστηκαν όλος ελαφρά, δεν χρειάστηκε καν νοσηλεία δηλαδή. Αλλά οι γονείς συνελήφθησαν για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου.
1: Είναι δυνατόν.
0: Τώρα δεν ξέρω αν υποστήριξαν ότι τους το πήραν το αυτοκίνητο, που και σε αυτή την περίπτωση έχουν ευθύνη. Δηλαδή, αν αφήνεις τα κλειδιά κάπου και ο πιτσιρικάς ξέρει που είναι, έτσι. Αν αφήνεις την καραμπίνα σου που πας κυνήγι και κάπου και ο πιτσιρικάς ξέρει που είναι, έτσι. Το ίδιο πράγμα είναι το όπλο με το αυτοκίνητο για ένα παιδί. Έχεις ευθύνη. Λοιπόν, έτσι. Δεν ξέρω τι υποστήριξαν οι γονείς. Ο ένας δηλαδή που του πήρε το αυτοκίνητο, ο νεαρός, ο γιος του, αν του το πήρε ή αν του έδωσε τα κλειδιά, γιατί αυτός είναι ο προβληματισμός. Έχουν πάρα πολλές περιπτώσεις στην ενδοχώρα, Περικλή, το ξέρεις καλά.
1: Βεβαίως.
0: Όπου οι πατεράδες, παιδί μου, γίνεις άντρας, άμα σε οδηγείς. Σε 12 χρονών παιδάκι, το έχω δει με τα μάτια μου, οι 13, 14, 15, να οδηγούν αυτοκίνητο.
1: Και όχι απλά αυτοκίνητα, αν μου επιτρέπεις, και μεγάλα αυτοκίνητα,
0: ναι,
1: και αγροτικά και επικίνδυνα αυτοκίνητα και με μεγάλους όγκους και με μεγάλη...
0: Θυμίζω ένα τραγικό δυστύχημα με 17χρονο, ο οποίος σκοτώθηκε οδηγώντας νταλίκα.
1: Ναι.
0: Με
1: θυμίζω
0: εδώ.
1: Ναι.
0: Εδώ κοντά στο
1: πέρυσι, τράκι. Έτσι, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Αυτό τα λέει όλα. Τα παιδιά μας προφυλάσσουμε και τον κόσμο. Δεν είναι παιχνίδι τα αυτοκίνητα, είναι ακριβώς το παράδειγμα με την καραμπίνα που είπε. Όπλο είναι. Άμα δεν ξέρει να το χειριστείς, είναι του fake.
1: Μακάρι κάποια στιγμή να μπορέσουμε να τα συζητάμε ως παλιές αναμνήσεις, ως διηγήσεις.
0: Ευτυχώς το αναφέρουμε ως ειδησούλα, γιατί τα παιδιά απλώς γρατζουνίστηκαν. Έτσι.
1: Φαντάζομαι
0: ότι απλώς γρατζουνίστηκαν. Mm-hmm. Θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Μάλιστα.
0: Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο για την ώρα. Το νου μας και εμείς και εσείς.
1: Και όλοι μας, γιατί
0: ναι.
1: Δεν θέλουμε να λέμε και τίποτα άλλο, ας μένουμε σε αυτά, να ψάχνουμε τις ειδησούλες και τα ψηλά γράμματα. Που βέβαια μόνο ψηλά δεν είναι καμιά φορά, αλλά τέλος πάντων
0: ακριβώς.
1: Ας μένουμε στις διαπιστώσεις και όχι σε περιγραφή τραγικών περιστατικών. Λοιπόν, Γιώργο, την καλημέρα μας, καλημέρα στο Ηράκλειο, αύριο πάλι με υγεία.

Λοιπόν, και είχαμε δυστυχώς πριν από λίγη ώρα άλλο ένα τροχαίο στα Χανιά, στον βόρειο δικό άξονα, στην Εθνική Οδό. Λίγο πριν τα μεγάλα χωράφια, όπως αναφέρουν εδώ οι πληροφορίες, ένα 19χρονο αγόρι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα. Με εμπλεκόμενα οχήματα, από ό,τι βλέπω, ένα φορτηγάκι, ένα γιοταχή, τα οποία φαίνεται πως συγκρούστηκαν με τοπικά. Ο 19χρονος μεταφέρθηκε γρήγορα στο νοσοκομείο Χανίων, αντιμετωπίζει τραύματα στο χέρι, από ό,τι φαίνεται, και βέβαια η τροχιά διενεργεί την προανάκριση για το συμβάν, το ποιος έφταιγε, το ποιος είναι πλάκι, και απλά υπάρχει και ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο, διότι καταλαβαίνουμε ότι τέτοια μέρα, τέτοια ώρα στην Εθνική Οδό, δύσκολα τα πράγματα γενικά, οπότε υπάρχει μια ταλαιπωρία μικρή, η οποία όμως γρήγορα θα επιληθεί. Τα στελέχη της τροχείας είναι εκεί και κάνουν την κυκλοφοριακή ρύθμιση, έτσι ώστε να μην υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία.

Και πάει πολύ καλά και η κρουαζιέρα στα Χανιά. Έχουμε πάλι διπλή άφιξη σήμερα στο λιμάνι της Σούδας, 2 κρουαζιερόπλια, συνολικά 815 επιβάτες. Είναι εδώ το Silver Nova και το Emerald Azura. Το δεύτερο βέβαια είναι οριακά σαν θαλαμιγός. Είναι έτσι επιβλητικό, μεγάλο αλλά όχι τεράστιο κρουαζιερόπλιο. Πολύ, πολύ ιδιαίτερο. Έχει 98 άτομα και 717 έχει το Silver Nova. Το μεν πρώτο ήρθε από το κατάκολο και αναμένεται σήμερα το απόγευμα να πάει Σαντορίνη, ενώ το Αζούρα ήρθε από Σαντορίνη και αναμένεται να αναχωρήσει το βράδυ με προορισμό το νησί της Ύδρας. Δυστυχώς χθες είχαμε όμως και έναν θάνατο πάνω στο κρουαζιερόπλοιο. Ένας 79χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συνεπιβάτες του πάνω στο πλοίο και γρήγορα κινητοποιήθηκε μια διαδικασία έτσι ώστε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ιδιωτική κλινική. Ο 79χρονος, υπήκος Μεγάλης Βρετανίας από ό,τι διαβάζω εδώ από τις πληροφορίες και από την ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, μεταφέρθηκε ισορρός του όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του απλά στο ιδιωτικό θεραπευτήριο. Από τη Λιμενική Αρχή Χανίων διενεργείται προανάκριση, ενώ έχει παραγγελθεί ήδη ενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για να αποτυπωθούν τα ακριβή αίτια κατά τα οποία έχασε τη ζωή του ο 79χρονος.

Ενώ στις αφίξεις συνολικά και βέβαια άλλου τύπου, αλλά αποτυπώνονται για αυτές, από τις 23 έως τις 26 Ιουλίου φιλοξενείται στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτη στο Κολυμπάρι το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κριτών. Είναι μια σημαντική παγκόσμια συνάντηση, ίσως και η σημαντικότερη για τους Κρήτες της Διασποράς που έρχονται στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, στην Κρήτη. Υπάρχουν διάφορες κεντρικές ομιλίες που έχουν ως κεντρικό άξονα το μέλλον της Κρήτης και συμμετέχουν και πολλοί έτσι, επιφανείς. Μεταξύ αυτών είναι και η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, που θα δώσει το παρόν. Θα είναι ομοίως στους συμμετέχοντες και η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρία Σέβη Βολουδάκη, ο πρώην Υπουργός και Καθηγητής Οικονομικού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Κωνσταντουλάκης. Η πρώην Υπουργός και Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Άννα Διαμαντοπούλου. Ο πρώην Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης, και πολλοί άλλοι. Σε μια συνάντηση η οποία βέβαια έχει ως αντικείμενο το πού πηγαίνει η Κρήτη, πού βαδίζει, πού κατευθύνεται, ποιοι είναι οι άξονες που τηρεί, αλλά ουσιαστικά είναι και μια μεγάλη μάζοξη των Κριτών της Διασποράς στον τόπο. Υπενθυμίζω ότι στα Χανιά βρίσκεται και ο βουλευτής των ΗΠΑ, το μέλος του Κογκρέσου, ο Γκάς Μπιλιράκης. Τις προηγούμενες μέρες φιλοξενήθηκε μαζί με άλλα μέλη των ευρωπαϊκών αμερικανικών θεσμών στα Χανιά. Φιλοξενήθηκε από τους βουλευτές Χανίων και γενικότερα είναι εδώ για να αναπτύξουν έτσι, τις σχέσεις αυτές που και η Ελλάδα χρειάζεται και βέβαια και οι ίδιοι οι κριτικοί της Διασποράς επιθυμούν για να διατηρήσουν αυτή την επαφή με τις ρίζες.

Λοιπόν, και κάπως έτσι, κάπου εδώ, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά, σε Ηράκλειο, από όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε. Ήταν ο Περικλής Ουκλάκης, η εκπομπή RGNE κοντά σας. Αύριο και πάλι, λίγο μετά τις 10, θα είμαστε εδώ με όλα τα νεότερα της επικαιρότητας, με οτιδήποτε αξίζει να σχολιάσουμε και καλό θα είναι να γνωρίζουμε. Την καλημέρα από όλους μας, γεια και χαρά σας.

0: πια νερό.
1: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, μία από τις σημαντικότερες και πιο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Το ψηλό κορίτσι με τα εκφραστικά μάτια, πολύπλευρο ταλέντο και με μεγάλη ερμηνευτική γκάμα, έφυγε από τη ζωή ακριβώς όπως επέλεξε να ζήσει, πληρής και ενεργή μέχρι την τελευταία στιγμή. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών, διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Πρωταγωνίστησε σε 60 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα. Συνεργάστηκε με πολλούς θειάσους γνωστών πρωταγωνιστών της εποχής, όπως ο Δημήτρης Χόρν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Στο σινεμά ξεκίνησε το 1954 με την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Χαρούμενο ξεκίνημα». Οι πρώτοι σημαντικοί ρόλοι ήρθαν με τα κίτρινα γάντια και έγκλημα στα παρασκήνια. Και στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε πολλές σειρές, μέχρι την τελευταία στιγμή έπαιζε στη Γη της Ελιάς. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με τα κοινά, υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Περιφέρεια Αθηνών, δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984, αλλά και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα εγκαινιάστηκε στην νηστιαία παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτήρισε τη νέα δομή σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η δημιουργία της νέας μονάδας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δίνει τη δυνατότητα στους νεφροπαθείς της ευρύτερης περιοχής να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται εκατοντάδες χιλιόμετρα προς μεγάλα νοσοκομεία. Κρίσιμη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε ξανά ότι θα βομβαρδίσει κρίσιμες υποδομές στο Ιράν. Προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε έναν γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέν και Κουβέιτ. Η Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά ανεξαρτήτως κόστους, διαμηνεί ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Ναι, άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα στη Μέση Ανατολή στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η έκπτωση στα καύσιμα 10 λεπτά στην απλή αμόλυμβη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης ξεκίνησε να εφαρμόζεται το τελευταίο 24ωρο μέσω δύο ελληνικών διελιστηρίων. Ωστόσο, η μείωση δεν εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια, ενώ διεθνείς ανατιμήσεις απειλούν να ροκανίσουν σημαντικό μέρος του ωφέλους. Λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου έχουμε αγωνία ότι θα πάμε πάλι στα 100 δολάρια. Οι μειώσεις ήταν μια ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής Μαρία Ζάγκα. Εξήγησε ότι ανάλογα με τα τιμολόγια από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, οι τιμές θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, στο δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι. Μετά την απολογία τους, κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος τους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστές οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και οι δύο βαρύνονται με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση.
1: Ο καιρός.
2: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 7 Μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Vamos υποδέχεται τη Σεβίνη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 15 Ιουλίου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Στάφρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
7: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα, κάθε Τετάρτη, από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση, Άρτεμις Κατράκη.
8: Μοιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Καλώς ήρθατε στην Παγκρίτια Πρωινή Αθλητική Εκπομπή Ώρα για Σπορ, που εκπέμπει δυναμικά από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ερακλείου 97,5 και 105,6 μεγακύκλους, της ΕΡΤ Κανιούν σε 100,6 και 104 μεγακύκλους και στο Λασίθι στους 102,4 μεγακύκλους. Είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί για να σας μεταφέρουμε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και τα τελευταία ρεπορτάζ από τον κόσμο του αθλητισμού. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου Δημήτρης Στρατήγης, στην γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Φίλες και φίλοι, υπάρχουν κάποιες εκπομπές που τις σχεδιάζεις μέρες πριν και κάποιες άλλες που γράφονται μόνες τους μέσα από την ανάγκη της καρδιάς και της επικαιρότητας. Η σημερινή ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Σήμερα η συχνότητά μας ταξιδεύει μέχρι το Καστέλι Παιδιάδος, εκεί όπου ο Δήμος Μινώα Παιδιάδος τιμά τη μνήμη, την ιστορία και το τεράστιο εκτόπισμα ενός ανθρώπου που σφράγισε το ελληνικό τραγούδι του Μανώλη Λιδάκη. Για όλους μας και για εσάς τους ακροατές, ο Μανώλης ήταν και θα είναι πάντα η φωνή που έντυσε τις μοναξιές, τους έρωτες, τις παρέες και τα μεγάλα μας συναισθήματα. Μια φωνή δωρική, γεμάτη Κρήτη, αλλά και γεμάτη από μια σπάνια ευαίσθητη αστική ευγένεια. Για μας όμως, για μένα, η σημερινή εκπομπή έχει μια άλλη πιο βαθιά, πιο αθόρυβη πτυχή, γιατί πίσω από τα φώτα της σκηνής, πίσω από τα μικρόφωνα και τους δίσκους που αγαπήσαμε, ο Μανώλης ήταν ένας πραγματικός φίλος. Ένας άνθρωπος με σπάνια ψυχή, με μια ειλικρίνεια που καμιά φορά πλήγωνε πρώτα τον ίδιο και με ένα χιούμορ και μια ζεστασιά που δεν ξεχνιούνται. Σήμερα λοιπόν δεν θα κάνουμε απλώς ένα τυπικό ρεπορτάζ για μια εκδήλωση. Σήμερα θα ξαναθυμηθούμε τον Μανώλη όπως του αξίζει, μέσα από τα τραγούδια του, μέσα από τις μνήμες των ανθρώπων που τον έζησαν από κοντά, αλλά και μέσα από την περηφάνεια του τόπου του που απόψε αγκαλιάζει τον αδερφό του, τον Γιάννη, και βραβεύει ανθρώπους που έγραψαν ιστορία με τη φανέλα του Όφη στα πλαίσια της συμπλήρωσης των 100 χρόνων ζωής της κορυφαίας ποδοσφαιρικής ομάδας του τόπου μας. Μείνετε συντονισμένοι. Απόψε τραγουδάμε, θυμόμαστε και τιμάμε τον Μανώλη Λιδάκη. Έτσι, με τα μάτια κλειστά, όπως μας έμαθε εκείνος.

Για τη σημερινή εκδήλωση, φίλες και φίλοι, που γίνεται στο ναύλιο χώρο του Λυκείου Καστελίου Παιδιάδος, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Παιδιάδος, τον κύριο Καλογεράκη, αλλά και τον αδερφό του Μανώλη Λιδάκη, τον Γιάννη, οι οποίοι θα μας μεταφέρουν το κλίμα της ημερινής αυτής εκδήλωσης. Πριν πάμε όμως εκεί, γρήγορα, να δούμε έτσι επιγραμματικά ό,τι αφορά το αθλητικό κομμάτι, την επικαιρότητα. Στα μεταγραφικά για τον Όφη δεν υπάρχει κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή. Όφη είναι πολύ κοντά στην απόκτηση ενός center for, ενός επιθετικού. Δεν αποκλείεται μέχρι τέλος εβδομάδας, αρχές της άλλης, να υπάρχουν εξελίξεις στο κομμάτι αυτό. Να πούμε ακόμα ότι έγιναν γνωστά και τα 4 φιλικά παιχνίδια που θα δώσει Όφη στην Ολλανδία, και μιλάμε για τα φιλικά παιχνίδια που θα γίνουν στο Ρόζενταλ, εκεί που θα προετοιμαστεί Όφη μετά τις 21 του μήνα. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 5 ώρα Ελλάδος θα παίξει με την Go Ahead English, την Τετάρτη 29 Ιουλίου θα παίξει με την Πρέντα, το Σάββατο 1 Αυγούστου θα παίξει με την Βίλεμ και την Τρίτη 4 Αυγούστου θα παίξει με την Al Shamal. Η Ισπανία, φίλες και φίλοι, πέρασε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς χθες κέρδισε τη Γαλλία 2-0 σε ένα μάτς που έγινε στο Dallas Stadium, στο Arlington του Τέξας, σχετικά εύκολα, καθότι οι Γάλλοι δεν ήταν η ομάδα που θα περιμέναμε χθες. Το πρώτο γκολ για τους Ισπανούς σημειώθηκε στο 22ο λεπτό. Ο Μίγκελ Οχιαρδάμπαλ ευστόγησε πέναλτι που κέρδισε ο Λαμίν Γιαμάλ από απρόσεκτο μαρκάρισμα του Λικά Ντινιέ. Το δεύτερο γκολ ήρθε στο 58ο λεπτό, όταν ο Πέντρο Πόρο κλείδωσε την νίκη με ένα εξαιρετικό σουτ μετά από συνδυασμό με τον Ντάνι Όλ. Να πούμε ότι με τη νίκη αυτή η Ισπανία ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ της Ιταλίας, συμπληρώνοντας 37 συνεχόμενους αγώνες χωρίς ήττα. Έτσι λοιπόν η Φούρια Ρόχα, η Ισπανία, περιμένει πλέον στον τελικό της Κυριακής τον νικητή του άλλου ημιτελικού ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, που θα γίνει σήμερα στις 10 στο Stadium Mercedes-Benz στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Να πούμε ότι είναι μεγάλο και το σημερινό παιχνίδι Αγγλίας-Αργεντινής. Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες για πρώτη φορά μετά το 2005, ενώ η τελευταία τους συνάντηση σε τελική φάση του Μουντιάλ ήταν το 2002. Η μεταξύ τους προϊστορία περιλαμβάνει μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του θεσμού, όπως το περίφημο χέρι του Θεού του Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986, αλλά και την αποβολή του Ντέβιντ Μπέκαμ απέναντι στον Ντιέγκο Σιμεώνε στο παγκόσμιο κύπελο του 1998. Παράλληλα, η πορεία της Αργεντινής στη φετινή διοργάνωση έχει συνοδευτεί και από αρκετές συζητήσεις για διαιτητικές αποφάσεις και παρεμβάσεις του ΒΑΡ, γεγονός που αυξάνει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από την διαιτησία του ημιτελικού. Πάντως υπάρχει και ένας ιονός που ευνοεί την Αργεντινή. Η Αργεντινή επικράτησε 3-1 της Ελβετίας στα προημιτελικά, με το συγκεκριμένο σκορ να της δίνει προβάδισμα κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Η Αλμπισελέστε έγραψε ιστορία, καθώς έγινε μόλις η τρίτη ομάδα που πανηγυρίζει νίκη με σκορ 3-1 σε προημιτελικό Μουντιάλ. Αξιοσημείωτο είναι πως οι δύο προηγούμενες, η Ιταλία και η Βραζιλία, συνέχισαν την πορεία τους μέχρι την κατάκτηση του τροπέου, πετυχαίνοντας μάλιστα το back-to-back στους τίτλους.

Επιστρέφουμε όμως, φίλες και φίλοι, στην εκδήλωση, στο μουσικό αφιέρωμα, στη μνήμη του Μανώλη Λιδάκη, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην αυλή του Λυκείου Καστελίου Παιδιάδος. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Αν το τραγούδι είχε ψυχή», διοργανώνεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΟΦΗ. Στο αφιέρωμα για το Μανώλη Λιδάκη μετέχουν μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως ο Μάριος Φραγκούλης, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γιάννης Λιδάκης, ο αδερφός του Μανώλη, ο Μπάμπης ο Στόκας, η Άννα Ψυχογείου, ο Μιχάλης Τζουγανάκης, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, η Ζωή Παπαδοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και ο Γιάννης Διονυσίου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης.

Να πούμε ότι στη σημερινή εκδήλωση παράλληλα θα τιμηθούν και 10 δημότες του Δήμου Μινώα Πεδιάδος που φόρεσαν τη φανέλα του Όφη διαχρονικά, όπως είναι ο Κώστας Σταυρακάκης, ο Μανώλης Δρουμπάκης, ο Μανώλης Εντιχάκης, ο Μανώλης Πανακάκης, ο Νίκος Καμπάνης, ο Μανώλης Ροδιτάκης, ο Αντώνης Δαβάκης, ο Στέλιος Κοζανίδης, ο Βασίλης Κρουσής και ο Μιχάλης Φραγκουλάκης. Παράλληλα θα τιμηθούν ο προπονητής της ομάδας του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, για την επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλλου Ελλάδος, ο παλέμαχος αθλητής πετοσφαίρισης του Όφη Γεράσιμος Μαριάτος Μεταξάς, η ΠΑΕ Όφη, ο Δωρεάς Καστελίου και ο σύνδεσμος παλεμάχων ποδοσφαιριστών του Όφη. Στα άστρα.

Να πούμε παράλληλα ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς της Δημοτικής Ενότητας Καστελίου δεν ξεχνούν τον Μανώλη Λιδάκη που τίμησε το ελληνικό τραγούδι με την ανεπανάληπτη φωνή του και τον Όφη, το ποδοσφαιρικό καμάρι της Κρήτης που το 2025 συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής και αναφέρει όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Να πούμε ότι η εκδήλωση διοργανώνεται από συλλόγους, φορείς και σωματεία της Δημοτικής Ενότητας Καστελίου με την συνδιοργάνωση του Δήμου Μινώα Παιδιάδος και της Περιφέρειας Κρήτης.

0: Ο Μανώλης Λιδάκης που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του με τη φωνή του στο ελληνικό τραγούδι αλλά και σε όλους εμάς, θα τον ξαναθυμηθούμε σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις που είχε δώσει στην ΕΡΤ, στην εκπομπή Studio 4, στην Άνση Ζαμπέντογλου και στον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πάμε να ακούσουμε μερικά έτσι, αποσπάσματα από αυτά που είπε ο Μανώλης Λιδάκης σε μια από τις σπάνιες τηλεοπτικές συνεντεύξεις του.
1: Τι έγινε στη ζωή μου έγινε κατά τύχη. Δηλαδή κατά τύχη γεννήθηκα. Ήμουν απρογραμμάτιστος, δεν ήταν να έρθω. Όμως, για κάποιο λόγο έπρεπε να έρθω.
2: Ναι. Γιατί το λες κατά τύχη?
1: Τώρα πρέπει να βάλουμε μέσα ιατρικούς λόγους.
2: Α, οκ. Okay.
3: Α, ήσουν έκπληξη δηλαδή.
1: Ωραία, ναι, ναι, για τη σύλληψη, τέλος.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, ναι, ήσουν έκπληξη.
1: Απλά πράγματα, ναι.
3: Το καθαλά.
1: Θα το πούμε απλά.
2: Ναι.
1: Έτσι, απλά.
2: Ναι. Έχεις αδέρφια.
3: Ναι, ναι.
1: Έχω ένα μεγαλύτερο αδερφό, ναι, τον Γιάννη, ο οποίος είναι συνάδελφος και εξαιρετικός.
2: Ναι.
3: Σύμφωνα με παλιά σου συνέντευξη και καλύτερος από σένα έχεις πει.
2: Α, ναι, σωστά.
1: Και τι να μην το πω.
3: Όχι, και πολύ καλά έκανες. Ούτε τα πρώτα χρόνια. Σε διέκοψα, μου έλεγες, ναι, για την τύχη, ναι.
2: Ναι.
3: Κατά τύχη γεννήθηκες λοιπόν.
1: Ναι, στη ζωή μου πολλά πράγματα γίνανε κατά τύχη.
3: Mm. Και τραγουδιστής κατά τύχη.
1: Ναι, ούτε αυτό το είχα σκεφτεί. Ούτε αυτό το είχα σκεφτεί, και, αλλά εγώ... Πώς να σου πω τώρα. Όταν ακούσω κλασική μουσική, ας πούμε, για παράδειγμα, ναι, μετά δεν μπορώ να ακούσω τίποτα.
2: Ναι.
3: Το θεωρείς πολύ λίγο το υπόλοιπο, με αυτήν την έννοια.
1: Δεν το θεωρώ πολύ λίγο, απλά επειδή λένε ότι η τζαζ είναι η μουσική των μουσικών. Για μένα δεν ισχύει. Για μένα η τζαζ είναι ένας αυτοσχεδιασμός, αλλά μουσική, κλασική μουσική δεν...
2: Ναι.
1: Κλασική μουσική και μετά όλα.
2: Γιατί αγάπη. Λες ότι δεν σου ήρθαν όλα μάλλον δεν σου ήρθε τίποτα εύκολα.
1: Γιατί εγώ από μικρό παιδάκι που όλοι πηγαίνανε στις κατασκηνώσεις, εγώ δούλευα.
2: Ναι. Τι δουλειά?
1: Ήθελα να έχω παντού.
2: Ναι.
3: Στην Κρήτη, στο Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε τυπογραφείο, σε βρυσοδεψίο, σε πλυντήριο. Αλλά σας πω κάτι. Εμένα μ' άρεσε που το έκανα. Mm. Γιατί μετά με πήρανε και στη Φιλαρμονική και μου κόψαν ένα μισθό 650 δραχμές το μήνα. Και εγώ είχα μάθει πάντα από μικρό παιδί να έχω χρήματα.
2: Ναι.
1: Χωρίς να ζητήσω από τους δικούς μου ποτέ. Ναι.
2: Αυτές τις δουλειές που τις έκανες μικρός, ενώ όλοι οι άλλοι πηγαίναν κατασκήνωση, ήταν για να βοηθήσεις την οικογένεια ή ήταν.
3: Ή για το χαρτζιλίκι.
2: Ήταν δικιά σου επιθυμία.
1: Εγώ τους είπα, δεν θέλω τίποτα. Θα πάω να δουλεύω.
3: Ναι, ναι, σωστά.
1: Εντάξει, στη μάνα μου. Πώς. Στη μάνα έδινα.
3: Τι τα έκανες εκείνα τα λεφτά?
1: Άστε το, άστε. Εγώ ήμουνα και. Πήγαινα στα μπιλιάρδα, ας πούμε, και παίζανε στοιχήματα τότε.
2: Ναι.
1: Και εγώ έμπαινα μέσα, παίζανε δεκάρικα, έκανα 2-3 δεκάρικα. Μετά ήταν κάτι πλουσιόπαιδα εκεί πέρα, λέγανε. Εδώ γυρνάμε στο κατοστάρικο. Εντάξει. Εγώ είχα 200 δραχμές. Και έφευγα από εκεί και είχα 1600.
2: Α, ναι.
3: Α, ναι. Α, δεν έχανες πάντα.
2: Αλλά έχεις δίκιο για την τύχη.
1: Καθόμουν και έχανα. Εγώ αγάπησα κάποιους ανθρώπους μέσα σε αυτό το χώρο που συνεργαστήκαμε. Λοιπόν, το... Ας πούμε το Μάριο.
3: Το Φραγκούλη, ναι.
1: Ναι. Αφού το παλικάρι ήταν πολύ εξηγημένος, πολύ βαλκίνος. Πάρα πολύ καλό παιδί. Ποιος άλλος?
2: Πάντως οι συνεντεύξεις αυτούς τους δύο αναφέρεις πάντα.
3: Ναι, παρόλο που συνεργαστεί με πολύ κόσμο.
1: Και ο Αλκίνος, καλό παιδί.
2: Ναι, και τον Αλκίνο και τον Μάριο, λέω.
3: Και υπέροχος καλλιτέχνης.
1: Και ο Περίδης είναι υπέροχος. Ο Περίδης, άμα είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης ο Περίδης. Και ο Μάλαμας είναι ωραίος. Καλός είναι.
3: Αλλά δεν κρατάς επαφές, ε.
1: Κοίταξε, εμείς είμαστε, από μόνοι μας είμαστε, πάμε έτσι. Mm. Δηλαδή, αν μαζευτούμε αυτοί που σου προανέφερα, και γίνουμε μια ομάδα και παίξουμε όλοι μαζί. Και μαζευτούν και μαζευτεί και οι άλλοι αντίπερα όχθη. Τι θα συμβεί? Αυτό θα το ξέρουμε όταν θα βγει ο κολυμβητής από τη θάλασσα. Γιατί τον κολυμβητή τον βλέπεις όταν βγαίνει, όχι όταν μπαίνει.
2: Σωστά.
1: Επειδή εγώ είμαι πολύ καλός κολυμβητής και το λέω δηλαδή. Και...
3: Ναι, ναι.
1: Δεν λέει για μένα όρια, τώρα θα πάω μέχρι εκεί,
3: ναι, ναι.
1: Πάω μακριά, μία αυτές. Πόσα
2: άμα θέλεις, είναι να πας, θα πας.
1: Πόσα θέλεις, 3-4 ναι. μίλια μέσα.
3: Πας.
1: Ναι,
3: πας,
1: ναι, ναι. Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσαμε ένα απόσπασμα από τις σπάνιες συνεντεύξεις του Γιάννη Λιδάκη στο στούντιο 4 στην ΕΡΤΕΝΑ. Έχουμε όμως τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον αδερφό του, τον Γιάννη το Λιδάκη, έναν άνθρωπο ο οποίος και αυτός έχει γράψει τη δική του ιστορία και στο χώρο του τραγουδιού, αλλά και στο χώρο του αθλητισμού, και αυτός υπήρξε αθλητής, ποδοσφαιριστής. Μια τέτοια εκδήλωση λοιπόν που συνδυάζει τη βαριά συγκίνηση της μουσικής κληρονομιάς του Μανώλη Λιδάκη με την τοπική περηφάνεια και τον αθλητισμό γίνεται σήμερα στο Καστέλι. Κύριε Λιδάκη, καταρχάς καλή σας μέρα.
1: Ναι, Γιάννη.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς αισθάνεσαι που το Καστέλι και ο Δήμος Μήνου Απεδιάδος καταρχάς τιμούν απόψη τον αδελφό σας, τον Μανώλη, σε ένα τόπο με τόσο έντονο το στοιχείο της παράδοσης?
1: Κοίταξε Γιώργο τώρα, τι να σου πω τώρα, είναι πολλά τα συναισθήματα να πούμε. Δηλαδή, καταρχήν είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί, που δεν ξεχνιέται αυτό. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση και να ξεχαστεί. Δεν ξεχνιέται και... Είναι προτιμή της περιφέρειας και του Δήμου Καστελίου Παιδιάδας, και ο οποίος ανήκει στο Γαλλικαρτικό Δήμο Μήνωνα Παιδιάδας. Ναι. Στους πολιτικούς συλλόγους, στους καλλιτέχνες που τιμούν την παρουσία τους με τον Μανώλη, και φυσικά σε όλους εσάς και που αγαπήσετε και συνεχίζετε να αγαπάτε, να πούμε, τον Μανώλη.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και μου δίνεις, Γιάννη, μια πολύ ωραία πάσα. Ο κόσμος αγάπησε το Μανώλη μέσα από τη μοναδική φωνή του. Εσύ ως αδερφός του, ποια πτυχή του χαρακτήρα του ή ποια κοινή σας ανάμνηση κρατάτε πιο ζωντανή, που ίσως ο πολλής κόσμος δεν γνώριζε?
1: Η μουσική, Γιώργο μου.
0: Ναι.
1: Η μουσική, δηλαδή, πώς να σου πω, παίρναμε τα όργανα και παίζαμε στο σπίτι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
0: Παίζατε μαζί στο σπίτι εκεί, έτσι?
1: Και τραγουδάγαμε, ναι. Παίζαμε και τραγουδάγαμε, Γιώργο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια οικογένεια.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Βέβαια, είσαστε... τώρα με το φεπιό του διαλύσαμε, αλλά δεν μπορείς να κάνεις και κάτι, να πω. Είναι ένα γεγονός που δεν έπρεπε να γίνει, αλλά Γιώργο μου, είναι γεγονός.
0: Ο Μανώλης δεν έχει φυγεί, είναι εδώ μαζί μας, Γιάννη, το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
1: Μας βλέπει από ψηλά.
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Σήμερα πιστεύω ότι θα έχει ιδιαίτερη χαρά.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Βλέποντας πάντως απόψε την κινητοποίηση του κόσμου και τους καλλιτέχνες που θα παραβρεθούν και θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια του, πιστεύεις, Γιάννη, ότι το έργο του Μανώλη συνεχίζει να εμπνέει τις νεότερες γενιές με τον τρόπο που ο ίδιος θα επιθυμούσε?
1: Κοίταξε Γιώργο, αλίμονό μας αν δεν γίνει αυτό. Σαν χώρα, αλίμονό μας εάν δεν υπάρχει συνεχιστής του Μανώλη. Βέβαια τα παιδιά που έχουν έρθει, που είναι εδώ, είναι καταπληκτικοί καλλιτέχνες, να πούμε όλοι, οι οποίοι με τιμιότητα, θα έλεγα, ασχολούνται με το ελληνικό τραγούδι, έτσι. Ο Μάριος Φραγκούλης, ο Μιχάλης Ζουγανάκης, ο Μάριος Σωστόκας.
0: Ο Παντελής ο Θαλασσινός, έτσι.
1: Ο Παντελής ο Θαλασσινός, να πούμε.
0: Ο Ζουγανάκης, ναι, και άλλοι πολλοί, ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται με το τραγούδι, δεν ασχολούνται με τα χρήματα. Κατάλαβες.
0: Μεγάλη ιστορία αυτή.
1: Βέβαια. Αλίμονο αν δεν υπάρχουν συνεχιστές ταπεινότητων ανθρώπων. Αλίμονο στη μουσική μας. Αλίμονο στον πολιτισμό μας. Στον πολιτισμό μας. Γιατί εμείς το διδάξαμε τον πολιτισμό στον κόσμο, Γιώργο. Πρέπει ο κόσμος, πρέπει να το λέτε κι εσείς οι δημοσιογράφοι κάθε μέρα. Εμείς τους τα διδάξαμε. Αυτή η μικρή χώρα, εμείς τα διδάξαμε αυτά τα πράγματα. Και έχουμε καταντήσει τώρα, είμαστε κάτω της μετριότητας.
0: Έτσι, έτσι είναι, έτσι είναι. Γιάννη, αν ο Μανώλης ήταν απόψε εδώ, που είναι? Είναι, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, μας βλέπει από εκεί ψηλά, μας καθοδηγεί σε αυτό το αφιέρωμα. Τι πιστεύεις ότι θα έλεγε στους ανθρώπους εκεί στην παιδιάδα που μαζεύτηκαν για να τον τιμήσουν? Τι θα έλεγε από την ψυχή τους, γιατί εσύ τον ξέρεις πάρα κοίταξε πολύ καλά.
1: Κοίταξε να δεις, Γιώργο μου, να σου πω κάτι. Ο Μανώλης, επειδή ήταν συνειδητοποιημένο άτομο, θα έλεγε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και ξέρεις γιατί? Να τα ακούσουν και οι καλλιτέχνες και οι όλοι. Χωρίς τον κόσμο, όλοι εμείς δεν θα ήμασταν τίποτα.
0: Έτσι είναι.
1: Σε αυτούς αξίζει το χειροκρότημα. Κατάλαβες, ο Μανώλης αυτά τα ήξερε. Ο Μανώλης ήταν πολύ διαβασμένος. Απλά δεν πρόσεξε τον εαυτό του όσο έπρεπε να τον πρόσεξε.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες, ο Μανώλης αυτά τα ήξερε. Ο Μανώλης ήταν πολύ διαβασμένος. Απλά δεν πρόσεξε τον εαυτό του όσο έπρεπε να τον πρόσεξε.

0: χαρακτηριστικά του, που πραγματικά τον έκαναν και έναν διαφορετικό άνθρωπο προς όλους εμάς. Απόψε, Γιάννη, η βραδιά έχει και έντονα ασπρομαύρο χρώμα, έτσι. Ο Μανώλης ήταν ένθερμος φίλος του Όφη. Μην ξεχνάμε ότι έχει ερμηνεύσει και ύμνο του Όφη, έτσι. Και θα υπάρξει και η βράβευση ποδοσφαιριστών του Όφη. Ο Μανώλης δεν έκρυψε ποτέ τη μεγάλη του αγάπη για τον Όμιλο, ενώ η φωνή του έχει σημαδέψει την ιστορία της ομάδας αφού έχει τραγουδήσει τον ύμνο της. Τι σήμαινε Όφη για εκείνο και πώς θα ένιωθε βλέποντας αυτή την κοινή γιορτή μουσικής και ποδοσφαίρου στον τόπο μας?
1: Θα σου πω μόνο μία φράση. Ναι. Γι' αυτό έγινε ο Όφης μάτια μου για να σε συναντήσω.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο.
1: Γι' αυτό έγινε ο Όφης μάτια μου για να σε συναντήσω. Αυτό το λέει η μεγάλη μου η κόρη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου. Γι' αυτό έγινε, ο Μανώλης λέει στο τραγούδι του, γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου για να σε συναντήσω. Εμείς λέμε όμως γι' αυτό έγινε ο Όφη μάτια μου για να σε συναντήσω.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ο Μανώλης, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, Γιάννη, το ξέρουμε όλοι, αγαπούσε βαθιά την Κρήτη και τους ανθρώπους της. Τι σήμαινε για εκείνον η επιστροφή στα πάτρια εδάφη και πώς εισέπρατε την αγάπη των συντοπιτών του?
1: Κοίταξε, εδώ ήταν ευχαριστημένος. Δεν ξέρω όμως από εκεί που έφυγε αν ήταν ευχαριστημένος.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Γιατί το λες αυτό, Γιάννη? Είχες πράξει κάτι στις κατηδίαν συζητήσεις που κάνατε?
1: Ας μην πούμε περισσότερα, ρε συγκοργό.
0: Εντάξει.
1: Φτάνει. Μέχρι εδώ καλά είμαστε.
0: Ωραία. Γιάννη, μας ακούνε χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνά τους, πολλοί από τους οποίους μεγάλωσαν ή ερωτεύτηκαν με τη φωνή του αδερφού σας, του αδερφού σου. Για εσάς, ποιο τραγούδι του Μανώλη είναι εκείνο που όταν το ακούτε στο ραδιόφωνο σας λυγίζει ή σας φέρνει το πιο έντονο χαμόγελο? Υπάρχουν πολλά.
1: Βάλε Νιώσε με.
0: Νιώσε με.
1: Νιώσε με και Μάτια Παλάτια. Εθνική ύμνη. Δεν θα έλεγα εθνικός ύμνος, εθνική ύμνη και τα δύο.
0: Ωραία. Εμείς θα βάλουμε το Μάτια Παλάτια. Το έχουμε επιλέξει και εμένα ήταν από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτά.
1: Το σημειώσαμε και εκεί πήγε ένα τραγούδι τώρα τελευταία. Το οποίο σε παρακαλώ πολύ, Γιώργο, σε παρακαλώ για αυτό το πράγμα. Το έχει γράψει ο Σπύρος ο Κόλλιας, το στίχο, και τη μουσική έχει γράψει ο Παναγιώτης ο Σεργίου και λέγεται το τραγούδι «Όλα τα έδωσα». Βάλ το, ρε Γιώργο, να τα ακούσεις, να δεις
0: θα
1: τη
0: το
1: ζωή
0: βάλω,
1: του.
0: Θα το βάλουμε.
1: Η ζωή του. Βάλ το να τα ακούσουν οι ακροατές, να ακούσουν τη ζωή του. Εκεί είναι όλη του η ζωή. Βάλ το, σε παρακαλώ πολύ.
0: «Όλα τα έδωσα». Δημήτρη, μπορούμε να τα βάλουμε. Θα το βάλουμε τώρα, θα τα ακούσουμε μαζί, Γιάννη, μέχρι να είμαστε έτοιμοι να το παίξει ο Δημήτρης, ο στρατήγης. Τα ακούμε.
1: Αυτό είναι, Γιώργο. Άκουσε το στίχο, πρόσεξε το στίχο.
0: Ναι. Θα τα ακούσουμε μαζί.

0: τραγουδάρα, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Άκουσε τον Στίκο, πρόσεξε τι λέει ο Στίκος.
2: Κοίτα να δεις που η μοναξιά και η λογική.
0: Έχω ένα τριχέα.
2: Όταν αρχίσουν να μιλάνε.
1: Κι εγώ, Γιάννη, κι εγώ.
0: Άκου, Γιώργο.
2: Πως καταστρέφουν τις ψυχείς στη φυλακή. Και πως ανοίγουν τα πεσμένα τα φτερά σου. Πως καταστρέφουν τις ψυχείς στη φυλακή.
0: Γιώργο, θέλω να σου πω κάτι στο τέλος.

0: Ακούς τι λέει?
1: Ναι, και σκέφτομαι αυτά που είπες, ότι το έγραψε για τον εαυτό του.
0: Γιώργο, είμαι στον αέρα τώρα?
1: Ναι, βεβαίως Γιάννη, βεβαίως.
0: Αυτό το τραγούδι θέλω να πω, για αυτό το τραγούδι, είπα που είναι του αδελφού μου του Σπύρου. Σε εισαγωγικά, ναι. Σπύρος ο Κόλιας το στίχος. Αυτό δεν πρόλαβε να το ακούσει το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Γιατί το είχε πει πριν από 5 χρόνια και δεν είχε κυκλοφορήσει και το βγάλανε μετά που πέθανε.
1: Μάλιστα. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Είμαι σίγουρος, Γιάννη, θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Εγώ, όπως είπες και εσύ, έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, διότι επειδή τον ξέρω τον Μανώλη, πραγματικά αυτή είναι η ζωή του. Αυτή είναι η ζωή του.
0: Εντάξει, Γιώργο μου.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε το βράδυ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια μέχρι το βράδυ στην εκδήλωση. Θα τα πούμε εκεί. Καλημέρα.
0: Ο Θεός θα σου δίνει την υγεία σου και να είσαι ευλογημένος.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
0: Γεια σου.
1: Καλημέρα.

0: Ακούσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε μια έντονη συγκινησιακή ατμόσφαιρα τον αδερφό του Μανώλη, τον Γιάννη Τολιδάκη. Ακούσαμε και το τραγούδι αυτό, Όλα τα έδωσα, ένα τραγούδι που πραγματικά, όπως μας είπε και ο Γιάννης, είναι όλη του η ζωή, όλη η ζωή του Μανώλη Λιδάκη. Όταν ακούσουμε αυτό το τραγούδι και εμείς που το ξέρουμε από κοντά, δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε σε αυτό. Αφήνουμε όμως τον Γιάννη το Λιδάκη, φίλες και φίλοι, και πάμε στον κύριο Γιώργο Καλογερόπουλο, πρόεδρο του Δημοτικού
1: Καλογεράκη.
0: Τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας καταρχάς. Κύριε Καλογεράκη, πώς γεννήθηκε η ιδέα να συνδυαστεί απόψε αυτό το μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στον Μανώλη Λιδάκη με την βράβευση των παικτών του Όφη που κατάγονται από την περιοχή σας?
1: Κάθε χρόνο κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση εδώ στο Καστέλι, εκτός των άλλων δηλαδή εκδηλώσεων κάνουμε και μια μεγάλη και που τη συνδυάζουμε ως εκδήλωση τιμής και μνήμης και πολιτισμού. Έτσι λοιπόν παντρέψαμε τον Μανώλη Λιδάκη, μια εμβληματική φωνή του ελληνικού τραγουδιού, ένα σπουδαίο ερμηνευτή που έχει μπει στις καρδιές όλων μας, με τον Όφη, την αγαπημένη του ομάδα τον Όφη, που έχει τραγουδήσει τον ύμνο του Όφη, που ήταν κάθε Κυριακή στον Όφη στις Κερκίδες. Και αυτή την αγάπη του την έριχνε συνεχώς. Έτσι λοιπόν, κάνουμε μια εκδήλωση τιμούμε τον Μανώλη Λιδάκη και τιμούμε και τον Όφη και τους 10 συντιμώτες μας που πήραν μέρος και έπαιζαν στην πρώτη ομάδα του Όφη διαχρονικά, από τη δεκαετία του 60 ως σήμερα. Μαζί με αυτούς τιμούμε και ένα πολύ μεγάλο αθλητή ετοσφαίρισης, τον Γεράσιμο Μαριάτο Μεταξά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν λίγο καιρό.
0: Άδοξα, ναι.
1: Άδοξα. Ναι, άδοξα, με του Όφη βέβαια.
0: Βεβαίως,
1: και του Παναθηναϊκού και της Εθνικής και λοιπά.
0: Κύριε Καλογεράκη, με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι ο πολιτισμός και εσείς άνθρωπος των γραμμάτων και της τέχνης είστε, έτσι? Ακριβώς. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι ο πολιτισμός στο πρόσωπο του Μανώλη, του Λιδάκη και ο αθλητισμός στο πρόσωπο των παικτών του Όφη που βραβεύεται σήμερα λειτουργούν ως πρότυπα για τους νέους εκεί του Δήμου Μινώα Πεδιάδας?
1: Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε να μεταφέρουμε στα παιδιά πρότυπα αληθινά, όμως όχι πρότυπα των κινητών που όλα τα παιδιά όπου και να πάμε τώρα βλέπουμε τα παιδιά να κρατάνε από ένα κινητό. Λοιπόν, ο Μανώλης Λιδάκης ήταν ένας τραγουδιστός προσιλωμένος στο στόχο του, προσιλωμένος στα τραγούδια του, χαμηλών τόνων άνθρωπος, συναισθηματικός. Και ο Όφη είναι η ομάδα της Κρήτης που μας ενώνει ως κρητικούς όλους και μεγαλώσαμε και με αυτή την ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι είναι δύο καλά πρότυπα και στον αθλητισμό και στον πολιτισμό και στη μουσική να έχουν τα παιδιά αυτά τα δύο πρότυπα και να ακούνε και τα τραγούδια του Μανώλη. Αν ακούσει κάποιος 5 τραγούδια του Μανώλη που δεν τον γνωρίζει καθόλου, να είστε σίγουροι και είμαι και εγώ σίγουρος ότι θα συνεχίσει να τον ακούει συνέχεια.
0: Έτσι είναι κύριε Καλογεράκη. Η βράβευση των ποδοσφαιριστών, των βετεράνων ποδοσφαιριστών του Όφη, με καταγωγή από την Πεδιάδα, στέλνει και ένα ηχηρό μήνυμα, φαντάζομαι.
1: Από
0: έτσι.
1: Το Δήμο Μινώα Πεδιάδος.
0: Από
1: ναι.
0: Το Δήμο Μινώα Πεδιάδος, ναι.
1: Ναι, το μήνυμα.
0: Πόσο σημαντικό είναι για το Δήμο να αναδεικνύει και να στηρίζει τα δικά του παιδιά που διακρίνονται σε κορυφαίο επίπεδο?
1: Φέτος έχουμε και την ομάδα μπάσκετ του Δήμου μας που είναι στην Α2,
0: στην Elite League, την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Σωστά.
1: Να σας πω ότι θα τιμήσουμε και τον Δωρεά Καστελίου, την ποδοσφαιρική ομάδα του Καστελίου που πήρε πρωτάθλημα φέτος στην τοπική κατηγορία. Αλλά ο Δωρεάς Καστελίου είναι η ομάδα που διαδέχτηκε την πρώτη ομάδα της Κρήτης. Η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα της Κρήτης ιδρύθηκε στο Καστέλι Πεδιάδας το 1910, τα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας.
0: Μάλιστα.
1: Την επωνυμία ποδοσφαιρικό σύλλογος ο Αντώνης Τρυφίτσος. Δηλαδή έχουμε και μια ιστορία ως τόπος εδώ στο ποδόσφαιρο. Η πρώτη ομάδα της Κρήτης εδώ ιδρύθηκε και από εδώ ήταν.
0: Εδώ πολύ σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό.
1: Και επίσης, γιατί θυμούμε τους συντιμώτες μας, τιμούμε τους συντιμώτες μας που παίζανε στον Όφη και στέλνουμε και ένα μήνυμα να ασχοληθούν παιδιά κριτικόπουλα της Κρήτης με τον Όφη. Δηλαδή θέλουμε κάποια στιγμή να δούμε και στην ομάδα του Όφη πολλούς κριτικούς να παίζουν ποδόσφαιρο.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Κύριε Καλογεράκη, μεταφέρετε μας λίγο το κλίμα εκεί στο Καστέλι. Τι βλέπετε γύρω σας αυτή την ώρα, πώς αντιδρά ο κόσμος που θα έρθει να τιμήσει τόσο τη μνήμη του Μανώλη Λιδάκη όσο και τα δικά σας παιδιά, τους παίκτες του Όφη?
1: Εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε το χώρο μας φτιάξει, περιμένουμε τον κόσμο. Έχουμε εκδώσει ένα έντυπο 20 σελίδων, το οποίο θα διανύμουμε δωρεάν την είσοδο σε όλους που θα έρθουν. Mm-hmm. Είσοδο δεν έχουμε, εισιτήριο δηλαδή, είσοδο δεν έχουμε, και θα ξεκινήσουμε με τις έδραβες αυτές. 10 παίκτες λοιπόν του Όφη, είπαμε, τον Μαριάτο, τον Δωρία και τον προπονητή του Όφη.
0: Ναι, ναι, τα έχουμε αναφέρει αυτά ακριβώς. Ναι.
1: Και περιμένουμε μετά να συνεχίσει μία από τις 9 μέχρι τις 10 θα γίνουν αυτά, και από τις 10 μέχρι τις 12.30 μία θα έχουμε το μουσικό αφιέρωμα στο Μανώλη Λιδάκη, σε αυτόν τον ερμηνευτή της ψυχής μας. Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο.
0: Αυτή η αποψινή σύμπραξη πολιτισμού και αθλητισμού, κύριε Καλογεράκη, αφήνει μια σπουδαία παρακαταθήκη. Να περιμένουμε από το Δήμο Μινώα Παιδιάδος να θεσμοθετήσει αυτή την εκδήλωση, μετατρέποντά τη σε ένα ετήσιο ραντεβού δεσμού για την περιοχή.
1: Έχουμε ξεκινήσει πριν από 3 χρόνια με τον Δήμαρχο τον Βασίλη τον Κικέρογλου. Mm-hmm. Κάθε χρόνο να κάνουμε μια μεγάλη γιορτή εδώ στο Καστέλι, τιμή και μνήμη. Την πρώτη χρονιά πριν από 3 χρόνια τιμήσαμε τον Βασίλη Σκουλά. Σε ένα λίθος κόσμου 4.000 ανθρώπων. Ήταν μια φανταστική βραδιά. Πέρυσι τιμήσαμε τους ανθρώπους μας, του Δήμου μας δηλαδή, που πολεμήσανε το 1974 στην Κύπρο. Και τραγούδησε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου μετά. Φέτος κάνουμε αυτή την εκδήλωση για τον Μανώλη και τους παίκτες του Όφη, και θα συνεχίσουμε του χρόνου με μια επόμενη εκδήλωση, την οποία έχουμε στο μυαλό μας κάποια πράγματα, αλλά να τα ανακοινώσουμε αργότερα.
0: Πάντως, κύριε Καλογεράκη, η αλήθεια είναι το Καστέλι πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών αλλαγών και αναπτυξιακών έργων τα τελευταία χρόνια. Έτσι, ποιο είναι το όραμα του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου για την πολιτιστική και κοινωνική ταυτότητα της περιοχής μέσα από τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις?
1: Ακούστε, ο Δήμος μας θέλει τώρα με το μεγάλο έργο που γίνεται, το νέο αεροδρόμιο της Κρήτης, θέλει να παντρέψει αυτό το μεγάλο έργο με την ανάπτυξη του τόπου. Να σταματήσει πλέον η ερήμωση της επαρχίας, να σταματήσει η ερήμωση των χωριών μας. Έχουμε ένα σοβαρό θέμα με τους δημότες μας, οι οποίοι όλη η Ελλάδα νομίζω ότι κάθε χρόνο και λιγότεροι. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι καταλείπουν την Ήπειρο και πάνε στις πόλεις. Εμείς θέλουμε λοιπόν να παντρέψουμε αυτό το έργο το αναπτυξιακό με την ανάπτυξη του τόπου μας. Mm-hmm. Και έχουμε, ξέρετε ότι έχουμε και ένα πρόβλημα με το λόφο Παπούρα που έχει βρεθεί εκεί, μια αρχαιολογική, ένα σκαφί, κάνουν και αρχαιολόγοι. Και έχουμε έτσι έχουμε καταφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας να μην μπουν σε αυτό το λόφο τα ραδιοβοηθήματα αεροδρομίου. Έχουμε εδώ, δόξα σε ο Θεός, πολλούς λόφους, πολλά βουνά. Έχουμε προτείνει, έχουμε κάνει και πρόταση ο Δήμος του Πολυτεχνείου Αθηνών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που προτείνουμε άλλες 2 καλύτερες θέσεις από την Παπούρα με τα ραδιοβοηθήματα, και περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θέλουμε να σώσουμε αυτό το έβριμα, το οποίο είναι μοναδικό στον κόσμο, έχει πάρει και βραβεία παγκόσμια τώρα ήδη. 3 βραβεία παγκόσμια έχει, τώρα που γίνεται ακόμη ένα σκαφί.
0: Μάλιστα. Βλέπω ότι μπαίνετε σε μια νέα εποχή, και ο Δήμος δηλαδή, Μινώα Παιδιάδος, μπαίνει σε μια νέα εποχή και πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
1: Και βέβαια, ναι, πάντα και πάντα ζητούμε από το κεντρικό κράτος. Πάντα ζητούσαμε, εμείς που ασχολούμαστε με τα δημοτικά, όχι από τη θέση του Δημάρχου, αλλά από τη θέση των Δημοτικών Συμβούλων, πάντα ζητούσαμε περισσότερες αρμοδιότητες από το κράτος, να παραχωρήσει το κράτος περισσότερες αρμοδιότητες στους Δήμους. Να μην είμαστε τόσο. Δηλαδή, να μην εξαρτούμαστε μόνο από το κεντρικό κράτος τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Να μας δώσει τη δυνατότητα στους Δήμους να κάνουμε τα δικά μας βήματα.
0: Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καλογεράκη. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την τηλεφωνική συζήτηση που είχαμε, ενδιαφέρουσα πιστεύω, και για τη σημερινή εκδήλωση, το μουσικό αφιέρωμα στη μνήμη του Μανώλη Λιδάκη. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η εκδήλωση θα στεφθεί με επιτυχία. Άλλωστε, μόνο τα ονόματα που συμμετέχουν αποτελούν την εγγύηση, και ο Δήμος να συνεχίσει κάθε χρόνο πραγματικά να διοργανώνουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις του, που βοηθάει και την αναβάθμιση της περιοχής, έτσι.
1: Θέλω να σας πω μια προσωπική εμπειρία από αυτή την εκδήλωση, αν έχω χρόνο.
0: Βεβαίως, έχετε.
1: Απευθυνθήκαμε σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, σε πολλούς, σε όλη στην Ελλάδα δηλαδή, Έλληνες καλλιτέχνες της μουσικής, για να έρθουν να συμμετέχουν στην εκδήλωση. Όλοι είπαν αμέσως ναι, μα όλοι, κανείς δεν είπε όχι. Απλώς συνδυάσαμε τώρα μια Τετάρτη, να μην έχουν, δηλαδή το καλοκαίρι ξέρετε ότι έχουν
0: εκδηλώσεις, συναυλίες και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, συνδυάσαμε αυτή την Τετάρτη που έχουμε αυτούς τους τραγουδιστές, αλλά όλοι θέλαν να έρθουν. Δεν είπε κανείς όχι στο Μανώλη Λιδάκη, στο άκουσμα του ονόματος του. Και να ξέρετε ότι πολλοί από αυτούς τους καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν απόψε, έρχονται και με δικά του, δεν παίρνουν χρήματα βέβαια, και έρχονται και με δικά του έξοδα. Δεν θέλανε ούτε τα εισιτήρια να του πληρώσουμε. Αεροπορικά εννοώ. Τόσο πολύ τον αγαπούσαν τον Μανώλη.
0: Εντάξει, ο Μανώλης ήταν ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός, δεν είχε πειράξει κανένα, μόνο τον εαυτό του, έτσι, και είναι δυστυχώς που τον χάσαμε τόσο νέο, τόσο πρόωρα. Χάσαμε αυτή τη μεγάλη φωνή, ένα μεγάλον άνθρωπο όπως είναι ο Μανώλης.
1: Ναι, ήταν για την Ελλάδα και για την Κρήτη, ήταν αυτό ένα αρνητικό γεγονός.
0: Κύριε Καλογεράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε το βράδυ στη συναυλία, στο μουσικό αφιέρωμα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Χωρίς εσένα δεν θα ζούσα.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επαναλαμβάνουμε το μεγάλο μουσικό αφιέρωμα που θα γίνει σήμερα στις 9 το βράδυ στην αυλή του Λυκείου του Καστελίου Παιδιάδο στη μνήμη του Μανώλη Λιδάκη. Μια εκδήλωση με τίτλο «Αν το τραγούδι είχε ψυχή». Ο Μανώλης είχε μεγάλη ψυχή, αγκάλιαζε όλο τον κόσμο. Μια εκδήλωση που διοργανώνεται και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΟΦΗ. Στο αφιέρωμα συμμετέχουν μεγάλοι καλλιτέχνες, ο Μάριος Φραγκούλης, ένας από τους αγαπημένους καλλιτέχνες του Μανώλη Λιδάκη, όπως και ο Παντελής Θαλασσινός, ο αδερφός του ο Γιάννης, ο Μπάμπης ο Στόκας, η Αναψυχογείου, ο Μιχάλης ο Τζουγανάκης, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, η Ζωή Παπαδοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και ο Γιάννης Γιονυσίου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης, ενώ θα τιμηθούν και 10 δημότες του Δήμου Παιδιάδος που φόρεσαν τη φανέλα του ΟΦΗ διαχρονικά. Ο Κώστας Σταυρακάκης, ο Μανώλης Ρουμπάκης, ο Μανώλης Σιντιχάκης, ο Μανώλης Πανακάκης, ο Νίκος Καμπάνης, ο Μανώλης Ροδιτάκης, ο Αντώνης Δαβάκης, ο Στέλιος Κοζανίδης, ο Βασίλης Προυσής και ο Μιχάλης Φραγκάκης. Θα τιμηθεί και ο προπονητής του ΟΦΗ, ο Χρήστος Κόντζης, για την επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλου Ελλάδος. Ο παλέμαχος αθλητής του βόλεϊ, ο Μάκης Μαριάτος, η ΠΑΕ ΟΦΗ, ο Δωρίας Καστελίδου και ο Καστελίου και ο σύνδεσμος παλεμάχων του ΟΦΗ. Δεν υπάρχει άλλη τόσο μεγάλη αδυναμία.

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς της Δημοτικής Συνόδας Καστελίου δεν ξεχνούν τον Μανώλη Δηδάκη που τίμησε το ελληνικό τραγούδι με την ανεπανάληπτη φωνή του και τον Όφη, το ποδοσφαιρικό καμάρι της Κρήτης, τον οποίο αγάπησε πάρα πολύ ο Μανώλης Λιδάκης. Έχουμε κάνει αμέτρητες συζητήσεις με τον Μανώλη για τον Όφη, τον Όφη που συμπληρώσε το 2025 100 χρόνια ζωής.

Η σημερινή εκπομπή λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν αφιερωμένη στο Μανώλη Λιδάκη και στην εκδήλωση που κάνει σήμερα ο Δήμος Μινώα Παιδιάδος στο Λύκειο Καστελίου, την συμμετοχή μεγάλων ερμηνευτών, τους είπαμε και νωρίτερα. Ο Μανώλης Λιδάκης που τραγούδησε και τον ύμνο του Όφη, Όφη Γερά, ένα αγαπημένο τραγούδι που συνοδεύει την ποδοσφαιρική ομάδα του Όφη και ξεχωρίζει για την κριτική μουσική, για την κριτική μουσική του Χρειά και το παθιασμένο ρυθμό του. Εμείς όμως είχαμε σκοπό, φίλες και φίλοι, να κλείσουμε με αυτό, με τον ύμνο του Μανώλη Λιδάκη. Δεν θα κλείσουμε όμως με αυτό, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που το ακούσαμε και νωρίτερα. Όταν είχαμε στην παρέα τον αδερφό του Μανώλη, τον Γιάννη Λιδάκη, ένα τραγούδι που ουσιαστικά καθρεφτίζει τη ζωή του Μανώλη Λιδάκη, ο οποίος έφυγε τόσο πρόωρα από την ζωή.

Με αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, το τραγούδι του Μάνολη Λιδάκη σας αποχαιρετάμε και εμείς. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Στρατήγη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλουρού που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους σας.

0: 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, μία από τις πιο αγαπημένες παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Διέγραψε μια λαμπρή καριέρα, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην τέχνη. Συνολικά πρωταγωνίστησε σε 60 κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα. Η Μάρο Κοντού ασχολήθηκε και με τα κοινά. Υπήρξε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών, δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984, αλλά και πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Τέλος, τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο έβαλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδία στη Βόρεια Εύβοια. Μίλησε για εκλογές την άνοιξη του 2027. «Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις. Δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα σας», είπε σε κατοίκους των Ωραίων. «Τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το μεγαλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα», είπε ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου εγκαινιάστηκε η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε Κέντρο Υγείας στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η δημιουργία της νέας μονάδας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το νέο οδικό τμήμα Ροβιές Ήλια, ένα σημαντικό έργο που αναμένεται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια και τη σύνδεση της περιοχής. Κλιμάκωση της κρίσης γύρω από το στρατηγική σημασίας πέρασμα των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε σύσκεψη στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος εμφανίστηκε διατεθειμένος να προχωρήσει σε κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στο Ιράν για το άνοιγμα των στενών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ξανά ότι θα βομβαρδίσει κρίσιμες υποδομές στο Ιράν την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο γύρο αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί επιτέθηκαν και πάλι σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα 86 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οι διεθνείς ανατιμήσεις απειλούν να ροκανίσουν σημαντικό μέρος του ωφέλους από την έκπτωση κατά 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη και 5 στο πετρέλαιο κίνησης. Ωστόσο, η μείωση δεν εμφανίζεται ταυτόχρονα σε όλα τα πρατήρια. «Οι μειώσεις ήταν μια ανάσα, αλλά δεν είναι η λύση», ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα. Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε η προφυλάκηση των δύο ατόμων που συνελήφθησαν για την τραγωδία στη Μαρφίν. Ταυτοποιήθηκαν μέσω σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων ανάλυσης φωτογραφικού υλικού. Τα ευρήματα ενισχύθηκαν από καταθέσεις μαρτύρων, κυρίως ατόμων που βρίσκονταν απέναντι από το υποκατάστημα της τράπεζας. Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα, ο 24χρονος για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συγκατηγορούμενοι του μετά την απολογία τους.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και βοριάδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό!
0: Αχ τι κακό.
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12 και 8 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Earth News, το ημερολόγιο δείχνει 15 Ιουλίου του 2026 και τα επόμενα χρόνια όταν ψάχνουμε να βρούμε το σαν σήμερα θα λέμε ότι στις 15 Ιουλίου του 2026 η Μάρο Κοντού πήρε το καπελάκι της για να θυμηθούμε την περίφημη ατάκα από την οικογένεια Κουκουβίνου. Πήρε τη μαύρη Ford και έφυγε για άλλες πολιτείες πλήρης ημερών, αφήνοντας πίσω της μια λαμπρή καριέρα με 60 ταινίες μεγάλου μήκους στον κινηματογράφο και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, από τις πιο αγαπημένες πρωταγωνίστριες του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Στη μνήμη μας μένει πάντα ως κομμάτι του θρυλικού ζεύγου Σκοκοβίκου μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, άλλωστε ως ένα τέτοιο ζευγάρι πρωταγωνίστησαν και την εποχή του κορονοϊού με εκείνο το πολύ έξυπνο και πολύ πετυχημένο σποτάκι του «Μένουμε σπίτι». Και βεβαίως η Μάρο Κοντού πέρασε από πολλά κομμάτια της δημόσιας παρουσίας, πέρασε από την τηλεόραση, εμφανίστηκε από το Λούνα Πάρκ μέχρι τελευταία της εμφάνιση στη Γη της Ελιάς στο Μέγκα, πέρασε και από το χώρο της δημοσιογραφίας καθώς το 1990 παρουσίασε μια εκπομπή συνεντεύξεων στην ΕΡΤ2 με τίτλο «Χωρίς παρεξήγηση». Πέρασε και από την πολιτική, καθώς στη δεκαετία του 90 εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία, διατέλεσε σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994 έως το 2002 επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, ήταν βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με την Νέα Δημοκρατία. Θυμάμαι σαν και τώρα μια εκδήλωση που είχε γίνει για την 28η Οκτωβρίου των υπαλλήλων της Βουλής, τότε ήταν πρόεδρος ο Απόστολος Κακλαμάνης και η Μάρο Κοντού με τον Νίκο Μούτσιο, τότε είχαν κληθεί από τους υπαλλήλους να τραγουδήσουν από το βήμα της Βουλής τραγούδια της Σοφίας Βέμπο, και τότε αυτή η κίνησή τους προκάλεσε πολλές αντιδράσεις γιατί τα τραγούδησαν πάνω από το βήμα του Κοινοβουλίου και θεωρήθηκε από κάποιους ότι δεν είναι πρέπον και ότι προσβάλλει το Κοινοβούλιο αυτή η κίνηση της Μάρος Κοντού και του Νίκου Μούτσιου. Παρά τα αυτά έμεινε στην ιστορία και ήταν από τις στιγμές αυτές που έτσι καθόρισαν και την σημάδεψαν μάλλον και την κοινοβουλευτική της παρουσία. Πρέπει να πούμε ότι υπήρξε και πρόεδρος του ραδιοφωνικού σταθμού του 1984 από το 1995 έως το 2000. Είχε μια πολυσχηδή παρουσία και ως ηθοποιός και ως πολιτικό πρόσωπο και ως ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για την καθημερινότητα, για τα κοινά, για τον τρόπο και για τον χώρο στον οποίο ζούσε, δηλαδή εδώ στην Αθήνα. Αγαπημένη μέχρι το τέλος, λαμπερή μέχρι το τέλος, ζωντανή μέχρι το τέλος και κοκέτα μέχρι το τέλος, θα θυμόμαστε τη Μάρο Κοντού πάντα όρθια και κυρίως θα τη θυμόμαστε από τις κινηματογραφικές της ταινίες της δεκαετίας του 60 που τη βλέπουμε και από τα τραγούδια της που έχουν μείνει, και αυτό είναι το, πώς να το πω, η τύχη αυτών των ανθρώπων, ότι τους θυμόμαστε και τους ξαναθυμόμαστε και τους αισθανόμαστε πάντα δίπλα μας ζωντανούς, παρά ότι έχουν αποχωρήσει από τον μάτιο του το κόσμο, όπως συνηθίζουμε να λέμε και στη δημοσιογραφική γλώσσα. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή «Είναι με ένα λα» εδώ στο Earth News. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Στάκης. Στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου. Και στην μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. και έχω τη χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να βρίσκεται ένας άνθρωπος της πόλης, πέρα από πολιτικός, πέρα από δημοσιογράφος, ένας άνθρωπος της καθημερινότητας του πολιτισμού, όπως του αρέσει να λέμε, η Φωτεινή Πιπηλή, βουλευτής, δημοτική σύμβουλος, δημοσιογράφος, έχει κάνει και αυτή πάρα πολλά πράγματα στη ζωή της και συνέπεσε να βρεθεί με τη Μαρό Κοντού και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και ενδεχομένως και σε πολλά άλλα πράγματα, γιατί ως δημοσιογράφος πιθανώς να τις έκανε και συνεντεύξεις. Θα μας τα πει τώρα η ίδια. Καλό μεσημέρι, Φωτεινή.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Εγώ γνώρισα τη Μάρο Κοντού εκτός από τις υπέροχες ταινίες της. Mm-hmm. Προσωπικά για πρώτη φορά, δεν είχε τύχει ποτέ επαγγελματικά να τη συναντήσω ως δημοσιογράφος. Προσωπικά όταν εξελέγει δημοτική σύμβουλος, αν θυμάμαι καλά, επί Δημαρχίας Αβραμόπουλου.
2: Σωστά. 94-2002.
1: Μπράβο. Και θυμάμαι ήταν μία εξαιρετικά ωραία γυναίκα, σοβαρή, πρόσεξε τι θα σου πω, μετρημένη, δεν είχε τον αστέρα που βλέπεις τώρα κάτι σαχλοκούδου να επειδή κάνουν 2-3 επιτυχίες στην τηλεόραση κουνιούνται. Ήταν έτσι με μια δυνατή φωνή, η Μαρό ήταν έτσι και ψηλή και εντυπωσιακή όπως περιέγραψα, και επίσης είχε διατελέσει, αν θυμάμαι καλά, και πρόεδρος του Αθήνα 9.
2: Σωστά,
1: του
2: το είπα μόλις.
1: Ναι, ναι,
2: στον 1984.
1: Μπράβο, και μάλιστα εγώ ήμουν πρόεδρος σε άλλη δημοτική επιχείρηση με την οποία υπήρχαν οικονομικά συμφέροντα κοινά.
2: Μάλιστα.
1: Με τον 1984 και τη δημοτική επιχείρηση που ήμουν εγώ. Και κάναμε συναντήσεις και της έλεγα, μου έλεγε ρε εσύ που έχω μπλέξει, Φωτεινή, και της έλεγα η διοίκηση ειδικά ενός προβληματικού οικονομικά ραδιοφώνου όπως ήταν ο 1984 εκείνη την εποχή είναι δύσκολο πράγμα, και μου έλεγε μα είναι δυνατόν, μου λέει, πού θα βρω εγώ τόσα λεφτά για τη μισθοδοσία των πολλών δημοσιογράφων, πολλών τεχνικών κλπ. Ήταν μια πολύ, πραγματικά ήταν μια ξεχωριστή γυναίκα, ανήκε όπως και όλες τις δικής της γενιάς, ξέρεις, που ήταν πολύ μετρημένοι ακόμα και οι μεγάλοι τεράστιοι πρωταγωνιστές, ναι, και εμπορικοί πρωταγωνιστές.
2: Και χορτασμένοι βασικά.
1: Ναι, δεν το έδειχναν καν, πώς να σου εξηγήσω.
2: Ναι, γιατί ξέρεις, όταν είσαι χορτασμένος δεν χρειάζεται να δείξεις τίποτα.
1: Δεν ξέρω αν ήταν
2: υπάρχει
1: μόνο
2: το
1: αυτό,
2: είναι μέσα σου, δεν χρειάζεται
1: όχι
2: το φαίνεστε.
1: Δεν ξέρω αν ήταν μόνο αυτό, ήταν τελείως διαφορετική και η κοινωνία. Δεν υπήρχαν τα μίντια που να αλλοιώνουν χαρακτήρες, οπότε όλοι οι πολύ επιτυχημένοι εκείνης εποχής ήταν σεμνοί άνθρωποι, κανονικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Σωστά, σωστά.
1: Που δεν επιδείκνυαν το παραμικρό και η κοτού. Ειδικά εκείνη την εποχή ήταν στάρ δεν ελληνικούς, έτσι.
2: Ναι, σωστά. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, το είπα, το έλεγα νωρίτερα έτσι στην εισαγωγή, όταν ήταν βουλευτής η Μάρο Κοντού, σε μια εκδήλωση των υπαλλήλων της Βουλής για την 28η Οκτωβρίου, που τραγούδησε από το Βήμα της Βουλής μαζί με τον Νίκο Μούτσιο. Και τότε είχε προκληθεί έτσι αντίδραση από αρκετούς βουλευτές ότι προσβλήθηκε το βήμα του Κοινοβουλίου επειδή τραγούδησαν τραγούδια για την 28η Οκτωβρίου.
1: Ξαναπες το αυτό. Προσευλήθη το Κοινοβούλιο.
2: Ναι,
1: προσβάλλεται με τα τέρατα που γίνονται τα τελευταία 20 χρόνια. Έτσι.
2: Ναι, είχε γίνει τότε χαμός. Θυμάμαι, εγώ ήμουν στο Μέγκα και κάναμε ρεπορτάζ για 3-4 μέρες. Πώς τόλμησε, εν πάση περιπτώσει, η Βουλή να αφήσει βουλευτές να τραγουδάνε πάνω από το ιερό βήμα που έχουν μιλήσει μεγάλες προσωπικότητες.
1: Τώρα να το αφήσουμε αυτό σχολιαστό.
2: Ναι, τέλος πάντων.
1: Επίσης αυτό το πολύ σημαντικό της Μάρος Κοντού ήταν ότι όσο την τελευταία της έτσι αναλαμπή της ζωής ήταν η Μάρο Κοντού που γνωρίζαμε.
2: Έτσι,
1: έβλεπες
2: έτσι
1: μια ωραία γυναίκα η οποία ήταν ενεργή, κανονικά ενεργή, παρακολουθούσε τις συνεντεύξεις που έλεγε ότι βγαίνει.
2: Και έπαιζε μέχρι πρόσφατα στη Γη της Ελιάς.
1: Ακριβώς. Ναι. Ήταν πραγματικά, σημάδευσε, και σημαίνει ότι ήταν και πολύ δυνατός χαρακτήρας, έτσι, πέρα από όλα αυτά. Δεν την επηρέασε η νομοτελειακή γύρανση. Ήταν μια κανονική,
2: Και γέρασε ωραία.
1: Και γέρασε ωραία.
2: Γέρασε ωραία. Και... δεν αλλοιώθηκε καθόλου. Δηλαδή, μέχρι τέλους ήταν η Μάρο Κοντού με την Αρχοντιά.
1: Αυτό
2: και το επιβλητικό παράστημα που ξέραμε.
1: Ακριβώς.
2: Και είναι σημαντικό να γεράσεις ωραία και κυρίως να μην αλλοιωθείς γερνώντας.
1: Και να μην γεράσεις κυριολεκτικά, δηλαδή ναι. Να γκρινιάζεις, να κριτικάρεις, να κομματίζεις.
2: Αυτό είναι το χειρό. Γι' αυτό και έμεινε μέχρι τα 92 της Ορθία και Λαμπέρη.
1: Και θα μείνει και στο Δίνεκες, γιατί
2: είναι...
1: οι ταινίες της έχουν σημαδέψει την ελληνική κοινωνία και τις νεότερες.
2: Ξέρεις, Φωτεινή, αυτή είναι η τύχη τελικά αυτών των ανθρώπων, ότι μπορεί να έχουν φύγει από κοντά μας, αλλά όλοι τους αισθανόμαστε εδώ δίπλα μας ζωντανούς, γιατί τους βλέπουμε, τους ακούμε.
1: Σκέψου ότι τα παιδιά από 5 χρονών που αρχίζουν να γίνουν σε εκείνη την ηλικία να βλέπουν μαυρόσφαιρες ελληνικές ταινίες, θα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο τη Μάρο Κοντού, την Αλίκη Βιουγιουκλάκη, τον Δημήτρη.
2: Και δεν έχουν, και δεν θα έχουν την αίσθηση ότι, ξέρεις, είναι κάποιος που έχει πεθάνει, γιατί όταν τον βλέπεις κάθε Σαββατοκύριακο στην τηλεόραση, εν πάση περιπτώσει μπορείς να τον δεις σε χιλιάδες βιντεοκλίπια στο YouTube, από σπάσματα, από ταινίες, από οτιδήποτε.
1: Την υπέροχη διαφήμιση του COVID.
2: Αυτό έλεγα. Γιατί
1: τη συγκινητική, τη
2: για αυτή την αναβίωση της οικογένειας
1: Κοκοβίκου.
2: Ναι.
1: Με κλεισμένη στο COVID που μας δίνανε συμβουλές.
2: Ακριβώς.
1: Ήταν εξαιρετικό έβριμα.
2: Και με το πολύ ωραίο τραγούδι που ακουγόταν, νομίζω ήταν τη Σοφία Βέμπο, αν θυμάμαι καλά, από αυτά τα ωραία παλιά τραγούδια της δεκαετίας του 50-60. Εν πάση περιπτώσει, η Μάρο Κοντού έφυγε για άλλες πολιτείες με τη μαύρη Φόρτ, πήρε το καπελάκι της, όπως είπα και στην αρχή, ενώ η ατάκα είναι στον Γιώργο Κωνσταντίνο, τελικά το πήρε το καπελάκι της η Μάρο Κοντού, αλλά εμείς για μας θα είναι εδώ, πάντα παρούσα. Και το λέω πολλές φορές αυτό, ότι τελικά το αντίδοτο στον θάνατο είναι η μνήμη.
1: Και η καλή ζωή
2: ακριβώς,
1: που έχει αφήσει.
2: Ακριβώς.
1: Ο άνθρωπος φεύγει και δεν ισχύει για όλους αυτό.
2: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Πολύ βασικό.
2: Σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ, Φωτεινή.
1: Εγώ
2: σε ευχαριστώ.
1: Καλησπερίζω και τους ακροατές σας. Να είστε καλά, Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά, Φωτεινή. Μου ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Με αυτόν τον τρόπο αποχαιρετήσαμε και εμείς την Μάρο Κοντού, που τη γνωρίσαμε, εγώ τη γνώρισα και ως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας κοινοβουλευτικό στη Βουλή, και πράγματι ήταν μια εντυπωσιακή γυναίκα, ιδίως όταν έμπαινε στο καφενείο της Βουλής. Είχα την τύχη να τη γνωρίσω και να συνομιλήσω μαζί της εκείνη την εποχή. Φεύγουμε από τους αποχαιρετισμούς για να πάμε σε πολιτικούς αποχαιρετισμούς. Τον ΣΥΡΙΖΑ τον αποχαιρετούν πολλοί βουλευτές του τις τελευταίες μέρες, είτε με παρετήσεις είτε με ανεξαρτητοποιήσεις. Πάνε και αυτοί για άλλες πολιτείες, άλλοι για το σπίτι, άλλοι για το κόμμα Τσίπρα, άλλοι ελπίζοντας ότι θα τους πάρει ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι πρωτόγνωρα τα πράγματα. Αναμένεται να εκλεγεί γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας σήμερα. Γιατί? Για να υπογράψει την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, μια πρωτόγνωρη διαδικασία που ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, είπε προχθές ότι τραβήξαμε τον κανονισμό από τα μαλλιά, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτή τη διαδικασία, δηλαδή με κάποιο τρόπο να επαναφέρει τον Παύλο Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και μετά θα έχουμε εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ήδη ανάμεσα στους 2-3 έχουν βγει τα μαχαίρια. Η κυρία Δούρου θέλει να είναι υποψήφια. Ο Παύλος Πολάκης θέλει να είναι υποψήφιος, που ξεκίνησε και τα πρώτα πειρά κατά της κυρίας Δούρου, λέγοντας ότι εκείνη δεν μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, δεν μπορεί να πάρει το 3%, ενώ ο ίδιος μπορεί. Και ο Νίκος Παπάς, που θέλει να έχει μια γενική εποπτεία του κόμματος, φιλοδοξεί να γίνει γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα αυτά μπερδεύουν τα πράγματα και είναι ένα σταυρόλεξο για πολύ πολύ δυνατούς λίτες. Η Φόβη Γιωτάκη προσπαθεί συνήθως να λύσει τέτοια πολιτικά σταυρόλεξα. Δεν ξέρω αν το έχει καταφέρει αυτή τη φορά. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα μας πει τι έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Καλό μεσημέρι, Φόφη.
3: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πω και εγώ, μακάρι προσωπικότητες σαν αυτή της Μάρος Κοντού, που έφυγε πριν από λίγο, να έμεναν και δυο και τρεις και περισσότερες θητείες στη Βουλή, χωρίς πλαφόν που επιχειρούν να βάλουν τα κόμματα, ίσως γιατί άλλοι υποψήφοι βουλευτές κουράζουν το κοινό τους.
2: Ναι.
3: Μακάρι. Δηλαδή είναι, νομίζω, η μεγάλη λυπηρή αντίφαση σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν στο κοινοβούλιο. γιατί αποχωρήσεις ποτέ δεν έχουν, μόνο εάν έχουν, δεν ξέρω, θετική πλευρά. Μένει να το δούμε αυτό.
2: Και μια και το λες τώρα αυτό για το Κοινοβούλιο, βλέπω την ανάρτηση του Πρόεδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος λέει ότι διέγραψε ίδια με το ίδιο ακέραιο ήθος, πάθος και αξιοπρέπεια πολιτική διαδρομή τόσο από τα έδρανα της Βουλής όσο και ως Δημοτική Σύμβουλος της Αθήνας και υπήρξε μια σπάνια προσωπικότητα, μια ακριβή φίλη πρικισμένη με απαράμιλο ήθος, αρχοντιά και βαθιά αίσθηση ευθύνης.
3: Ανάρτηση έκανε και ο Χαριζδούκας τώρα που το είπες, γιατί να θυμίσω το εξής. Η Μάρα Κοντού υπήρξε, διετέλεσε πρόεδρος.
2: Βέβαια, του 1984.
3: Σταθμού του 1984, ακριβώς. Τώρα, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, περνάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, που άρχισες να τα περιγράφεις όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες και τις τελευταίες ώρες. Χθες, ναι, ξεκίνησε ο χώρος των ανεξαρτητοποιήσεων. Βλέπουμε ότι οι παρετήσεις, δηλαδή το να παραδώσει ένας βουλευτής την έδρα του, δεν είναι εύκολη υπόθεση και δεν είναι εύκολη απόφαση από τον ίδιο τον βουλευτή. Βλέπουμε λοιπόν ότι τελικά οι περισσότεροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προτιμούν την ανεξαρτητοποίηση στη λογική βλέποντας και κάνοντας.
2: Ναι.
3: Υπάρχει δηλαδή ένα κύμα φυγής, αλλά επειδή δεν υπάρχουν βεβαιότητες σε αυτή τη συγκυρία.
2: Σου λέει, αν δεν μας πάρει ο Τσίπρας, τουλάχιστον μέχρι να γίνουν οι εκλογές να έχουμε τη βουλευτική αποζημίωση.
3: Προσπαθούν να κερδίσουν θερινό χρόνο για να δουν από το Σεπτέμβριο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πατήσει το κουμπί των πρόωρων εκλογών, των εκλογών εντός του φθινοπόρου, τότε αυτό το κύμα φυγής θα γίνουν πολλά κύματα που θα καταλήγουν στο να παραδώσουν και την έδρα πέρα από τις ανεξαρτητοποίησεις. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος από τη Μαγνησία, ο Χάρης Μανδουλάκης από το Ηράκλειο, η Μαρίνα Κοντοτόλη από τα Τρίκαλα και έρχονται άλλοι, όπως και η Όλγα Γεωργοβασίλη.
2: Και η Όλγα Γεωργοβασίλη ανεξαρτητοποιήθηκε?
3: Όχι, δεν ανεξαρτητοποιήθηκε. Θα ανεξαρτητοποιηθεί.
2: Με την Όλγα Γεωργοβασίλη υπάρχει και το θέμα γιατί είναι αντιπρόεδρος της Βουλής.
3: Ακριβώς. Πρέπει να σου πω ότι ο κανονισμός της Βουλής επιτρέπει να μείνεις
2: ως αντιπρόεδρος
3: της Βουλής. Ωστόσο, εκτιμώ ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.
2: Δεν θα το κάνει τώρα η κυρία Γεωργοβασίλη.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Είναι αρκετά χορτασμένη πολιτικά για να κάνει κάτι τέτοιο που δεν είναι, που δεν ταιριάζει με τη δική της πολιτική αξιοπρέπεια.
3: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα.
2: Και να πούμε, Φόφη, ότι η κυρία Γεωργοβασίλη υπήρξε μια εξαιρετική αντιπρόεδρος της Βουλής. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Και αυτό το λέει και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, και όλοι.
3: Διεύθυνε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι, πολιτική αντίπαλη να
2: έτσι, διεύθυνε συνεδριάσεις με ακριβοδίκαιο τρόπο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και να, αν μπορεί, να, μπορεί να μου επιτραπεί μια πρόβλεψη, η κυρία Γεωργοβασίλη θα κατευθυνθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, άλλωστε έχει προσωπική φιλία ετών με τον πρώην πρωθυπουργό. Αν κάποια στιγμή ο κύριος Τσίπρας ξαναγίνει πρωθυπουργός, εκτιμώ ότι η κυρία Γεωργοβασίλη θα είναι και δικαίως και της αξίζει πρόεδρος της Βουλής.
3: Ναι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Είναι τέτοια η σχέση τους. Ναι. Η πολιτική σχέση καταρχάς, γιατί στην πολιτική, ναι, υπάρχουν φιλίες, αλλά αυτό που συνήθως επικρατεί είναι η πολιτική σχέση σε βάθος χρόνου.
2: Ακριβώς.
3: Και αυτό πάντα μένει να αποδεικνύεται κάθε φορά. Δεν είναι και αυτή η εύκολη υπόθεση μεταξύ των ανθρώπων και μεταξύ φίλων. Έχουν σπάσει πάρα πολλές φιλίες, όπως ξέρετε.
2: Έτσι είναι. Η πολιτική είναι περίεργο πράγμα.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα υπάρχει το εξής. Βλέπουμε καταρχάς, εγώ είδα το εξής, ότι αρχίζουν και ανεξαρτητοποιούνται με μεγαλύτερη ευκολία βουλευτές από την περιφέρεια, όχι τόσο από το λεκανοπέδιο. Σαν να υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του πώς αντιμετωπίζει ο βουλευτής της περιφέρειας με το βουλευτή του λεκανοπεδίου, τις εξελίξεις εντός.
2: Και ίσως γιατί στην περιφέρεια ενδεχομένως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να χρειαστεί υποψηφίους, ενώ στην Αθήνα και στα μεγάλα κέντρα υπάρχει πληθώρα.
3: Επίσης πρέπει να σου πω το εξής. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλές εξελίξεις σε τοπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ξέρεις πάρα πολύ καλά και ξέρουμε και οι ακροατές ότι το ΠΑΣΟΚ διατηρεί δυνάμεις.
2: Ναι, βέβαια.
3: Είναι τόσες οι εξελίξεις που δεν μπορεί παρά να επηρεάσουν το πολιτικό προσωπικό πώς θα κινηθεί προς τις κάλπες. Ο κύριος Μαμουλάκης, για παράδειγμα, που ανεξαρτητοποιήθηκε πριν από λίγο, θα έχει ως φαίνεται στο ψηφοδέλτιο της Ελλάς, στο ψηφοδέλτιο του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ένα άλλο ισχυρό στέλεχος της περιοχής, που είναι ο μέχρι προχθές πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου του Σταύρου Αρναουτάκη, ο κύριος Βαγγέλης Ζάχαρης, ο οποίος παραιτήθηκε από αυτό το ρόλο και θα κινηθεί προς τα ψηφοδέλτια Τσίπρα. Είναι ένα πρόσωπο με ιδιαίτερο στίγμα στο Ηράκλειο, που καταλαβαίνεις ότι ανακατεύει την τράπουλα με την είσοδό του στα ψηφοδέλτια, για παράδειγμα. Βέβαια. Αυτό σημαίνει σε όλη την Ελλάδα. Και όπως είπες και εσύ, ο κύριος Τσίπρας έχει μάλλον μικρότερα ποσοστά σε σχέση με το Λεκανοπέδιο, όπου κρατάει στην περιφέρεια, όπως ξέρουμε, τα ποσοστά του το ΠΑΣΟΚ. Από την κεντροαριστερά εννοώ, από τον κεντροαριστερό χώρο. Αλλά και εκεί θα δούμε, νομίζω, διαρκείς μετακινήσεις μέσα στο επόμενο δίμηνο. Και δεν θα αφορούν μόνο στα της κεντροαριστεράς, γιατί είναι πρώτο πυλόν και το κόμμα Σαμαρά.
2: Ακριβώς. Και νομίζω ότι κρατάει ένα κλειδί εξελίξεων για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι παράδοξο αυτό, αλλά συμβαίνει. Ο Πρωθυπουργός με τον χρόνο επιλογής των εκλογών, διότι αν πατήσει το κουμπί για το Σεπτέμβριο, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ προλαβαίνει να κάνει τίποτα, ούτε το ΠΑΣΟΚ προλαβαίνει να ανασυγκροτηθεί εκ νέου. Ο μόνος που θα ευνοηθεί από μια τέτοια κίνηση θα είναι ο κύριος Τσίπρας.
3: Νομίζω το ΠΑΣΟΚ, το στοίχημα του ΠΑΣΟΚ εφ' εξής έχει να κάνει με το πολιτικό αφήγημα και με ένα κεντρικό σύνθημα το οποίο ακόμα δεν έχει αναδείξει.
2: Ναι.
3: Το να λες θέλω πολιτική αλλαγή θα το ακούσεις και από άλλους όμορους χώρους. Έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή ένα περίπου 70% θέλει, όπως απαντά στα Γκάλοπ, πολιτική αλλαγή. Άρα το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση που παραμένει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρέπει να εξειδικεύσει τις θέσεις του. Βλέπουμε ότι πλέον σε καθημερινή
2: και
3: βάση
2: να επιστρέψει,
3: ανοίγει την ατζέντα των θεμάτων.
2: Ναι, να επιστρέψει τις δημοσκοπήσεις δεύτερο, Φόφη.
3: Όταν είσαι τρίτος, τρίτο-τέταρτος.
2: Τώρα το αφήγημα και το σύνθημα πρώτος με μία ψήφο δεν μπορεί να σταθεί.
3: Φυσικά,
2: το καταλαβαίνω.
3: Το ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη, του ηγεσία και τα στελέχη βλέπουν ότι παγιώνεται στην δεύτερη θέση, εδραιώνεται
2: έτσι.
3: Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
2: Έτσι.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπεί αυτή
2: Σωστό.
3: Η εικόνα και θέλει πολύ σκληρή δουλειά και θέλει και κάτι άλλο. Πέρα από θέσεις,
2: και για να κλείσουμε με αυτή τη φράση.
3: Την ατζέντα της παιδείας, χρειάζεται και την ανάδειξη των προσώπων στην πρώτη γραμμή. Βεβαίως και είναι αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ ιδιαιτέρως γνωστά και δημοφιλή. Ωστόσο, θα πρέπει στην τελική ευθεία να γίνει πιο συγκεκριμένο
2: Σωστό.
3: Το κάδρο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Φόφη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, 12:30 και 10 δευτερόλεπτα, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εσύ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Να βομβαρδίσει ξανά πολιτικές υποδομές στο Ιράν, απειλήσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα, με αποφασιστική απάντηση απειλεί Τεχεράνη. Σταδιακά στις Αντλίες η έκπτωση στα καύσιμα. Είναι μία ανάσα αυτή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά δεν είναι λύση, είπε στο Earth News Radio 105,8 η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα. Απολογείται σήμερα ο τρίτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση. Χθες κρίθηκαν προφυλακιστές οι δύο συγκατηγορούμενοι του. Συνεδριάζει στη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή νέου γραμματέα. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της.

Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Earth News και του Ναι Μεν Αλλά. Η ώρα είναι 12:36. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι σε αυτό το μισάωρο στη ρύθμιση των ήχων, η Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια των τραγουδιών που ακούτε και η Βασιλική Κολτσίδα με τη Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ένα κομμάτι της σημερινής μέρας, ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό, δημοσιογραφικό, θα είναι αφιερωμένο στην Μάρο Κοντού, το αξίζει άλλωστε. Και πριν από λίγη ώρα ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο ένας εκ των δύο του θρυλικού ζεύγους που έχει μείνει στις μνήμες μας, έκανε μία ανάρτηση με τίτλο «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει». Και μετά απευθύνεται στους δημοσιογράφους που προφανώς τον καλούν τηλεφωνικά για να μιλήσει. Λέει: «Μεγάλη παράκληση, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω στα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας, αλλά παρακαλώ να καταλάβετε και εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα, ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις, ούτε τίποτα. Η Μάρο ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο». Με αυτά τα λόγια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου αποχαιρετά την Ελενίτσα του, τη Μάρο Κοντού. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα με αφορμή τα όσα έχουμε δει τις τελευταίες μέρες με τις συλλήψεις των φερωμένων ως δραστών για τον θάνατο, για τη δολοφονία μάλλον της μητέρας

0: στη Θεσσαλονίκη και για την για τους φερόμενους επίσης ως ενόχους για την δολοφονία των ανθρώπων στη Μαρφίν. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την πολιτική βία. Για την πολιτική βία με αφορμή ένα δημοσίευμα που είχε η Καθημερινή της Κυριακής, ένα άρθρο της καθηγήτριας της κυρίας Λαμπρινής Ρόρης, είναι επίκουρη καθηγήτρια πολιτικής ανάλυσης στο Πανεπιστημίο της Αθήνας. Το άρθρο αυτό μιλούσε για την πολιτική βία, για το πώς αυτή η πολιτική βία μεταπολιτευτικά μεγάλωσε, ποιες ήταν οι αιτίες που την τροφοδότησαν. Πολιτική βία που ήταν και από ακροαριστερά και από ακροδεξιά. Και έχει κάνει και μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα η κυρία Ρόρη. Όλα αυτά θα συζητήσουμε μαζί της τώρα. Καλό μεσημέρι, κυρία Ρόρη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είχε πολύ ενδιαφέρον το κείμενο που διάβασα στην Καθημερινή, το άρθρο σας. Και έχει ενδιαφέρον και η έρευνα που κάνατε, από ό,τι θυμάμαι, από το 2008 μέχρι το 2019, σωστά?
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν αυτή την περίφημη πολιτική βία, ένα το κρατούμενο, και μετά θα θέλω να σας ρωτήσω και κάτι με αφορμή ότι τουλάχιστον στα πρόσφατα περιστατικά της Θεσσαλονίκης είδαμε κόμματα και πολιτικούς που στο παρελθόν καταδίκαζαν αλλά ενδεχομένως είχαν και ένα ναι μεν αλλά, σήμερα να έχει αφαιρεθεί αυτό το ναι μεν αλλά και να δούμε αν αυτή η αφαίρεση μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη απομόνωση αυτού που λέμε πολιτική βία.
1: Μάλιστα. Καταρχάς να πούμε, κύριε Τάκη, ότι η πολιτική βία δεν είναι κάτι καινούριο στην ελληνική δημοκρατία. Έχουμε φαινόμενα πολιτικής βίας ήδη από τη μετάβαση στη δημοκρατία, δηλαδή από το 1975, ένα χρόνο μετά τη δημοκρατική μετάβαση, ξεκινά η πολιτική βία της 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ, και έκτοτε μπορούμε να πούμε ότι έχει μια διακύμανση, έτσι. Είχαμε μια πρώτη γενιά πολιτικής βίας η οποία έσβησε με την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και με τις δίκες της 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ το 2002. Όμως πολύ σύντομα, κάποια χρόνια μετά, είδαμε μια δεύτερη γενιά πολιτικής βίας να φουντώνει στη χώρα και
0: με τη δολοφονία Γρηγορόπουλου, λέτε.
1: Ακριβώς, που ήταν ένα γεγονός καταλύτης, όπως λέμε, για να δημιουργηθεί αυτή η δεύτερη γενιά, δηλαδή νέες οργανώσεις, πολλές οργανώσεις, διαφορετικές από τις πρώτες γενιάς, κάποιες με ομοιότητες, κάποιες με διαφορές.
0: Αυτές οι δύο εκφάνσεις, μπορούμε να πούμε, ήταν αυτό που λέμε ακροαριστερή βία, σωστά?
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Ήταν βία η οποία ήθελε την επαναστατική αλλαγή, να το πούμε έτσι. Είχε, η μήτρα της ιδεολογική ήταν μαρξιστική, λενινιστική, και σίγουρα σχετίστηκε με τις, αυτό που λέμε, με τις ιστορικές κληρονομιές, δηλαδή με τη μνήμη του εμφυλίου, της καταστολής, της δικτατορίας, του πολυτεχνείου, και αυτός ο αντιαμερικανισμός που υπήρχε στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, αλλά και μια γενικότερη, ας πούμε, επαναστατική, έτσι, μυθολογία της πρώτης μεταπολίτευσης. Αυτή ήταν η ακροαριστερή πλευρά της πολιτικής βίας. Ωστόσο, πάλι πολύ γρήγορα μετά τη μεταπολίτευση είδαμε να υπάρχουν χτυπήματα και από την άκρα δεξιά, όπου εδώ οι ιστορικές της μήτρες είναι ο αντικομουνισμός που είχαμε στο μετεμφυλιακό κράτος, κατάλοιπα της δικτατορίας, μια εχθρότητα έτσι γενικευμένη απέναντι στη φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Άρα παράλληλα βάδισαν.
0: Και η έκφρασή της μπορεί να πούμε ότι ήταν η Χρυσή Αυγή.
1: Ακριβώς. Η πιο γνωστή οργάνωση ήταν η Χρυσή Αυγή, που ήταν και η μήτρα και όλων των υπολείπων οργανώσεων της άκρας δεξιάς, της εξτρεμιστικής δεξιάς, να το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν είχαμε, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, ότι η πολιτική βία έχει δύο, ας πούμε, ιδεολογικά σκέλη, και στην άκρα δεξιά και στην άκρα αριστερά. Εμείς στην έρευνα που κάναμε, που όπως είπατε είναι από το 2008 μέχρι το 2019, καλύψαμε και τις δύο αυτές πλευρές, και βρήκαμε ότι η αγροαριστερή βία είναι 3,8 φορές περισσότερη σε συχνότητα από την ακροδεξιά βία. Ωστόσο, η ακροδεξιά βία, που ναι μεν είναι μικρότερη σε αριθμό περιστατικών, ήταν και πιο, πώς να το πω, πιο επικίνδυνη απέναντι σε ανθρώπινους στόχους.
0: Δηλαδή, να πούμε ότι η έρευνα, από την έρευνά σας προκύπτουν 2.429 επεισόδια πολιτικής βίας, τεράστιος αριθμός, αν σκεφτεί κανείς ότι η έρευνα είναι από το 8 στο 19, 1.925 επεισόδια ακροαριστερής βίας και 504 ακροδεξιάς.
1: Ακριβώς, και επίσης να πούμε ότι για την ακροαριστερή βία, που έτσι μιλάμε με αφορμή αυτά τα περιστατικά σήμερα, μόνο σε αυτή την περίοδο, τη δεύτερη γενιά δηλαδή, βρήκαμε 94 νέες οργανώσεις. Οργανώσεις πολιτικής βίας, δεν λέμε για πολιτική βία που προκύπτει στις πορείες κτλ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο γιγαντώθηκε εκείνη τη δεκαετία και βρήκε βέβαια πολλές αφορμές στο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Η οικονομική κρίση σίγουρα ήταν ένα λείπασμα για αυτούς τους χώρους.
0: Με αφορμή αυτό που μου λέτε, κυρία Ρόρη, θυμάμαι ότι τα προηγούμενα χρόνια είχε ανοίξει και μια πολιτική συζήτηση, η περίφημη συζήτηση για τα άκρα. Και αν υπάρχουν τα άκρα και από τη μία πλευρά του πολιτικού φάσματος και από την άλλη. Και θυμάμαι ότι τότε υπήρχε πολύ μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση, γιατί κάποιοι συμφωνούσαν με τη λογική των άκρων και κάποιοι όχι. Εσείς και από επιστημονικής πλευράς και με βάση αυτό που μου λέτε, φαίνεται να συμφωνείτε ως προς το ότι η βία έχει δύο άκρα. Ένα ακροαριστερό και ένα ακροδεξιό, σωστά?
1: Έχει δύο ιδεολογικές εκφάνσεις, εγώ θα έλεγα. Κοιτάξτε, αυτή η λεγόμενη θεωρία των δύο άκρων είναι λίγο μία, ας πούμε, διατύπωση του δημοσιογραφικού, ας πούμε, κόσμου. Εμείς στην πραγματικότητα, στην έρευνά μας, δεν υπάρχει αυτό σαν θεωρία. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να καταλάβουμε τα χαρακτηριστικά της πολιτικής βίας, είτε είναι ακροαριστερής είτε ακροδεξιάς, και βρίσκουμε ομοιότητες και διαφορές. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και υπάρχουν και ομοιότητες, υπάρχουν όμως και αρκετές διαφορές. Και στο μέγεθος και στην ποιότητα, στην κλιμάκωση, στους στόχους. Αυτό που έχει σημασία επίσης είναι ότι αυτά τα δύο είδη βίας έχουν διαφορετικοί παράγοντες είναι που τα ευνοούν. Βρήκαμε εμείς συγκεκριμένα ότι η ακροδεξιά βία είναι πολύ περισσότερο συνδεδεμένη και σχετίζεται με τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, έτσι, δηλαδή την οικονομική ανασφάλεια, τα μάκρο δεδομένα, ας πούμε, της οικονομίας της δεκαετίας της κρίσης, όπως επίσης το μεταναστευτικό, αυτό που λέμε κοινωνικοπολιτισμικά αίτια, έτσι. Η ακροδεξιά βία σχετίστηκε πολύ με αυτά, όπως επίσης με την παρουσία της Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο, τα κατά ψέματα, και το ότι υπήρχε τότε, ας πούμε, μία άνοδος του ριζοσπαστισμού. Αυτό ευνόησαν την ακροδεξιά βία. Η ακροαριστερή, ωστόσο, βία, αυτό που βρήκαμε εμείς είναι ότι δεν είχε στατιστική συσχέτιση με το μάκρο επίπεδο, με αυτά που συζητάμε τώρα. Αντίθετα, ήταν περισσότερο εσωστρεφή τα αίτια, δηλαδή σχετίζονταν με εσωτερικά στίμιουλη του χώρου αυτού, κάποια γεγονότα που αυτοί, ας πούμε, που τους φέρνουν στον δρόμο, μεγαλύτερη εσωτερική, ας πούμε, αυτοτροφοδότηση στον χώρο της άκρας αριστεράς, ξέρω, συλλήψεις, φυλακίσεις, γεγονότα αλληλεγγύης, γεγονότα απάντησης σε κρατικές πολιτικές τέτοιου τύπου. Άρα λοιπόν δεν είναι ίδιες οι αιτίες που τροφοδοτούν αυτά τα διαφορετικά οικοσυστήματα.
0: Μάλιστα. Γράφετε στο κείμενό σας για την ύφεση που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια και στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ότι μπορεί αυτή η ύφεση να έχει συσσωρεύσει μίσος ματέωση, ανάγκη αναγνώρισης και επιθυμία επιστροφής σε ένα παρελθόν όπου η βία έδινε σε μικρές ομάδες δυσανάλογη πολιτική ορατότητα. Και το ερώτημά μου είναι αν θεωρείτε ότι αυτή η ματέωση και η ανάγκη αναγνώρισης και η επιθυμία επιστροφής μπορεί τελικά να μειωθεί ή να ακυρωθεί από το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουμε την καταδίκη σχεδόν ομόθυμα του πολιτικού κόσμου σε μια εκδήλωση πολιτικής βίας όπως αυτή της Θεσσαλονίκης με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
1: Νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο αν βρίσκει ευήκο αότα η πολιτική βία, από που και αν προέρχεται αυτή, δηλαδή αν υπάρχει μια κοινωνική νομιμοποίηση, Άρα λοιπόν η απάντηση σε αυτό που με ρωτάτε είναι ότι ναι, ενδέχεται να παίζει κάποιο ρόλο το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ορατή τουλάχιστον υποστήριξη από τον πολιτικό κόσμο.
0: Η δικαιολόγηση.
1: Ακριβώς, mm-hmm. η δικαιολόγηση, η αλληλεγγύη. Τώρα αυτό αν είναι αρκετό προκειμένου να, το φαινόμενο αυτό να...
0: Σίγουρα μειώνει όμως το οξυγόνο της.
1: Ακριβώς, μειώνει το οξυγόνο. Σπινθήρες μπορεί να υπάρχουν, έτσι, trigger event θα υπάρχουν πάντα. Ποτέ δεν θα εξαφανιστεί η πολιτική βία, mm-hmm. ούτε στην Ελλάδα ούτε και σε άλλες χώρες.
0: Θυμάμαι, ξέρετε γιατί σας το ρωτώ, θυμάμαι, είχε γίνει μια στο ενδιαφέρον ρεπορτάζ για την 17 Νοέμβρη. Είχε μιλήσει ο κύριος Φαναράς με μετρήσεις που έκανε τότε όσον αφορά το αν υπάρχει κοινωνική αποδοχή της 17 Νοέμβρη. Και είπε ο κύριος Φαναράς σε μια συνέντευξή του ότι υπήρχε πάντα ένα κομμάτι, ένα μέρος κομματιού του κοινωνικού σώματος που με τον α ή β τρόπο επιχειρούσε να δικαιολογήσει ή δικαιολογούσε κάποια από τα χτυπήματα της 17 Νοέμβρη. Τότε. Τώρα όλα αυτά προφανώς είναι σε μια άλλη λογική που η κοινωνία δεν τα δικαιολογεί ή τουλάχιστον η συντριπτική της πλειοψηφία και πια δεν δικαιολογεί και την πολιτική βία και η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πια αυτό το υπόστρωμα, τουλάχιστον όχι σε αυτό το βαθμό που τότε το παρατηρούσαμε mm-hmm. και είχε μετρηθεί. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ας πούμε υποστηρικτές ή αυτό που λέμε αυτοί που ανέχονται την πολιτική βία, όχι επειδή οι ίδιοι θα ήθελαν να την κάνουν, αλλά επειδή ικανοποιούνται που κάποιοι άλλοι την κάνουν στο όνομά τους. Όμως είναι μειοψηφικά αρκετά αυτά τα φαινόμενα και σίγουρα σε περιστατικά όπως αυτό της Μαρφίν που μιλάμε για τρεις ας πούμε θανάτους, τρεις ανθρώπους οι οποίοι κάηκαν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει ανοιχτή υποστήριξη οποιοδήποτε για ένα τέτοιο γεγονός. Δηλαδή μπορεί τότε που μιλάμε για τη 17 Νοέμβρη τα πρώτα χτυπήματα που έγινε που ήταν ας πούμε στον Ρίτσαρντ Ουέλς, έτσι, τον Αμερικανό διπλωμάτη ή εν πάση περιπτώσει στους βασανιστές της Χούντας. Υπήρχε τότε ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας που ένιωσε ότι υπήρχε μια έτσι λανθάνουσα μορφή δικαίωσης ενδεχομένως, γιατί υπήρχε διάχυτος αντιαμερικανισμός, υπήρχε αντιμνήμες της δικτατορίας, τα τραύματα της προηγούμενης εποχής. Τώρα αυτό δεν υπάρχει πια.
0: Όχι. Και στη 17 Νοέμβρη θα έλεγε κανείς το κρίσιμο σημείο καμπής ήταν ο θάνατος του Θάνου Αξαρλιάν, η δολοφονία μάλλον του Θάνου Αξαρλιάν. Προχθές είχαμε την μνήμη εκείνης της τραγικής μέρας που όταν συνελήφθη 17 Νοέμβρη μάθαμε ότι ο Θάνος Αξαρλιάν ήταν παράπλευρη απώλεια γιατί οι τρομοκράτες έπρεπε να πάνε διακοπές και βιάζονταν.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα ακόμα τραγικό γεγονός που σχετίζεται με
0: τώρα
1: την
0: να ρωτήσω
1: βία.
0: Και κάτι άλλο. Συνηθίζαμε μάλλον τα τελευταία χρόνια τα γκαζάκια, τα συνθήματα έξω από τα σπίτια, τα τρικάκια και όλα αυτά να μην τα αποκαλούμε πολιτική βία, αλλά εν πάση περιπτώσει μια χαμηλή βία που εντάξει τώρα δεν έγινε και τίποτα. Αν μπήκε κανένα γκαζάκι, αν πέσει και κανένα σύνθημα με σπρέι έξω από το σπίτι κάποιου πολιτικού δημοσιογράφου ή οποιοδήποτε άλλου. Η σύνδεση του γκαζακίου, να το πω έτσι, με ένα θάνατο, ένα γκαζάκι που οδηγεί σε μια δολοφονία, ανατρέπει αυτή τη λογική που είχαμε και ως κοινωνικό σώμα και ως πολιτικό προσωπικό για την λεγόμενη χαμηλή βία.
1: Εννοείται σε επίπεδο στάσεων και αντιλήψεων. Ακριβώς. Μένει να το δούμε αυτό.
0: Στη δική σας συλλογιστική την ανατρέπει?
1: Κοιτάξτε, εμείς στη δική μας έρευνα που κάναμε με την κυρία Γεωργιάδου και τον κύριο Ρουμανιά και στην οποία αναφέρθηκα mm-hmm. πριν, μετράμε και αυτά τα περιστατικά ως πολιτική βία και τα γκαζάκια τα μετράμε και τις εμπριστικές επιθέσεις και τις ένοπλες, γιατί διακρίνουμε και επίπεδα πολιτικής βίας. Άρα χαμηλής μεν έντασης δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να προκαλέσουν όμως να έχουν αποτέλεσμα είτε όταν είναι ανθρώπινος είτε όταν είναι υλικό.
0: Και απεδείχθη αυτό.
1: Ακριβώς. Άρα εμείς ούτως ή άλλως το μετρούσαμε mm-hmm. ως πολιτική βία αυτό. Γιατί είναι μια πράξη φυσικής βίας η οποία έχει ας πούμε θέλει να προκαλέσει ένα πολιτικό αποτέλεσμα.
0: Είδα και την καταδίκη των συνθημάτων που γράφτηκαν έξω από το γραφείο και το σπίτι της κυρίας Σέβης Βολουδάκη που μιλούσαν τα συνθήματα για γκαζάκια και για φόβο κλπ. Που ενδεχομένως το προηγούμενο διάστημα να μην υπήρχε αυτή η καταδίκη, αλλά ως συνέχεια της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, φαίνεται ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν έχουμε ξεχάσει, και ακόμα και μια τέτοια ήπια, να το πω έτσι, όπως τη λέγαμε παλιά, εκδήλωση με συνθήματα, με σπρέι, με οτιδήποτε άλλο, πια μας κινητοποιεί και μας ευαισθητοποιεί περισσότερο.
1: Φαίνεται ότι προς το παρόν υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα. Τώρα πόσο αντιπροσωπευτικό είναι, μένει να το δούμε. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, όταν το αποτύπωμα είναι ακόμα νοπό, υπάρχει μια καταδίκη, μετά κάπως μπορεί να είναι ένα φαινόμενο σε ύφεση, να ξεχνάει κάποιος τα γεγονότα. Πάντως προς το παρόν δεν φάνηκε να υπήρχε ανοχή που υπήρχε σε άλλες περιόδους.
0: Σωστό. Εκτιμάτε ότι το επόμενο διάστημα θα συρρυκνωθεί ομοίως η πολιτική βία και της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς, ή θα έχουμε διακυμάνσεις?
1: Μένει να το δούμε αυτό. Είναι ένα ανοιχτό ερώτημα, κανείς δεν το ξέρει, γιατί εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Πάντως το σίγουρο είναι ότι η πολιτική βία δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει. Δηλαδή, ξέρουμε και από τη βιβλιογραφία τη διεθνή ότι εμφανίζεται κατά κύματα ή κατά γενιές. Και άρα και στην Ελλάδα δεν μπορούμε να πιστέψουμε, δηλαδή δεν μπορεί να εξαφανιστεί εντελώς, γιατί είναι συνδεδεμένη και με το κοινωνικό και με το πολιτικό φαινόμενο. Άρα λοιπόν αποκλείεται να πάμε σε μια εποχή που δεν θα υπάρχει καμία, ας πούμε,
0: βία. Ναι, σωστό.
1: Βία.
0: Θα υπάρχει
1: αυτό
0: μια μείωση.
1: Σίγουρα έχει παρατηρηθεί αυτόν τον καιρό είναι ότι έχουμε μία μείωση. Δεν έχουμε ούτε τη συχνότητα ούτε την ένταση της περίοδου της οικονομικής κρίσης.
0: Ακριβώς. Και με βάση και την έρευνά σας, προκύπτει ότι η πολιτική βία αυξάνει όταν οι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες είναι φορτισμένοι, ενώ μειώνεται όταν υπάρχει οικονομική ευμάρεια και πολιτική σταθερότητα.
1: Ακριβώς, και σχετίζεται και με τις πολιτικές του κράτους, πρόληψη και καταστολής. Από εκεί και ύστερα, κύριε Τάκη, θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, στη σημερινή εποχή. Αυτό το οποίο δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, πιστεύω, και έχει μεγάλη σημασία, είναι το ότι ενώ δεν έχουμε την πολιτική βία της προηγούμενης δεκαετίας, έχουμε άλλες μορφές βίας στο κοινωνικό πεδίο, πάρα πολύ σοβαρές, πολύ έντονες, οι οποίες έχουν πάρει το πάνω χέρι, ας το πούμε έτσι, όπως είναι η βία μεταξύ των ανηλίκων, η οπαδική βία, η ενδοοικογενειακή βία. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια διάχυση του βίαιου φαινομένου σε άλλα πεδία κοινωνικά, το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμάμε
0: καθόλου,
1: γιατί και σοβαρό είναι, και είναι πολύ εύκολο στο μέλλον ένας ανήλικος ο οποίος έχει μπλέξει συμμορίες στην πρώτη
0: να στρατολογηθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης υπάρχει και η λεκτική βία, που θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι το φυτώριο όλων αυτών, διότι όταν κάποιος πίσω από την ανωνυμία ενός πληκτρολογίου βρίζει, καταργέται και εύχεται να πεθάνουν συμπολίτες του γιατί δεν συμφωνεί με τις απόψεις τους, στη συνέχεια όλη αυτή η οργή μπορεί να μεταφερθεί σε μια ενδοοικογενειακή βία, σε μια βία ανηλίκων, ή εν πάση περιπτώσει να στρατολογηθεί και για μια άλλη πολιτική βία.
1: Ακριβώς. Και βλέπουμε τώρα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πόσο οξυμένο είναι αυτό το φαινόμενο της λεκτικής βίας, της συνωμοσιολογίας. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να βγαίνει ως είδηση και να μην αμέσως βγαίνουν θεωρίες συνωμοσίας. Το βλέπουμε τώρα και με τη Μαρφίν, πώς έχουν φουντώσει πάλι θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο.
0: Ήδη, εγώ σήμερα διάβασα εδώ για το περίφημο email απίστευτες θεωρίες.
1: Ναι, το οποίο είναι και αυτό μέρος, ας πούμε, της έκφανσης του φαινομένου, το οποίο είναι μια ψηφιακή ριζοσπαστικοποίηση, αλλά και μια συνωμοσιολογία που δεν αφορά μόνο αυτό το χώρο. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη ροπή στις θεωρίες συνωμοσίας, χωρίς απαραίτητα αυτό να είναι αμιγώς ιδεολογικό.
0: Αν σκεφτεί κανείς στην Αμερική ότι υπάρχουν εκατοντάδες οργανώσεις που πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη, αρκεί για να κατανοήσουμε τι σημαίνει θεωρία συνωμοσίας.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρόρη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Καλά, γεια σας.

0: Πηγαίνοντας πίσω στο 1964 και στο Viva Las Vegas με τον Elvis Presley, θα σας αποχαιρετήσουμε. Λένε πολλοί ότι αυτές οι προηγούμενες εποχές, δεκαετίες του 50, του 60, ήταν πιο ήρεμες, πιο ανθρώπινες, με λιγότερη βία. Μπορεί αλήθεια, μπορεί και ψέματα, γιατί δεν υπήρχε η προβολή τότε που υπάρχει σήμερα, δεν υπήρχαν όλα αυτά τα μέσα να προβάλλουν τη βία, να προβάλλουν φαινόμενα, και ενδεχομένως να υπήρχαν όλα αυτά, απλά δεν τα μαθαίναμε. Και μου θυμίζει αυτό και κάτι άλλο που συνήθως τα Χριστούγεννα εμφανίζεται στα social media, η περίφημη εκείνη φωτισμένη πλατεία της Ομονίας, χριστουγεννιάτικες μέρες, και γράφουν όλοι από κάτω: αχ, τι ωραία ήταν εκείνες οι μέρες του 50 και του 60. Ήταν ωραία μόνο για τους λίγους που είχαν την οικονομική άνεση και μπορούσαν να τη ζήσουν. Οι περισσότεροι σε εκείνες τις εποχές περνούσαν πολύ δύσκολα από πολλές απόψεις. Άρα, όταν βλέπουμε μια ωραία εικόνα και σκεφτόμαστε ότι δεν ζήσαμε εμείς στο παρελθόν και θα ήταν πολύ ωραία, θα πρέπει να σκεφτούμε το σύνολο του παρελθόντος και όχι μόνο το απόσπασμα μιας εικόνας που το προβάλλει. Λοιπόν, με τον Elvis Presley και το Viva Las Vegas, που είναι ανεπίσημα ο ύμνος της πόλης του Las Vegas, θα σας αποχαιρετήσουμε αυτό το μεσημέρι της 15ης Ιουλίου του 2026, που θα μείνει στην ιστορία ως η μέρα που έφυγε από κοντά μας η Μάρο Κοντού. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων, και εμείς τα λέμε αύριο ακριβώς στις 12 το μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 1.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μάρινα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Θλίψη στο Πανελλήνιο, έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Στον ανακριτή ο τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση με γκαζάκες στη Θεσσαλονίκη. Εξιτήριο παίρνει σήμερα από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στην επανομή μετά την ανατροπή βάρκας. Γαλλίδα εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης, αναζητείται ο ναυαγωσός της. 6 τηλεφωνικές απάτες με λία δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μονομέρες πραγματοποίησε σπήρα στην περιοχή του Πύργου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ, τι κακό,

0: Ήταν η Φόρντ που τελείωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Φόρντ ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό!
0: Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Φόρντ ένα βράδυ μαγικό.
2: Διαφορετική αρχή μας σήμερα, καθώς επικρατεί θλίψη σε όλο το Πανελλήνιο από την απώλεια της μεγάλης μας ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Άφησε πίσω της μια σπουδαία θεατρική και κινηματογραφική καριέρα, ενώ μέχρι πολύ πρόσφατα πρωταγωνιστούσε στην τηλεόραση σε καθημερινό σεριαλ. Ακόμα τον Θανάση Γογάδη.
3: Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή βυθίζοντας στο θρήνο την οικογένειά της και το κοινό που την αγάπησε τόσο από τις ταινίες της στον κινηματογράφο όσο και από το θέατρο και την τηλεόραση. Μετά το εξιτήριο που πήρε από το Αττικό νοσοκομείο, η δημοφιλής ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της. Εκεί η υγεία της επιδεινώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον Άγιο Σάβα. Σε λίγες μέρες μετά, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών της, η Μάρο Κοντού έφυγε από τη ζωή. «Την έζησα τη ζωή μου, τη χόρτασα», είχε πει κάποτε η ίδια σε συνέντευξή της. Από το κουγάκι της δεκαετίας του 30 μέχρι τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τις θριαμβευτικές συνεργασίες με τον Λάμπρο Κοσαντάρα και τον Δημήτρη Χόρν, μέχρι τη ζωγραφική, την πολιτική και το θέατρο, η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια στάρ, υπήρξε εικόνα μιας ολόκληρης εποχής. Η Μάρο Κοντού δεν υπήρξε απλώς μια ηθοποιός, υπήρξε η κομψότητα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Το χαμόγελο, η φινέτσα, η αστική αρχοντιά, αλλά και η δύναμη μιας γυναίκας που διεκδίκησε τη θέση της σε ένα κόσμο όπου οι πρωταγωνιστές ήταν συνήθως άνδρες. Καταγόταν από τα Ψαρά, αποφύτησε από το 3ο Γυμνάσιο Θηλαίων Μακρυγιάννη, παράλληλα ολοκλήρωσε τη σχολή χορού, σημερινή κρατική σχολή χορού, και αμέσως μετά πήγε στη Γερμανία. Αποφύτησε από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε διάστημα μεγαλύτερο των 35 ετών θεατρικής και κινηματογραφικής καριέρας, πρωταγωνίστησε σε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και 90 θεατρικά έργα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Η πρώτη επαγγελματική της ανασχόληση άρχισε το 1954 στο χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου, όπου παρέμεινε μέχρι το 1958. Πήρε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο από την Ανώτατη Κρατική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 1959 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στο Δημήτρη Χόρν με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Το 1990 παρουσίασε την εκπομπή «Χωρίς παρεξήγηση», που είχε συνολικά μόλις 14 επεισόδια. Προβαλόταν από την ΕΤ2 και στο πρώτο επεισόδιο στις 7 Μαΐου του 1990 είχε καλεσμένη τη Ρένα Βλαχοπούλου. Ασχολήθηκε επίσης με τη ζωγραφική, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία έκθεση στην Γκαλερί Αντίνορ το 1993. Υπήρξε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διατέλεσε ακόμα δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002, επί δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπήρξε πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984 από το 1995 έως και το 2002 και δύο χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006.
2: Στον ανακριτή σήμερα ο τρίτος κατηγορούμενος για την επίθεση με γαζάκια στη Θεσσαλονίκη, ενώ χθες κρίθηκαν προφυλακιστές 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε στη Βάγια Νέστορα τη ζωή της. Ο νεαρός υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση και ότι απλά είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού του σε κάποιο φίλο του. Μας ενημερώνει η Δέσποινα Κρητικού.
1: Η απολογία του κράτησε μία ώρα ακριβώς, αφού παρέδωσε ένα απολογητικό υπόμνημα και μετά δέχθηκε και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Απολογήθηκε για τα κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα. Έκρηξε εμπρισμό παράβαση νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών ή όποια προσωποποίηση θα γίνει στο επόμενο διάστημα με την έκδοση σχετικού βουλεύματος. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ότι τα κλειδιά του σπιτιού τα έδωσε σε έναν φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, να έδωσε στοιχεία για το πώς έγινε ο διάλογος και πήρε ο φίλος του τα κλειδιά του σπιτιού, ότι δεν γνώριζε πώς έφτασαν στα χέρια του 29χρονου και της 26χρονης και ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που επισκέφτηκε το εγκαταλειμμένο σπίτι των παππούδων του και από τότε δεν εμφανίστηκε ξανά εκεί. Μετά από πιεστικές ερωτήσεις της ανακρίτριας κράτησε την ίδια στάση, αρνήθηκε την κατηγορία ότι γνώριζε ότι το σπίτι αυτό έγινε εν τέλει ορμητήριο και καταφύγιο για την πριν και μετά τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Νεστορά. Από τα μέσα ενημέρωσης έμαθε το περιστατικό της έκρηξης και από τα μέσα ενημέρωσης πληροφορήθηκε ότι ήταν ορμητήριο το σπίτι του την ημέρα που έγινε και η σύλληψή του, που έγινε και ο έλεγχος στο σπίτι του. Δεν γνωρίζει την 26χρονη και τον 29χρονο, γνωρίζει κόσμο που ανήκουν στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά ή αντιξουσιαστές από την σχολή του στο πανεπιστήμιο, από το φυσικό όπου σπουδάζει. Δεν είχε όμως καμία ενεργό δράση μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τους δικηγόρους του δεν έχει προσαχθεί. Είναι έξω από το γραφείο της εισαγγελέως. Η διάσκεψη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας θα βγάλει και το πόρισμα της ποινικής του μεταχείρισης.
2: Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά με την υπόθεση μιλώντας στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλήδου.
4: Η έρευνα της τρομοκρατικής υπηρεσίας συνεχίζεται από τη στιγμή που οι δύο κατηγορούμενοι και προφυλακιστέοι πλέον μετά την απολογία τους κατηγορούνται για την τελευταία εμπριστική επίθεση. Μένει βέβαια να ταυτοποιηθούν και τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις όπου είχαμε εκτεταμένες φθορές στα δύο αυτά σημεία. Προφανώς και αυτό που θεωρούν οι αστυνομικοί είναι ότι πρόκειται για μία ομάδα η οποία οργάνωσε και τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Καταλαβαίνετε όμως ότι χρειαζόμαστε υλικό το οποίο ήδη επεξεργαζόμαστε, όχι μόνο βιντεο αλλά και άλλα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί, ώστε να ταυτοποιηθούν πλήρως όλοι οι εμπλεκόμενοι και στις τρεις υποθέσεις.
2: Εξιτήριο αναμένεται να πάρει σήμερα μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης η Αφροδίτη Νέστορα. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από λεπτό σε στιγμή αναμένεται η Αφροδίτη Νέστορα να πάρει εξιτήριο και να μεταφερθεί στο σπίτι, εκεί όπου την 1η Ιουλίου δέχτηκε μια αναδρυβοβιστική επίθεση, όπου τραυματίστηκε σοβαρά αρχικά η μητέρα της και στην πορεία την έχασε, ενώ τραυματίστηκε και η ίδια. Με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί για δύο εβδομάδες αρχικά στο Ιπποκράτειο και συνέχεια στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου. Τώρα αριθμίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες εδώ στο νοσοκομείο, προκειμένου να πάρει και το επίσημο χαρτί του εξιτηρίου και να φύγει για το σπίτι. Θα παρακολουθείται στενά, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν και το επόμενο διάστημα, περί γάμματα δευτέρου βαθμού στο 12% του συνόλου του σώματός της, στα κάτω άκρα και στα άνω άκρα. Είναι σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, καθώς έχει χάσει την μητέρα της μετά τη δημοβιστική επίθεση και αυτό που ζητά η ίδια είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποδοθεί στους δολοφόνους μητέρας της η ποινή που αναλογεί. Όπως είπε, ζητά ψυχραιμία και εύχεται να μην γίνουν κάποια άλλα παρατράγουδα όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Δεν μπορεί και δεν πρέπει η τρομοκρατία να νικήσει η δημοκρατία, έχει τονίσει η κατ' επανάληψη Αφροδίτη Νέστορα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή. Βεβαίως με την επιστροφή της στα μέτρα ασφαλείας που ήδη υπάρχουν γύρω από το σπίτι αναμένεται να ενισχυθούν, ενώ θα εφαρμοστούν και ειδικές ρυθμίσεις για την παρουσία εκεί των δημοσιογράφων. Πάμε τώρα στη Λάρισα που συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με στελέχη του ΟΣΕ να αρνούνται τις κατηγορίες και να επιμένουν στην αναβολή. Ο Άρης Ψύχας θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άρη.
6: Καλό σας μεσημέρι από τη Λάρισα. Πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα διέκοψε το δικαστήριο για την ερχόμενη Δευτέρα. Είναι η επόμενη δικάσιμος, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η πρόταση της εισαγγελέως επί των ετοιμάτων που έχουν υποβάλει οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Το αυτό που πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές είναι ότι μια ομάδα κατηγορουμένων 16 που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ και οι οποίοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση 717 σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος και το αν υπάρχει απάτη και άλλες σχετικές κατηγορίες πάντα σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος της Σύμβασης 717, η πλειονότητα των συνηγόρων των συγκεκριμένων κατηγορουμένων έχουν ζητήσει αναβολή της δίκης. Λένε, υποστηρίζουν ότι δεν γίνεται για το ίδιο γεγονός να υπάρξουν δύο δίκες. Με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως την ερχόμενη εβδομάδα και στη συνέχεια η τοποθέτηση, η απόφαση του δικαστηρίου για το συγκεκριμένο αίτημα. Κατά τα άλλα είχαμε και αιτήματα που σχετίζονται με την ακεραιότητα του κριτηρίου θεσπίσματος. Ολοκληρώνεται, είμαστε στη φάση ολοκλήρωσης των αιτημάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης και έτσι την επόμενη εβδομάδα πιθανότητα αναμένουμε την εισαγγελική πρόταση. Θα ακολουθήσει ένας κύκλος τοποθετήσεων πάλι των συνηγόρων για να φτάσουμε στην τελική απόφαση επί των συγκεκριμένων αιτημάτων. Επαναλαμβάνω, το κυρίαρχο το αίτημα της αναβολής από τους κατηγορουμένους που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού μετά την ανατροπή αλλιευτικής βάρκας, την οποία επέβαινε μαζί με τη σύζυγό του. Ο Παύλος Αρόγλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παύλε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι είναι άκαρπες μέχρι και αυτή την ώρα οι έρευνες που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της επανομής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό, η ανατροπή της βάρκας, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στις 10 η ώρα το πρωί της Τρίτης. Η γυναίκα βγήκε στις 7 η ώρα το απόγευμα στην ακτή εκεί που εντοπίστηκε από ιδιώτη και ενημερώθηκαν οι αρχές, που σημαίνει ότι για 9 ώρες ήταν μέσα στην θάλασσα παλεύοντας να βγει στην ακτή. Ξεκίνησαν άμεσα και χθες οι έρευνες διήρκησαν για αρκετό χρονικό διάστημα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε εδώ στην περιοχή όπου είναι το γνωστό ναυάγιο, το σκάφος όπου επέβαινε ο 69χρονος μαζί με την 67χρονη σύζυγό του. Πριν από λίγο βγήκε και επαγγελματίας δίτης, ο οποίος πραγματοποίησε έρευνες και στο ναυάγιο αλλά και στις ιχθυοκαλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή, ωστόσο δεν εντόπισε κάτι. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου. Μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, είναι άκαρπες. Σε αυτές συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού, ένα σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και θελοντικές ομάδες αλλά και ιδιώτες.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλε Σαρόγλου. Να πάμε τώρα στην Μεσσηνία και τον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τον θάνατο μιας Γαλλίδας τουρίστρες σε πισίνα ξενοδοχείου στο Πεταλίδι. Ο ιδιοκτήτης έχει συλληφθεί. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, από την Καλαμάτα. Πραγματικά αυτό το περιστατικό, το τραγικό περιστατικό, συνέβη χθες το νωρίς το απόγευμα, γύρω στις 3.30 σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσσίνης. Μια 48χρονη υπήκοος Γαλλίας, η οποία έκανε διακοπές με τον σύζυγό της και τα δύο της παιδιά στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε στον πυθμένα της κεντρικής πισίνας του ξενοδοχείου. Την αντιλήφθηκαν άλλοι πελάτες του ξενοδοχείου που έκαναν το μπάνιο τους, καθώς και εργαζόμενοι της επιχείρησης, την ανέσυραν, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, έφτασαν πολύ γρήγορα διασώστες με ασθενοφόρο στην περιοχή, προσπάθησαν για πολλή ώρα να τις κάνουν ανάγνυψη με την τεχνική κάρπα. Συνέχεια μεταφέρθηκε και στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου δυστυχώς γύρω στις 5.30 χθες το απόγευμα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τώρα να σου πω ότι από το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας ειδοποίησαν το αστυνομικό τμήμα της Μεσσίνης γύρω στις 6 χθες το απόγευμα. Από εκείνη την ώρα έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διερευνηθούν τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Όπως σωστά είπες, Γκέλη, έχει συλληφθεί ένας 64χρονος ονόμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, ένας Έλληνας 64 ετών, ο οποίος αντιμετωπίζει και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ παράλληλα αναζητείται και ένας 30χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο ναυαγωσός της επιχείρησης και φαίνεται την ώρα του συμβάντος να βρισκόταν σε παρακείμενη πισίνα. Παράλληλα, είχε ενημερωθεί και η περιφερειακή υπηρεσία. Τουριστική υπηρεσία της περιφέρειας Πελοποννήσου για να διαπιστώσει, να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστώσει αν οι πισίνες πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται από την νομοθεσία και βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση των αρχών, ενώ παράλληλα έχει ζητηθεί και νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου αυτής της γυναίκας. Είναι μια τραγική ιστορία. Η γυναίκα βρισκόταν, όπως είπαμε, εδώ με τον σύζυγό της και τα δύο της μικρά παιδιά για διακοπές και είχε αυτό το τραγικό τέλος.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Έξι τηλεφωνικές απάτες με λία δεκάδες χιλιάδες ευρώ μέσα σε λίγες μόνο μέρες πραγματοποίησε σπήρα που δρούσε στην περιοχή του πύργου. Πάμε στον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έξι απάτες μέσα σε διάστημα λίγων ημερών κατάφερε να εξιχνιάσει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων πύργου, ξετυλίγοντας το κουβάρι μιας υπόθεσης που προκαλεί αίσθηση για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε αυτό το οργανωμένο κύκλωμα. Τρεις Έλληνες άνδρες έχουν ταυτοποιηθεί πληρώς από τις αρχές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, η δικογραφία αφορά ακόμα 8 άτομα, είναι δηλαδή 11, τα οποία αυτά 8 άτομα φέρονται να συνδέονται με τη δράση της ομάδας, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να γίνει και η πλήρη χαρτογράφηση των προσώπων αλλά και των ρόλων που είχαν σε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Οι δράστες τώρα φέρεται να χτυπούσαν κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, επιλέγοντας ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και εμφανίζονταν άλλοτε ως λογιστές και άλλοτε ως υπάλληλοι της ΔΕΗ, του ΔΔΕ, χρησιμοποιώντας ψεύτικες ιστορίες για να παγιδεύσουν τα θύματά τους. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία, με τα μέχρι τώρα στοιχεία της υπόθεσης, φέρεται να απέσπασαν 39.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας τουλάχιστον 23.000 ευρώ. Το ποσό μέχρι τώρα ξεπερνά τις 62.000 ευρώ, χωρίς όμως να αποκλείεται η πραγματική αξία των αντικειμένων να είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη και την Μπέλα Θεριού, καθώς έχουμε συναγερμό στον κόλυνδρο πυρίας για φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα. Μπέλα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Φωτιά μένεται σε αγροτοδασική περιοχή στον κόλυνδρο, όπως είπες και εσύ, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετόπου. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί. Άμεσα κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός πυρόσβεσης με επίγειες και αέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπαρών τμήματων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 9 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντικές ομάδες που συντρέχουν στην επιχείρηση. Από αέρος πραγματοποιεί ρήψεις και ένα ελικόπτερο πυρόσβεσης, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και οι υδροφόρες του Δήμου Πίνδρας Κολυνδρού, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε χορτολιβαδική έκταση και γρήγορα επεκτάθηκε σε παρακείμενο δάσος. Ξεκίνησε κοντά στο 5ο χιλιόμετρο συγκεκριμένα της επαρχιακής οδού Κολυνδρού Λιβαδίου. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος λαμβάνονται εικόνες από ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού πυερίας, προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Να πούμε ότι στο μεταξύ έσβησε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στο φράγμα της Θέρμης. Η πυροσβεστική κλήθηκε για φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα δάσο-κομάντος έσπευσαν στην περιοχή και άμεσα έθεσαν υπό έλεγχο της φωτιάς και προχώρησαν στην πλήρη κατάσβεσή της. Στη Λέσβο τώρα είχαμε μία αυτόφορη σύλληψη και επιβολή προστίμου για την φωτιά στη Φίλια. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είχαμε μία σύλληψη με τη διαδικασία του αυτοφόρου και επιβολή προστίμου 2.650 ευρώ για τη φωτιά που προκλήθηκε στην Φίλια, κοντά στην Παιδική Χαρά, όπου γινόταν εργασίες από ένα συνεργείο. Έτσι προκλήθηκε η φωτιά. Η φωτιά τότε σβήστηκε με την βοήθεια των κατοίκων της Φίλιας, πριν φτάσουν δηλαδή τα οχήματα της πυροσβεστικής. Ωστόσο δεν έπρεπε να προχωρήσουν τα μέλη του συνεργείου σε τέτοιες εργασίες και συνελήφθη ένας 63χρονος. Επίσης σήμερα είναι σε red code και πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα οι κάτοικοι της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων. Το αρμόδιο Υπουργείο είναι σε ετοιμότητα, όπως επίσης και η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε ετοιμότητα όλες τις υπηρεσίες, τις περιφέρειες αλλά και στους Δήμους.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε πρωτοκαλή συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα και ολόκληρη περιφέρεια της Κρήτης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
12: Καλό μεσημέρι. Έχουμε ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους οι οποίοι πνέουν στην περιοχή της Κρήτης. Χθες ήταν οι δύο από τους τέσσερις νομούς, ήταν η ανατολική νομή της Κρήτης σε πορτοκαλί συναγερμό. Σήμερα είναι όλη η Κρήτη και οι τέσσερις νομείς. Είναι λοιπόν πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και έχουμε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και το μηχανισμό πολιτικής προστασίας σε υψηλή ετοιμότητα και σε πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχών περιστατικών. Η περιφέρεια Κρήτης καλεί πολίτες και επισκέπτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή. Έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρές απαγορεύσεις και για τις δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, αλλά υπάρχουν περιορισμοί και στην πρόσβαση σε δάση, φαράκια και άλλες ευαίσθητες περιοχές του νησιού. Για παράδειγμα, να σας πω εδώ στο Ηράκλειο, δεν επιτρέπεται η διέλευση, δεν επιτρέπεται η παραμονή ατόμων και οχημάτων, προσώπων και οχημάτων στα βάση της Ίμης, του Ρούβα, του Κουδουμά, της Κέρης, στο Φουρνί, στο Γιούχτα και στον Επανοσύφη. Χθες είχαμε και μία πυρκαγιά, η οποία ανησύχησε για λίγο τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ήταν λίγο μετά τις αρχαιότητες της Κνωσού. Ευτυχώς όμως οι πυροσβέστες την πρόλαβαν τη φωτιά, σε καλλιεργήσιμη έκταση, προκάλεσε όμως αναστάτωση. Σας λέω, έχουμε ισχυρότητα τους ανέμους και χθες είχαμε και σήμερα. Και χρειάστηκε να εκενωθεί για λίγο και ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού για περίπου ένα τέταρτο, προκειμένου να επιβεβαιώσουν και οι αρμόδιοι εκεί ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει υποέλεγχο την κατάσταση και στη συνέχεια επέστρεψαν στον αρχαιολογικό χώρο.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το νοσοκομείο της Νάξου, το οποίο απάντησε σε καταγγελία μητέρας σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης επείγοντος ιατρικού περιστατικού που αφορούσε την ανήλικη κόρη της. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
13: Καλό μεσημέρι από τις Κυκλάδες. Να εξηγήσουμε ότι η γυναίκα είχε καταγγείλει τις προηγούμενες ημέρες η μητέρα του ανήλικου παιδιού μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως αντιμετωπίστηκε με αδιαφορία, απαξίωση και επιθετικότητα όταν έφτασε στο νοσοκομείο με την κόρη της, η οποία είχε διαγνωστεί με λοιμώδη μονοπυρήνωση και παρουσίαζε σαφή επιδείνωση. Όπως αναφέρει η μητέρα του παιδιού, αντί να τεθεί στο επίκεντρο ασθενής, τέθηκε στο στόχαστρο η ώρα προσέλευσης, ξημερώματα έγινε αυτό το περιστατικό, και η γυναίκα δέχθηκε σχόλια απαξιωτικά και χωρίς να δίνουν σημασία στο περιστατικό, τύπου ότι δεν βλέπουν κάτι γιατροί, δεν έχει και κάτι σοβαρό. Η γυναίκα, όπως λέει, αναγκάστηκε να φύγει, ουσιαστικά με έδιωξαν, αναφέρει, και κάλεσε την αστυνομία, η οποία αστυνομία την ενημέρωσε πως πρέπει να γίνει καταγγελία στη διοίκηση του νοσοκομείου. Στη συνέχεια, και αφού η γυναίκα είχε φύγει από το νοσοκομείο, επικοινώνησε μαζί της παιδίατρος και τη ζήτησε να επιστρέψει στο νοσοκομείο άμεσα, όπως και έγινε. Το παιδί τελικά εξετάστηκε και κρίθηκε ότι έχριζε εισαγωγής, ενώ κλήθηκε και εξωτερικός γιατρός, οτορινολαρυγκολόγος, που δεν υπήρχε στο κέντρο υγείας. Το Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου τώρα έβγαλε επίσημη ανακοίνωση απαντώντας σε όσα καταγγέλει η μητέρα. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, λοιπόν, η ανήλικη ασθενής έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στον χώρο επιγόντων περιστατικών, εξετάστηκε άμεσα από το εφημερεύον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και για την πληρέστερη αξιολόγηση και αντιμετώπιση του περιστατικού συμμετείχαν διαδοχικά στη διαχείρισή του ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων και τελικά η ασθενής εισήχθη για νοσηλεία. Το μεσημέρι, κατόπιν επανεκτίμησης της κλινικής εικόνας της ασθενούς, κλήθηκε και προσήλθε και ο οτορινολαρυγκολόγος του νοσοκομείου, παρότι βρισκόταν σε νόμιμη άδεια. Αυτά υποστηρίζει το νοσοκομείο και αναφέρει ότι η ασθενής εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκεί, λαμβάνοντας την ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα με την κλινική της κατάσταση να παρακολουθούνται στενά. Το νοσοκομείο τέλος αναφέρει πως κατά τη διάρκεια της προσέλευσης της ασθενούς υπήρξε πράγματι ένταση μεταξύ των συνοδών της και μέλους του προσωπικού και για το περιστατικό ζητήθηκαν άμεσα έγγραφες αναφορές από όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας και έχει ήδη διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως όλα όσα έγιναν και να διαπιστωθεί αν πράγματι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
2: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Στη Δράμα υλοποιείται για 14η χρονιά το θερινό πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και πολιτισμού από το Κέντρο Βυζαντινών Ελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, με τη συμμετοχή φοιτητών από διάφορες περιοχές του κόσμου. Η Ρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Η Ρένα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Το πρόγραμμα που θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Ιουλίου παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον από τους ξένους φοιτητές, κυρίως από χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως από την Ισπανία. Όλοι οι φοιτητές σπουδάζουν ήδη την ελληνική γλώσσα, σπουδάζουν νέα ελληνική γλώσσα και πολιτισμό. Οι κατευθύνσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε τρία επίπεδα, μεσαίο 1, μεσαίο 2 και προχωρημένο, εργαστήρι λογοτεχνικής μετάφρασης και θεωρητικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Στη Δράμα ήδη έχουν φτάσει 30 φοιτητές από διάφορες χώρες του κόσμου και έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα. Οι ξένοι φοιτητές μεταξύ άλλων πραγματοποιούν και διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως επισκέπτηση σε μουσεία, στους αρχαιολογικούς χώρους, βλέπουν ταινίες βραβευμένες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, μαθήματα δημοτικών χωρών, παραστάσεις, συναυλίες. Ψυχή της διοργάνωσης είναι ο Διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, ο κ. Μαρφακίδης, δραμηνός στην καταγωγή. Για τους φοιτητές, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν κάποιοι που επιλέγουν να έρθουν να το παρακολουθήσουν ακόμη και με δικά τους έξοδα. Το 1/4 από το σύνολο των φοιτητών που βρίσκονται στη Δράμα είναι από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας και οι υπόλοιποι από διάφορες χώρες, ενώ η μισή από το σύνολο των φοιτητών έξοδα. Το 1/4 από το σύνολο των φοιτητών που βρίσκονται στη Δράμα είναι από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας και οι υπόλοιποι από διάφορες χώρες, ενώ

0: Για την επέκταση του μετρού στη Καλαμαριά μίλησε στον 102 FM ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταχιάος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν έχουμε απομακρυνθεί από τον αρχικό σχεδιασμό. Σημείωσε όμως ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα ποτέ και δεν ήμασταν εντελώς έτοιμοι γι' αυτό.
1: Μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία ελπίζουμε να μπορέσουμε να την τελειώσουμε μέχρι τα τέλη Ιουλίου, αλλά ακόμα και αν χρειαστεί απομάκρυνση από αυτό το στόχο, όπως τον περιέγραψε ο υπουργός προχθές, θα είναι πολύ μικρή. Είναι μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, την οποία διαχειριζόμαστε με πάρα πολύ υπευθυνότητα. Δηλαδή, πρέπει κανένας να είναι υπεύθυνος. Μιλάμε για ζητήματα ασφαλείας. Πρέπει οι υπερεπιβάτες που θα μπουν μέσα στο μετρό να ξέρουν ότι είναι απολύτως ασφαλείς. Και πρέπει η εταιρεία που τους παρέχει και το σύστημα, δηλαδή ελληνικό μετρό, αλλά και η εταιρεία που λειτουργεί το μετρό, δηλαδή η ΤΕΜΑ, να είναι απολύτως ασφαλείς στο να επιβιβάσουν επιβάτες μέσα στο μετρό. Ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, για τον πολύ απλό λόγο ότι ακόμα και τα καινούργια 15 τρένα που ήρθαν είναι μια γενιά, αν θέλετε, μετά από τα προηγούμενα τρένα. Μπορεί να είναι όμοια κατά βάση, με ελάχιστα βήματα. Αυτά, για να κινηθούν στη βασική γραμμή, θέλουν επιπλέον πιστοποιήσεις, όπως και τα τρένα της βασικής γραμμής για να κινηθούν στη Καλαμαριά πρέπει να είναι απολύτως συντονισμένα με τα τρένα τα καινούργια. Αυτό είναι μια περίπλοκη διαδικασία που την ελέγχει βήμα προς βήμα η ΤΥΒ και όλο το ζήτημα είναι ακριβώς η πιστοποίηση του δικτύου. Θα υπογραφεί και μια εκτελεστική συμφωνία, τη συμφωνία που υπάρχει ήδη για να συμπληρωθούν κάποιες μελέτες που λείπουν, κυρίως τοπογραφικές σε ό,τι αφορά την βορειοδυτική χάραξη, και περίπου έχουμε καταλήξει στην χωροθέτηση των σταθμών. Ακολουθεί, ας πούμε, τον άξονα της Λαγκαδά. Και υπάρχει μια δεύτερη γραμμή, η οποία πηγαίνει Αμπελόκηβου, Σέβοσμο, Μενεμένη, κάνει και μια κράτο προς το Χορδελιό και καταλήγει και στον Περιφερειακό και σε ένα μαξοστάσιο, το οποίο το ίδιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σταθμός μετεπιβίβασης και θα μπορεί να εξυπηρετεί ακόμα και το Ρόκαστρο.
0: Με έτοιμα την άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου, την παροχή ασφαλείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες, αλλά και με την κατασκευή νέου, σύγχρονου και ασφαλούς οδικού άξονα Τρίπολης Πύργου, ο Χορτίνη πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, πράγματι είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Αθήνα για τα θέματα του οδικού δικτύου της Γορτινίας. Δημιουργήθηκε και μια επιτροπή όπου έχει ένα ραντεβού με τον υφυπουργό, τον κύριο Νίκο Ταχιάο. Να τονίσω εδώ ότι έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής χρηματοδότηση ύψους 6,7 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές στο οδικό δίκτυο της Γορτινίας. Χρήματα που έρχονται να προσθεθούν στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ που έχει ήδη εγκριθεί εδώ και οι μήνες. Ενώ ετοιμάζεται και μια έτσι νέα επιτροπή όπου θα παρακολουθεί αυτή την πορεία των έργων. Να τονίσω εδώ ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας οργανώθηκε από το Δήμο Γορτινίας, από ενώσεις, σωματεία, ομοσπονδίες και συλλόγους Γορτίνιων της Αρκαδίας και της Αθήνας. Επίσης πρόσφατα υπήρξε και μια επαφή με τον κύριο Δήμα. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Κούλης της Γορτινίας, είχε επαφή με τον Υπουργό και ζήτησε γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών. Έδωσε και έμφαση στο ύψος εκεί των οικισμών Λιβαδάκη και Λαγκάδια που έχει πέσει ο δρόμος. Απέτησε να εξεταστούν και οι δυνατότητες τεχνικών παρεμβάσεων σε όλα τα επικίνδυνα σημεία, ώστε να μην επαναληφθούν οι κατολισθήσεις και οι καταπτώσεις που κόβουν τη Γορτινία στη μέση. Ο Υπουργός, ο κύριος Δήμας, τότε εξέφρασε την πρόθεση του Υπουργείου να συνδράμει, ενώ συζητήθηκε και η πορεία μιας μελέτης για νέα εθνική Τρίπολη, Βιτίνα, Αρχαία Ολυμπία, αλλά ακόμα και για τη μεγάλη παράκαμψη, ένα αίτημα χρόνων για τους Γορτίνιους. Εξετάστηκαν και διάφοροι τρόποι συνεργασίας για να τρέξουν οι διαδικασίες, για να επιτευχθεί και μια μελετητική ωριμότητα για την παράκαμψη των Λαγκαδίων. Ωστόσο, σήμερα είχαμε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας μεγάλη έξω από το Υπουργείο στην Αθήνα και περιμένουμε να δούμε εάν προκύπτει κάτι καινούριο μετά την επαφή της Επιτροπής με τον Υφυπουργό, τον κ. Ταχιάο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σειρά επαφών και επισκέψεων στις Σέρες πραγματοποιεί σήμερα κλιμάκιο με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, εκπροσώπων Υπουργείων και Παραγωγικών Φορέων. Η Λένια Ιωαννίδου είναι τώρα μαζί μας. Λένια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πραγματικά στο επίκεντρο της σημερινής αυτής επίσκεψης του κλιμακίου βρίσκεται η τοπική επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις και η απασχόληση. Από το πρωί, πρέπει να σου πω, ο κύριος Γκιλέκας επισκέφθηκε δύο μεγάλες επιχειρήσεις του νομού, όπου εκεί είχε τη δυνατότητα

0: ήταν να ενημερωθεί για την δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών, τις επενδύσεις που κάνουν, αλλά και για τις ανάγκες που προκύπτουν. Αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο δηλαδή, ξεκίνησε η σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Σερών και των δημάρχων των 7 δήμων του νομού, καθώς επίσης και των εκπροσώπων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εδώ από τις ΣΕΡΕΣ. Ξεκίνησε αυτή η σύσκεψη με όλους αυτούς τους φορείς και κλεισμένων των θυρών η σύσκεψη, και θα ολοκληρωθεί η περιοδία αυτή στις ΣΕΡΕΣ το απόγευμα στις 7 με μια εκδήλωση για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο των ΣΕΡΟΝ με πρωτοβουλία του κ. Γκιουλέκα και την συμμετοχή εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΕΣΠΑ, της Διευθύντρια του Περιφερειακού Γραφείου Διεύθυνσης της ΔΥΠΑ, τη Διοικητική Επιτροπή Συνδέσμου Εξαγωγέων θα είναι ο κ. Ανδρέας Μιλωνάς, θα είναι ο πρόεδρος της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος, ο κ. Απόστολος Εγινίτης, καθώς και εκπρόσωπος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ο κ. Γεώργιος Ασημόπουλος. Στο επίκεντρο λοιπόν η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, όπου εκεί το απόγευμα αναμένεται να δοθούν πάρα πολλές εξηγήσεις, να δοθούν πάρα πολλές πληροφορίες προς τους επιχειρηματίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας του τόπου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λένια Ιωαννίδου. Δράσεις τώρα συνολικής δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης προκυρήσονται με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε επιχειρήσεις υφιστάμενες, νέες αλλά και υποσύσταση, με στόχο την ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση. Να πάμε στην Κοζάνη και την Αναστασία Παπαντώνη. Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει από σήμερα, 15 Ιουλίου, η υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις που προκηρύχθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και αφορά επιχειρήσεις μικρές, μεγάλες, αλλά και η υποσύσταση. Πρέπει να πούμε εδώ ότι η πρωτοβουλία με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στους δήμους Μεγαλόπολης, Ιχαλίας, Γορτινίας και Τρίπολης της περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσω της στήριξης επενδύσεων που συμβάλλουν στον τεχνολογικό εξυγχρονισμό, στην αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αφορούν επενδυτικά σχέδια με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 300.000 ευρώ ως 12 εκατομμύρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από 5 εκατομμύρια ευρώ ως 40 εκατομμύρια ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% για μεγάλες επιχειρήσεις, 60% για μεσαίες και 70% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται ενδεικτικά στις κατηγορίες κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον, χώρος, αγορά κτιρίου, εξοπλισμός, λογισμικό, μεταφορικά μέσα, φιλικά προς το περιβάλλον, πιστοποιήσεις προϊόντων και διαδικασιών και διπλώματα εύρεστη τεχνίας. Επίσης εντάσσονται δαπάνες για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των αντιλίων θερμότητας, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων. Παράλληλα, μπορούν να ενταχθούν στη δράση και δαπάνες για απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία. Να θυμίσουμε ότι οι αιτήσεις ξεκινούν σήμερα, όπως είπαμε, από την αρχή και ολοκληρώνονται στις 30 Σεπτεμβρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία, για τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην Περιφέρεια. Μίλησε στον 102 FM η διοικήτρια της υπηρεσίας, Γιάννα Χορμόβα, με αφορμή την σημερινή παρουσίασή τους. Η ίδια αναφέρθηκε στο πώς οι άνεργοι έχουν βρει δουλειά, πώς επορροφώνται μετά από επιδοτούμενα προγράμματα, και τόνισε ότι η έναρξη του κύκλου των συναντήσεων εργασίας με τις περιφερειακές διευθύνσεις της ΔΥΠΑ σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο διαζώσης συναντήσεων με στελέχη, επιχειρηματίες και τοπικές κοινωνίες.
3: τα εργαλεία μας ήταν προσαρμοσμένα κυρίως στις ανάγκες των ωφελουμένων, δηλαδή στο να σκιαγραφίσουν καλύτερα, όσο το δυνατόν πληρέστερα, το προφίλ του ανθρώπου που αναζητά εργασία, όχι τόσο το προφίλ της επιχείρησης που το προσφέρει. Τώρα είμαστε στην περίοδο που κάνουμε και αυτή τη συμπλήρωση στα εργαλεία μας. Έχουμε όμως ποιοτικούς δείκτες. Με αυτό θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε αυστηρά αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε δύο καθοριστικούς δείκτες. Ο πρώτος είναι ότι πρώτον στις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας καμία πρόσκληση δεν έχει λήξει χωρίς να υπερκαλυφθούν οι θέσεις. Αυτό τι σημαίνει? Όταν βγάζουμε μία πρόσκληση για 30.000 ανθρώπους στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, για παράδειγμα, έχουμε τουλάχιστον 40.000 θέσεις. Αυτό είναι ο ένας δείκτης, αλλά δεν έχουμε πόσες από τις 40.000 θέσεις αυτή τη στιγμή με απόλυτο τρόπο ανταποκρίνονται σε μία, σε δύο, σε δέκα, σε χίλιες επιχειρήσεις. Ο δεύτερος όμως ποιοτικός δείκτης είναι, όπως γνωρίζετε, έχουμε μία σειρά ενεργειών εκδοστρέφειας που είναι οι μέρες καριέρας. Είναι μία σειρά εκδηλώσεων όπου έχουμε την διαζώση συνάντηση όσων αναζητούν και όσων προσφέρουν θέσεις εργασίας και την διενέργεια συνεντεύξεων αλλά και προσλήψεων στον χώρο της εκδήλωσης. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σε κάθε φορά στις μέρες καριέρας, ειδικά στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Αθήνα, συμμετέχουν περισσότερες από 500 επιχειρήσεις στις μεγάλες πόλεις. Στις μικρότερες πόλεις έχουμε τουλάχιστον τη συμμετοχή 50 και άνω επιχειρήσεων, μεγάλων επιχειρήσεων. Τι εννοώ μεγάλων επιχειρήσεων? Από 15 άτομα προσωπικό και πάνω. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους δύο δείκτες. Πρώτον, ότι όλες οι θέσεις μας υπερκαλύπτονται. Δεύτερον, ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις έρχονται και μας ζητούν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα, είτε στις ημέρες καριέρας, είτε και στις ημέρες συμβουλευτικής, τα job ready που δημιουργούμε.
1: Επτά κρουαζιερόπλοια έδεσαν ταυτόχρονα σήμερα στο λιμάνι της Κέρκυρας, αποδεικνύοντας τη μεγάλη ικανότητα του συγκεκριμένου λιμανιού να δεχθεί αντίστοιχα πλοία στον ειδικό βραχιονάτο και όχι αρόδου. Ο Λικούργος Κιαδόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Λικούργε, καλό μεσημέρι. Λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ, γιατί δεν σε ακούμε. Όχι, δεν ακούμε το Λικούργο Σχαδόπουλο. Να κάνουμε άλλη μια δοκιμή? Όχι, έχουμε κάποιον άλλο συνάδελφο? Ωραία, να πάμε τώρα από την Κέρκυρα στη Ζάκυνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Οι λιμενικές αρχές εκεί προχώρησαν στη σύλληψη δύο κυβερνητών τουριστικών σκαφών. Η μία περίπτωση αφορούσε υπεράριθμους επιβάτες και η άλλη τραυματισμό επιβάτη. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
4: Από τη Ζάκυνθο, στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη, όπως είπαμε, ο κυβερνήτης του σκάφους, ο οποίος 42 ετών δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Λαγαμά. Είχε το σκάφος του και έκανε περιήγηση σε συγκεκριμένα σημεία που κάνουν σε αυτή την περιοχή, δηλαδή Μαραθωνίτσι μέχρι Μυζήθρες και θέαση γελωνών, οι οποίες κολυμπούν στον κόλπο του Λαγαμά. Η άδεια για το σκάφος του ήταν για 10 άτομα, εκείνος θεώρησε καλό να βάλει μέσα 16, οπότε και συνελήφθη. Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει από την πλευρά του ναυαγίου, στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, όπου ένας 53χρονος Ούγγρος τουρίστας ήταν σε ένα από τα ημερόπλια που κάνουν διάφορες επίσης συνήθως τον περίπλου του νησιού. Βγαίνοντας από την περιοχή του ναυαγίου, είχε κάποιες αναταράξεις. Ο Ούγγρος φαίνεται να χτύπησε, να τραυματίστηκε από τις αναταράξεις στη μέση του. Μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολημών και από εκεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Οπότε συνελήφθηκε ο 59χρονος χειριστής του σκάφους για βλάβη από αμέλεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα πάλι στην Κέρκυρα να κάνουμε μία ακόμα προσπάθεια. Αν μας ακούει τώρα ο Λικούργος Σκαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Λικούργε.
5: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα.
1: Ναι, τώρα είμαστε μια χαρά.
5: Λοιπόν, αναφερόμαστε στην είδηση ότι το λιμάνι του νησιού πολιορκείται από το μεγαλύτερο αριθμό κρουαζιεροπλοίων που έχουν δέσει φέτος σε μία και μόνο ημέρα στο νησί και μάλιστα σε συγκεκριμένο χώρο του λιμένα της πόλης, διαμορφωμένο ειδικά να δέχεται κρουαζιερόπλοια. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν πολλά και μεγάλα πλοία, 7 εν συνόλο σήμερα, δυνατότητα που δεν έχουν άλλα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς εκεί μετά από έναν αριθμό σκαφών που δένουν, τα υπόλοιπα μένουν αρόδου, αγκυροβολημένα δηλαδή εκτός λιμένα, και οι επιβάτες τους μεταφέρονται με βάρκες ή πλοιάρια. Ένα από τα σημερινά πλοία, μάλιστα το Sun Princess, μεταφέρει 5.500 επιβάτες και άλλα 1.000 μέλη πληρώματος, καθώς είναι το μεγαλύτερο της Μεσογείου. Ο τουρισμός των κρουαζιεροπλοίων φέρνει έσοδα στην τοπική οικονομία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αφού ο συγκεκριμένος θεματικός τουρισμός επεκτείνεται διαρκώς. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα το γεγονός ότι πολλοί επιβάτες αποφεύγουν τη high season τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ο καλύτερος μήνας κρουαζιέρας είναι πλέον ο Οκτώβριος. Την εποχή εκείνη έχουμε χαμηλότερα εισιτήρια, λιγότερο κόσμο στα λιμάνια που σταματούν τα κρουαζιερόπλοια και φυσικά πολύ λιγότερη ζέστη, γεγονός που κάνει πιο ευχάριστες τις εκδρομές των επιβατών.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την επιδότηση λοιπασμάτων ζητά ο ενιαίος αγροτικός σύλλογος Ιερά Πέτρας μέσω επίσημου αιτήματος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και την ΑΔΕ, διότι όπως τονίζουν είναι σφιχτικά τα χρονικά περιθώρια για την υποβολή των δικαιολογητικών. Να πάμε στο Λασίθι και τον Ιάσον Αταβλά. Καλό μεσημέρι, Ιάσον.
6: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Επιστολή λοιπόν προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ. Έστειλε ο Αγροτικός Σύλλογος Ιερά Πέτρας προκειμένου να ζητήσει παράταση. Όπως δήλωσαν οι αγροτοσυνδικαλιστές, είναι πάρα πολλά τα έγγραφα τα οποία ζητούνται. Επίσης το χρονικό περιθώριο είναι πάρα πολύ μικρό για να μπορέσουν να συλλέξουν οι αγρότες τα έγγραφα και να ακολουθήσουν όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία προκειμένου να επιδοτηθούν και να πάρουν τα λοιπάσματα. Έτσι λοιπόν ζητούν από την Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ να παραταθεί ο χρόνος προκειμένου να μπορέσουν όσοι δικαιούνται να πάρουν αυτή την επιδότηση για να πάρουν τα αγροτικά εφόδια, τα λοιπάσματα, να το καταφέρουν. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Τα έξοδα όσον αφορά την παραγωγή είναι πάρα πολύ μεγάλα. Οπότε προσπαθούν, ζητούν αυτή την παράταση για να επωφεληθούν αυτής της εκτόσεως.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Άσονα. Η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στα Ιωάννινες έρχεται σταδιακά σε φάση ολοκλήρωσης, με τις πρώτες συνδέσεις καταναλωτών να προγραμματίζονται για το προσεχές φθινόπωρο. Η Βάσο Γκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, έχουν κατασκευαστεί 36 από τα συνολικά 123 χιλιόμετρα του δικτύου που αναπτύσσεται στους Δήμους Ιωνιτών και Ζήτσας. Από αυτά τα 15 χιλιόμετρα αφορούν το δίκτυο μέσης πίεσης, το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Έχουν κατασκευαστεί ακόμα 21 χιλιόμετρα του δικτύου χαμηλής πίεσης, από το οποίο πρόκειται, στο οποίο πρόκειται να συνδεθούν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έχουν εγκατασταθεί δύο σταθμοί αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στη βιομηχανική περιοχή των Ιωαννίνων και έχει ολοκληρωθεί και το τμήμα του δικτύου που θα τροφοδοτήσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εκτιμάται ότι το δυσκολότερο τμήμα του έργου έχει ήδη υλοποιηθεί και οι πρώτες συνδέσεις θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στις αρχές του φθινοπόρου. Η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Στη διάρκεια της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε αναφορά και στα προβλήματα που προκάλεσαν οι εργασίες κατασκευής, οι οποίες θα συνεχιστούν για δύο περίπου ακόμα χρόνια. Προκάλεσαν καθυζήσεις, λακκούβες, φθορές στις οδούς της πόλης, ζημιές σε δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης. Όπως αναφέρθηκε από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, υπάρχει δέσμευση για πλήρη αποκατάσταση όλων των κακοτεχνιών και των ζημιών που έχουν προκληθεί σε δίκτυα και υποδομές. Δεν βρίσκεται ο Δήμος Υποδήμαρχος σε αντιπαράθεση με την εταιρεία, καθώς είναι ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την πόλη, αλλά δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές κακοτεχνίες και ότι όλες οι ζημιές πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως. Στην ίδια συνεδρίαση εξετάστηκε και η πορεία του έργου ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών που εξελίσσεται παράλληλα και επίσης προκαλεί προβλήματα μάλιστα που είχαν οδηγήσει και στην ανάκληση από το Δημοτικό Συμβούλιο των Αδειών Εξκαφής. Η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, το Δημοτικό Συμβούλιο όμως δεν έλαβε απόφαση για την επανέναρξη των εξκαφών, καθώς θέλουν να εξετάσουν την πρόοδο του έργου και την ποιότητα των αποκαταστάσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο φανάρι της Κομωτινής και τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Εκείνη σε εξέλιξη έλεγχη στο νερό Κολύμβησης. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Έτσι ακριβώς. Συνολικά, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης υλοποιεί ένα έργο ελέγχου των υδάτων κολύμβησης σε 177 ακτές σε όλη τη Μακεδονία και σε όλη την Θράκη. Οι 57 από αυτές είναι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Επικεφαλής του έργου είναι ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης της Μακεδονίας της Θράκης, ο κ. Δημήτρης Γαλαμάτης, ο οποίος μάλιστα είναι και εδώ επί τόπου παρόν στη δειγματοληψία.
1: Υποθέτω μπορούμε να έχουμε μια συνομιλία, έτσι.
8: Ναι, ναι. Είναι στη διάθεσή σας.
1: Κύριε Γαλαμάτη,
4: καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
1: Κύριε Γαλαμάτη μου, τα στοιχεία καταγράφονται σε τακτική βάση για την ποιότητα των νερών και στην κεντρική Μακεδονία που βρισκόμαστε εμείς και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη όπου είστε αυτή τη στιγμή. Σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα.
4: Ναι, από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, δηλαδή και πριν ξεκινήσει η περίοδος μπάνιων και μετά, ελέγχονται όλες αυτές, όλα αυτά τα 177 σημεία όπως είπατε. Εδώ και αρκετά χρόνια και θα συνεχίσουν να ελέγχονται. Είναι η μόνη δημόσια κρατική, θα έλεγα, ελεκτική διαδικασία στα νερά κολύμβησης. Όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες είναι πρόκειται από το ιδιωτικό τομέα, όπως για παράδειγμα η Πρωτοβουλία για την Γαλάζια Σημαία. Και συνεργασία με αναδόχους που ανά τρία χρόνια αναλαμβάνουν το συγκεκριμένο έργο, γιατί εμείς δεν έχουμε η αποκεντρωμένη αυτή την υποδομή, την εργαστηριακή. Γίνεται αυτός ο έλεγχος σε μηνιαία βάση. Σήμερα ήταν η σειρά εδώ του ενός από τα δύο σημεία της παραλίας του Φαναρίου και επιλέξαμε μαζί με τους συνεργάτες και τα υπηρεσιακά στελέχη της αποκεντρωμένης να συνεργαστούμε με την ΕΡΤ και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, γιατί φωτίζει μια δράση, μια δημόσια δράση, ούτως ώστε ο πολίτης να ξέρει ότι πίσω από τα Excel και από τις ανακοινώσεις, τα αποτελέσματα από όλες τις παραλίες είναι ενερτημένα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονία Τράκης για κάθε παραλία. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, ελέγχουν και παρεμβαίνουν προκειμένου να βγάλουν αυτά τα αποτελέσματα. Το ευχάριστο είναι για να πω ότι δεν έχουμε μέχρι τώρα κάποιο σημείο πρόβλημα που θα πρέπει να επέμβει κάποιος άλλος φορέας. Mm-hmm. Και αυτό είναι ίσως και μια καλή απάντηση και ένας τίτλος τιμής για τις παραλίες της περιοχής μας, που δίνουν και μια προστιθέμενη αξία ποιότητας όσον αφορά, όπως είπαμε, τα κολομπακτηριοειδή και άλλου είδους ξένου σώματα, όπως είναι το καουτσούκ, το πλαστικό και άλλες ουσίες που εμείς αναζητούμε κατά τους ελέγχους μας.
1: Βέβαια, αυτά φαίνονται τώρα τα πλαστικά, το καουτσούκ, το γυαλί, τι θα είναι, αλλά τα μικροβιολογικά. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα δει. Επομένως, μπορεί από κάπου να δει τα στοιχεία για να ξέρει τι γίνεται.
4: Είναι δημοτοληψία με τις διαδικασίες που προβλέπονται της δημοτοληψίας. Γίνεται ο εργαστηριακός έλεγχος και σε 3-4 μέρες υπάρχουν τα αποτελέσματα. Είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σε σημείο που εύκολα μπορεί κάποιος να το δει, αλλά και σε αντίστοιχη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου χτυπώντας την παραλία ενδιαφέροντος ο καθένας, μπορεί να δει διαχρονικά την κατάσταση των υδάτων του συγκεκριμένου σημείου, μέχρι και την τελευταία που είναι ο περασμένος μήνας, ο Ιούνιος δηλαδή.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τους ελέγχους που γίνονται τακτικά και φροντίζετε ώστε να είμαστε ασφαλείς και εμείς και οι τουρίστες που επισκέφτονται τη χώρα μας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
4: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και εσάς και τους ακροατές και τους συνεργάτες.
1: Και πάμε να κλείσουμε με πολιτισμό όπως κάθε μέρα. Η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Διπεθέ Καβάλας παρουσιάζουν απόψε την όπερα με τίτλο Φαέθον στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η Πέννη Τομπρή θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
9: Καλό μεσημέρι. Ενταγμένη στο πλούσιο πρόγραμμα του φετινού 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, είναι αυτή η σπουδαία καλλιτεχνική σύμπραξη που εμπνέεται από το μύθο του νεαρού που επιχείρησε να οδηγήσει το άρμα του ήλιου και κατέληξε να πυρπολήσει τον κόσμο. Η παράσταση με τίτλο Φαέθον, που γεννήθηκε από τη δημιουργική συνάντηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Διπεθέ Καβάλας, σηματοδοτεί την ιστορική επιστροφή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Γάλλου μουσουργού, Ζαν Μπατίστ Λιλί, διασκευάζεται από την καταξιωμένη συνθέτηδα Βασιλική Λεγάκη, φέρνοντας σε διάλογο την παρόκ όπερα με τη σύγχρονη ποίηση και την ηλεκτροακουστική δημιουργία, ενώ τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει η Σοφία Αντωνίου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια η ομάδα μουσικού θεάτρου Ραφή. Η λυρική αυτή τραγωδία αντλεί την έμπνευσή της, θα πρέπει να πούμε, από τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου και είναι ουσιαστικά ένας παραμορφωτικός καθρέφτης της εξουσίας, της αλαζονίας και της απληστίας των προνομιούχων που παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά της, τις ζωές των απλών ανθρώπων και τη μοίρα του κόσμου. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 15 ευρώ και μειωμένο στα 10.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες θα επικρατήσει αύριο στα υπηρωτικά, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μπόφορ, στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 και ίσως και 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 36 με 37, ενώ στα δυτικά τοπικά μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασέβη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης, στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Η φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή φουντώνει ξανά. Η Ουάσιγκτον ανεβάζει την πίεση προς την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί για νέα πλήγματα και οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν με ανησυχία τις επόμενες κινήσεις. Στην Ελλάδα και στην υπόθεση της Μάρφη, μια σημαντική μαρτυρία και εικόνες που έρχονται στο φως δίνουν νέα διάσταση στις έρευνες, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή. Στη Βόρεια Εύβοια, ο Πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ενώ από την Ιστία παρουσιάζει το σχέδιο για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και μια μεγάλη μορφή του ελληνικού πολιτισμού περνά στην ιστορία. Η Μαροκοντού, η αγαπημένη Ελενίτσα, που μεγάλωσε γενιές Ελλήνων με τις ερμηνείες της, έφυγε από τη ζωή. Αφήνει πίσω τις ρόλους, εικόνες και στιγμές που θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη όλων. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ραγδαία κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. 7 νεκροί από αμερικανικά πλήγματα. Με αποφασιστική απάντηση απειλεί η Τεχεράνη. Νέα διάσταση στη Μαρφίν με τη μαρτυρία του δημοσιογράφου που κατέγραψε τους 5 λίγο πριν την επίθεση και την προφυλάκηση των 2 κατηγορουμένων. Θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου γιατί αυτό θα είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους ενέργειες, δήλωσε κατά την έξοδό της από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα, προφυλακιστέως και ο 24χρονος για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Σας θέλω έτοιμους επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εσύ που είχε ποτέ η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός από την Ιστιαία στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ελλάδα. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τις ρογμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, που εικάζονται ότι συνδέονται με τα έργα του Μετροκάτη και της περιοχής, προγραμματίζουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων στις 2.30 το μεσημέρι. Εισαγγελική παραγγελία και για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα με τη συνδρομή της περιφέρειας Αττικής. Και πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ένταση στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει, κυρίες και κύριοι, με την κρίση Ιράν-ΗΠΑ να κλιμακώνεται και τις αγορές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Την ίδια ώρα έχουμε νέα δεδομένα στην υπόθεση της Μαρφίν με κρίσιμες μαρτυρίες και εξελίξεις στη δικαιοσύνη. Όμως, θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Σκασμός εσύ Αντωνάκη μου. Μια τάκα που έγινε ιστορία, έκανε γενιές Ελλήνων να χαμογελάσουν και χάρισε στη Μάρο Κοντού μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές του κοινού. Η μεγάλη ηθοποιός έφυγε, όμως το σπίτι της πλακασμένη είναι γεμάτο αναμνήσεις. Εκεί όπου έζησαν ο Αντινάκης και η Ελενίτσα, θα ζει πάντα η μαγεία μιας ταινίας που αγαπήθηκε όσο λίγες. Γιατί μεγάλοι καλλιτέχνες δεν χάνονται ποτέ. Μένουν στις εικόνες που αγαπήσαμε, στις ατάκες που έγιναν ιστορία και σε ένα σπίτι της πλάκας που δεν θα γκρεμιστεί ποτέ στη μνήμη μας. Η Μάρα Κοντού λοιπόν έφυγε σήμερα το πρωί σε ηλικία 92 ετών. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα, ενώ νωρίτερα είχε νοσηλευτεί και στο Αττικόν. Μαζί μας είναι η Ειρήνη Κυρίτση. Καθότι η Ειρήνη το προηγούμενο διάστημα είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία της. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στο καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο. Μάλιστα το νοσοκομείο και ο Σάββας εξέδωσε και ιατρικό ανακοινωθέν, στο οποίο αναφέρει με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα κατά τις πρωινές ώρες απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μάρα Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Άγιος Σάββας, μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπώντων ιατρών. Εκφράζουμε τη ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάρα Κοντού αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία της και αρκετό διάστημα. Είχε καρκίνο στο πνεύμα σε προχωρημένο στάδιο και είχε κάνει και μεταστάσεις και πλέον δεν συγχωρεί άλλη θεραπεία. Όπως είπες και εσύ, το προηγούμενο διάστημα είχε νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο Αττικών, ωστόσο για άλλου είδους περιπέτεια που αντιμετώπισε, με κάποιο κάταγμα που είχε υποστεί. Κατάφερε λοιπόν να πάρει εξιτήριο τότε και λίγο καιρό μετά χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας, όπου κατέληξε σήμερα το πρωί.
4: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Μιλώντας το πρωί στο Earth News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι παρόλο που η ίδια αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα, έδινε θάρρος και δύναμη στους άλλους ασθενείς, οι οποίοι μάλιστα είχαν λιγότερα σοβαρά προβλήματα από εκείνα που αντιμετώπιζε η ίδια. Για να τον ακούσουμε.
6: Ήταν πραγματικά αξιέπαινη, δηλαδή ήταν, τι να σας πω, ήταν μια ασθενής η οποία έξω καρδιά.
7: Έτσι ακριβώς μάθαμε, εσείς θα τα ξέρετε και καλύτερα γιατί μιλάτε και επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας, ότι έδινε κουράγιο σε άλλους ασθενείς, τους έλεγε αστεία, άνοιγε συζητήσεις, ήταν εξαιρετικά προσινής άνθρωπος.
6: Ναι, ακριβώς.
7: Έτσι δεν είναι, ναι.
6: Ακριβώς. Ενώ η ίδια έδινε μάχη για τη ζωή.
7: Έδινε μάχη ζωής.
6: Ήταν λίγο πριν το θάνατο, έδινε κουράγιο στους άλλους ασθενείς που είχαν πολύ μικρότερα προβλήματα από την ίδια.
4: Η Μάρα Κοντού λοιπόν με το πολύπλευρο ταλέντο, τη μεγάλη ερμηνευτική της Γκάμα, χάρισε στο κοινό ρόλους που έμειναν αξέχαστοι. Από την τρυφερή Ελενίτσα στην εμβληματική κομεντή «Μη δε γίνει να φοβείτε τον άνδρα», την πριόζα Ιταλίδα από την Κυψέλη, μέχρι τη γοητευτική Λίλη στη Σοφερίνα και την εθέρια Ισμήνη στην Αντιγόνη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις συνεντεύξεις που έδωσε η ίδια με αυτή την ταπεινότητα που την χαρακτήριζε.
8: Ίσως ήμουνα τυχερή στη ζωή μου, γιατί δεν έκανα κανένα σχέδιο ποτέ. Ήθελα να γίνω μια χορεύτρια σπουδαία και επώνυμη, έγινε ηθοποιό.
9: Είμαι περαστική, είμαι ένας κόκκος της Σάμου μέσα σε αυτό το σύμπαν. Τίποτα το σπουδαίο δηλαδή, ένα συμβάν είμαι κι εγώ. Όταν το συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα, δεν σου κάνουν πολλά πράγματα εντύπωση. Τα θεωρείς απλά, έρχονται απλά, τα υπηρετείς απλά και έντιμα. Φεύγεις απλά, δεν μ' αρέσουν τα μεγάλα λόγια.
4: Πάμε τώρα στην Έλενα Νεοφωτίστου να θυμηθούμε τη σπουδαία διαδρομή μιας ηθοποιού. Έλενα που κινήθηκε με την ίδια άνεση από την κωμωδία μέχρι το δράμα. Άλλωστε χαρακτηρίστηκε και από πολλούς η μεγάλη κυρία του ελληνικού σινεμά. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ήταν η μάλλον είναι από τη γενιά αυτών των καλλιτεχνών που υπηρέτησαν μέχρι τέλους αυτό που είχαν επιλέξει. Μάρα Κοντού λοιπόν και η φυτενής κυρία που έμπαινε μέχρι και πριν από 2-3 μήνες στα σπίτια μας μέσω της μικρής οθόνης και που έκανε βόλτα με το σκύλο της χωρίς έπαρση της Σταρ και μιλούσε σε όλους αυτούς που της απίφθηναν τον λόγο, πέρασε από σήμερα σε μία από τις σελίδες της πρόσφατης καλλιτεχνικής ιστορίας της χώρας μας. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κάνει λόγο για ένα ανεπίληπτο, συγγνώμη, και ταλέντο και ήθος μιας άλλης εποχής που διέθετε η Μάρα Κοντού, συμβαδίζοντας με τη διακριτική και αταλαντευτή αφοσίωσή της στην τέχνη. Ο λόγος της τσιγκουράτος, θα λέγαμε, ευθύς και χωρίς να χαϊδέψει κανένα αυτή. Απόλυτα ρεαλίστρια, ομολογούσε μεταξύ άλλων Δεν θέλω να γυρίσω στα 25 όπως ήμουν, θέλω αυτό που είμαι σήμερα να κρατήσει λίγο ακόμα. Και ομολογουμένως κράτησε χωρίς την πολύχρονη βιολογική κατάρρευσή του. Η νοσηλεία της στο Αττικό και στον Άγιο Σάββα, όπως ο Πολυάστερος πολύ σωστά ακούσαμε, κράτησε πάρα πολύ λίγο, σχεδόν 2 μήνες. Ελευθερία και ενέργεια, συνώνυμες της ύπαρξής της, ποια όμως είναι η Μάρο Κοντού, ήταν πώς ξεκίνησε και πώς διανθίστηκε αυτή η διαδρομή. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21 του Ιούνιου του 1934 μέσα σε ένα σπίτι, όπως είπα και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, σε ένα σπίτι σκληρό και πένθυμο. Και αυτό γιατί είχε χάσει και τον πατέρα της, αλλά στη συνέχεια και τον πατριώτη. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για ένα άτομο που απέπνεε χαρά και αισιοδοξία. Μαριάνθη Κοντού τελείωσε το Λύκειο στο Μακρυγιάννη και στη συνέχεια την κέρδισε η χορευτική τέχνη, μια τέχνη που προστάτεψε το σκελετό της από το απότομο ύψος που πήρε κατά την εφηβεία της, τη λάτρεψε, αλλά και που έγινε το διαβατήριο για την υποκριτική. Αναζητώντας τα πρώτα της χρήματα, μπήκε στο χορό του αρχαίου δράματος στο Εθνικό Θέατρο. Είναι λίγο περίεργο, αλλά όλοι εμείς που αναζητούμε μνήμες της Μάρος Κοντού, όπως και εσύ το έκανες προηγουμένως, ανατρέχουμε στις ταινίες του Φίνου και του Καραγιάννη. Παρ' όλα αυτά, στο ενεργητικό της, η ίδια έλεγε: έχω 90 θεατρικά έργα, ενώ οι ταινίες μου είναι μόνο 36. Παξινού, Μινωτή, Συνοδεινού, Αρώνη, Μανολίδου, Κοτσόπουλος, και αυτά είναι μόνο λίγα από τα ονόματα που τη στήριξαν στα πρώτα βήματα στο Εθνικό Θέατρο. Πραγματική μύση, η πρώτη θεατρική πρόταση για πρωταγωνιστικό ρόλο ήρθε από τον Τίνο Ηλιόπουλο για μια μεγάλη περιοδία σε Ελλάδα και Κύπρο. Στον κινηματογράφο η πρώτη της ταινία ήταν «Τα κίτρινα γάντια». Η συνάντηση με το χώρο φυσικά και το μοίρασμα της θεατρικής σκηνής ήταν για αυτή μια μοναδική ευκαιρία, όπως ευκαιρία ήταν η «Οδός ονείρων» με τον Χατζηδάκη, τον Αλέξο Λωμό, τον Νίκο Γκάτσο, τον Γιάννη Τσαρούχη. Θεωρούσε και ήταν τυχερή και μάλιστα όπως η ίδια έλεγε «χωρίς να κάνω δημόσιες σχέσεις». Σταθμό στην κινηματογραφική της πορεία ήταν το Τέρι της, ο σύντροφος επί πάνω στο πανί, αυτή η συνύπαρξη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Θέατρο, σινεμά αλλά και πολιτική, κάτι που συνάντησε μεγαλώνοντας. Η Μάρο Κοντού διατέλεσε δημοτική σύμβουλος Αθηνών και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Σε όλα αυτά όμως έρχεται να προσθέσετε και την ζωγραφική που την αναζωογονούσε, όπως και την κοινωνική προσφορά. Για 2 χρόνια ήταν πρόεδρος του Κέντρου Γραφών Μητέρα από το 2004 έως το 2006. Ήταν τα παιδιά που δεν είχε ποτέ, έλεγε η ίδια. Ελεύθερη, πολυάσχολη, ακομπλεξάριστη, μόνη, χωρίς τα μονότονα και ενοχλητικά της μοναξιάς, αυτή ήταν η Μάρο Κοντού. Δεν ήμουν ασφαλής, έλεγε η ίδια και συμπλήρωνε. Αν είχα τα μυαλά που έχω σήμερα, δεν θα είχα κάνει κανένα γάμο, γιατί έκανε 2 γάμους από έρωτο.
4: Αυτό το ψηλό κομψό λοιπόν κορίτσι με τα εκφραστικά μάτια όπως μας την περιέγραψες και εσύ, που έφερε αυτόν τον αέρα ανανέωσης στο χώρο του ελληνικού θεάματος και κατάφερε να γίνει από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Νεοφωτίστου. Τώρα με το αντίο Λενίτσα μου αποχαιρέτησε ο γερός Κωνσταντίνου τη Μάρο Κοντού, την αγαπημένη του συμπροταγωνίστρια από την εμβληματική ταινία «Η Δέγινη να φοβείται τον άνδρα», ηθοποιός με τον οποίο η Μάρο Κοντού μοιράστηκε πολλές στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου. Κάνε λόγο για μια σπουδαία φίλη, σπουδαία κυρία, σημειώνοντας πως πέρα από τις δηλώσεις και τα λόγια, αυτό που μένει είναι η αγάπη του κόσμου για εκείνη. Με συγκίνηση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και ο ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας. Συνεργάστηκαν μαζί στη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Ο ίδιος είπε ότι ήταν μια αυθεντική στάρ, τονίζοντας πως η παρουσία της ήταν αρκετή για να μαγνητίζει τα βλέμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε νωρίτερα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
11: Η Μάρο ήταν παλικάρι, ήταν κουκλάρα, ήταν πρωταγωνίστρια, ήταν στάρι, στάρι δεν πεθαίνουμε, ξέρετε. Ό,τι και να συμβεί μένει πίσω αυτή η εικόνα, η μεγάλη, αυτό το φως. Η Μάρο ήταν στάρ. Ήταν στάρ. Στάρ είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στον χώρο και τον γεμίζει. Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλεις να σου μιλήσει, θέλεις να πάρεις λίγο από την ενέργειά του. Η Μάρο ήταν αυτά τα πράγματα. Έμπαινε στον χώρο και σταματούσαν τα πάντα. Χωρίς να κάνει κάτι, απλώς υπήρχε. Αυτό είναι ο στάρ.
4: Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και θαυμασμό, αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού και η Λία Κονιόρδου, η οποία συνεργάστηκε μαζί της, περιγράφοντας τη σπουδαία πρωταγωνίστρια ως μια προσωπικότητα με σπάνια πνευματική διάβγεια, γενναιοδορία και αφοσίωση στην τέχνη της.
12: είχε μια πλήρη ζωή και ήταν και πολύ φιλοσοφημένη σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, καταρχάς δεν φαίνεται ότι δεν ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και έτσι έφυγε με πλήρη γνώση και χωρίς την αγωνία που καμιά φορά οι άνθρωποι που είναι ανέτοιμοι για αυτή τη στιγμή έχουν. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα με πολύ λαμπερό πνεύμα, σπινθυροβόλο, έξυπνη, εύστροφη και πάντα παρούσα στα πάντα. Δεν έκρυβε τα λόγια της, ήταν γενναιόδορη προς τους συναδέρφους και προς εμάς τους νεότερους που είχαμε την τιμή να δουλέψουμε μαζί της.
4: Η Άντζελα Γκερέκου, η οποία χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της, μίλησε εδώ στο σταθμό μας για την τηλεοπτική της μητέρας στη σειρά «Η Γη της Ελιάς», με λόγια γεμάτα αγάπη, εκτίμηση, τονίζοντας την ιδιαίτερη σχέση που ανέπτυξαν, η οποία ξεπέρασε τα όρια της τηλεοπτικής συνεργασίας.
13: Όχι, νομίζω ότι ακριβώς έτσι ήταν. 5 χρόνια ήταν η τηλεοπτική μου μητέρα. Κυρίως όμως για μένα ήταν ένας άνθρωπος που συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί του. Για όλους μας είναι η σπουδαία Μάρο Κοντού, η σπουδαία ηθοποιός, ο σπουδαίος άνθρωπος, η σπουδαία κυρία. Για μένα αυτά τα 5 χρόνια ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένας άνθρωπος που συνδεθήκαμε, αγαπηθήκαμε, με στήριξε σε δύσκολες στιγμές, γενναιόδορη, γεμάτη αγάπη για τη ζωή που τη μοίραζε απλόχερα τη γνώση και τη σοφία της με γενναιοδορία και στους νέους ανθρώπους, στους νέους ηθοποιούς και σε όλους εμάς που συναναστρεφόμαστε μαζί της.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα στο δελτίο μας. Νέα διάσταση στην έρευνα για τη φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Την μαρτυρία του δημοσιογράφου Ηλία Προβόπουλου, ο οποίος βρισκόμενος τότε το 2010 στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ανώ στην Οδό Σταδίου, κατέγραψε με το φωτογραφικό του φακό μια ομάδα 5 ατόμων λίγα λεπτά πριν από το φωνικό εμπρισμό της τράπεζας. Είδαμε, λέει, μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος και ενστικτοδός έβγαλα τη φωτογραφική μηχανή, ανέφερε στο Air News, περιγράφοντας τα κρίσιμα εκείνα δευτερόλεπτα.
15: 12 και 58 αρχίζουν κάποια επεισόδια μπροστά στον Ιανό και με μπάλακες. Περνάνε τα μάτια, καθαρίζουν και φεύγουν από τον δρόμο που όπως είναι μαζί με άλλους ανθρώπους και μπαίνουμε μέσα για να προπλεκτούν από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Εκεί ζούμε ξαφνικά, βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες με στολή κανονική. Αυτοί οι άνθρωποι. Μαύρα η μισή, χακή η άλλη. Με τζόκερ χακή η μισή, με τζόκερ μαύρα η άλλη και μαντήλια και μία γυναίκα στο μεταξύ. Και έτσι ενστικτοδός βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάνω στη ζέτη μου και κάνω αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε.
4: Ακούσαμε τι δήλωσε στο Earth News ο Ηλίας Προβόπουλος, ο δημοσιογράφος, ο οποίος περιέγραψε εκείνα τα δευτερόλεπτα με την επίθεση, τη φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιούνται Σοφία Ορφανού ουσιαστικά αποτυπώνουν καρέ-καρέ τις κινήσεις των ατόμων που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Και αυτές οι φωτογραφίες ήταν ένα ιδιαίτερο στοιχείο που αξιοποιήθηκαν και οι αστυνομικοί στην έρευνα που πραγματοποιήσαν αυτή την πολύμηνη, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Καθώς μπορεί, όπως μαθαίνω από την αστυνομία, η δικογραφία να βγει και από το σιρτάρι τον Απρίλιο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί πάρα πολλούς μήνες τώρα και από παλιότερο υλικό αλλά και από τις μαρτυρίες προσπαθούν να ξεκλειδώσουν την υπόθεση και να φτάσουν και στα πρόσωπα που ακόμη δεν έχουν συλληφθεί. Τα ρούχα λοιπόν και τα αξεσουάρ των δραστών από τις φωτογραφίες ήταν το στοιχείο που κατάφεραν να ταυτοποιήσουν συγκριτικά και με φωτογραφίες από την προσωπική του ζωή και τις διακοπές τους οι αστυνομικοί και να ταυτοποιήσουν και να κλειδώσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είχε καταθέσει και ο ίδιος μάλιστα από την πρώτη στιγμή, από το Μάιο του 2010, στις αστυνομικές αρχές. Να θυμίσουμε ότι οι 2-42χρονοι κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα παρά την άρνηση των κατηγοριών από την πλευρά τους, οδηγήθηκαν με ομόφωνη απόφαση, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγούνται στη φυλακή. Πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, βγήκαν και τα προφυλακιστήρια. Θα οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και στις φυλακές Μαλανδρίνου. Αναμένουμε κιόλας να μάθουμε αν θα είναι υποειδικό καθεστώς, καθώς είναι μία πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Επίσης, την ίδια ώρα και 46χρονη γυναίκα, η οποία συνένεσε για να γίνει άμεση η εκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου και εκείνη να εμφανιστεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, οι έρευνες αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, καθώς η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.
4: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες που μας μετέδωσες. Στις φυλακές λοιπόν Αυπλίου και Μανανδρινού οδηγούνται οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας της Μαρφίν, έπειτα από την απολογία τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που μας είπε και η Σοφία Ορφανού, τα οποία υποστήριξε εδώ στο Air News ο Ηλίας Προβόπουλος, με τις φωτογραφίες τις οποίες τράβηξε ο ίδιος σε εκείνη την ημέρα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα διακρίνεται ένας 42χρονος με καλυμμένο το πρόσωπο, με κόκκινο μαντίλι, λέει ο κύριος Προβόπουλος, και ένα ιδιαίτερο ζωγραφισμένο σακίδιο στην πλάτη. Πάμε να ακούσουμε και τι ακριβώς άλλο είπε.
15: Ένας πάει την βιτρίνα, ο δεύτερος πετάει μέσα ένα υγρό, δείτε μολότο, και κάνει πουφ ξαφνικά και το κρίτη σου βάζει ένα ανάβη που πετάει κάτι αναμένο μέσα και κάνει ένα πουφ ξαφνικά και γεμίζει καπνούς και φλόγες στην αρχή. Η ομάδα είναι γύρω στα 11 άτομα. Είναι τρεις. Ο ένας με τη, που είχε το υλικό για την, το υπηρεσιακό υλικό, είχε ένα κυρίο, ο άλλος είχε κάτι που μπροστά που έσπασε. Δεν φαίνονται και καλά, φαίνονται η κίνηση. Ένα στολίγη να ξεχωρίζουν. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες στολίες στις πορείες ποτέ μέχρι τότε. Παπούτσια αντιρρησιδικά, φόρμα, κασκέτα και μαντήλια. Ψηλός με γυαλιά, μια γυναίκα με κοτσίδα, ξανθή, ενώ ήταν πίσω από το μαντήλι της. Ένας μεσαίου μεγέθους που είχε το περισσότερο βάρος αυτός στο σωτηριό του, και ένας με ένα κόκκινο μαντήλι, τον οποίο τον έχουμε δει και στις φωτογραφίες όταν γίνει επίθεση στην περιφέρεια στη Συγκρού.
4: Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για την υπόθεση. Ωστόσο, όπως υποστήριξε και ο συνήκορός τους ο κ. Καμπαγιάννης, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους. Βέβαια, ανακρίτρια και εισαγγελέας είχαν αντίθετη άποψη, αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή τους κράτηση μετά και την αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας.
17: Ο εντολέας μου συμμετείχε στην πορεία όπως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αλλά δεν συμμετείχε ούτε στα επεισόδια ούτε στον εμπρισμό.
4: Την ίδια στιγμή, όπως ακούσαμε και από την Σοφία Ορφανού, δρομολογείται και η επιστροφή στην Ελλάδα της 46χρονης που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου και φέρεται ως το τρίτο μέλος της ομάδας που ερευνάται για τον εμπρισμό της τράπεζας. Η ίδια συνένεσε στην έκδοσή της ώστε να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Θεωρούμε ότι λόγω της καλής επικοινωνίας μεταξύ των δύο αστυνομιών άμεσα θα επιστρέψει στη χώρα μας για να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ανέφερε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία.
18: Είναι μια διαδικασία η οποία συνήθως δεν είναι χρονοβόρα. Έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει και μέσα σε πολύ λίγες ημέρες και να διαρκεί περίπου και ένα μήνα. Θεωρούμε όμως ότι επειδή ακριβώς υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών, είναι μια διαδικασία που θα γίνει άμεσα και θα επιστρέψει στη χώρα μας ώστε να οδηγηθεί και αυτή στη δικαιοσύνη. Τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας, αποκοινούμε την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, συλλέγει στοιχεία, τα αναλύει και έχει σχηματίσει αυτή τη δικογραφία. Μπορεί η ανάσυρση της δικογραφίας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή να έχει έρθει τους τελευταίους μήνες, όμως η δική μας έρευνα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο, και κατάφεραν οι αστυνομικοί να συλλέξουν αυτά τα στοιχεία και να σχηματίσουν αυτή την πολυψέλιδη δικογραφία.
4: Γυρίζουμε σελίδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν οι καταγγελίες για τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη, με την εισαγγελία να παρεμβαίνει για να διερευνηθούν τα αίτια και η πιθανή σύνδεσή τους με έργα της γραμμής 4 του μετρό. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άννα.
19: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Μετά τα δημοσιεύματα ότι από τις εργασίες του Μετροπόντικα στην περιοχή της Κυψέλης φαίνεται ότι σε ορισμένα παρακείμενα κτίρια έχουν παρουσιαστεί κάποιες ρογμές, ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών της Αθήνας, ο κύριος Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή για την διενέργεια κατεπίκουσας προκαταρκτικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν κάποια πρόσωπα ή ενδεχομένως και νομικά πρόσωπα έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις, και βεβαίως να διαπιστωθεί το πιο σημαντικό απ' όλα, αν υπάρχει κίνδυνος από τις εργασίες του μετρό για αυτά τα κτίρια και για άλλα ενδεχομένως παρακείμενα κτίρια στην συγκεκριμένη γραμμή.
4: Τώρα καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά γίνονται και στον απόϊχο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περίπου πριν 2 εβδομάδες, εκεί όπου συνεχίζονται οι ενέργειες για την επόμενη ημέρα, με νέα σύσκεψη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την απομάκρυση των υλικών αλλά και την αποκατάσταση του χώρου.
19: Ναι, ήταν η δεύτερη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στον χώρο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας. Προείδρευσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας, ο κύριος Κορέας. Συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να βρεθεί μια λύση για την απομάκρυνση των μπαζών. Αποφασίστηκε να δοθεί άμεσα εισαγγελική παραγγελία από τον κύριο Κορέα, προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα τα μπάζα από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Σίγουρα θα χρειαστεί συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής με τα σχετικά συνεργεία, προκειμένου να απομακρυνθούν τα μπάζα με ασφάλεια, και θυμίζω ότι έχουν διοριστεί ήδη από την Εισαγγελική Αρχή πραγματογνώμονες προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης, άρα θα πρέπει να καθαριστεί ο χώρος για να μπορέσουν να κάνουν σωστά το έργο τους.
4: Και αυτό, και φυσικά και οι άνθρωποι που έχασαν τα πράγματά τους, τα προσωπικά τους αντικείμενα, αν μπορέσουν κάποια από αυτά να διασωθούν. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Με τη δέσμευση ότι στο τέλος της τετραετίας θα παραδοθεί το καλύτερο ΕΣΥ που έχει η χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στα εγγένεια της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού που λειτουργεί σε κέντρο υγείας στην Ιστιαία. Από την Εύβοια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, ενώ Άγη Βαγιάνο κάλεσε σε εκλογική συστράτευση και ετοιμότητα για την τρίτη, όπως είπε, αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας.
20: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Σας θέλω έτοιμο πόλεμο στις επάλξεις, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, μιλώντας σε πολίτες στους ωραίους της Εύβοιας. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα στη Βόρεια Εύβοια, προκειμένου, όπως είπες και εσύ, να εγκαινιάσει την πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού στο κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και τόνισε πως από το συγκεκριμένο κέντρο το ΕΣΥ αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής αναβάθμισης, ενώ υπογράμμισε και στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά, και σημείωσε πως οι δεσμεύσεις υλοποιούνται και εμείς μιλάμε με έργα και όχι με λόγια. Την ίδια ώρα επισήμανε πως η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει με περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερα ενεργεία και μεγαλύτερα εισοδήματα, και στο σημείο αυτό τόνισε πως, μιλώντας στους πολίτες, πως θέλουν έτοιμους στις επάρξεις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27. Ανέφερε δε πως εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε πως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους πολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστώ, είπε, για τον αγώνα που θα δώσετε για την τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο αργότερα, ο Πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψή του στην Εύβοια και στα εγγένεια του δρόμου Ροβιές Ηλία, υπενθύμησε πως θυμάται τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Καλκίδας το καλοκαίρι του 1993, λίγο πριν από την πτώση της κυβέρνησής του. Και με μια έμεση αλλά σαφή αιχμή για τον Αντώνη Σαμαρά και την πτώση της κυβέρνησης, υπενθύμησε πως ο ίδιος θυμάμαι αυτό το έργο, την εγκαίνεση του έργου, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να εγκαινιάζει την γέφυρα της Καλκίδας. Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε εκφράζοντας την ικανοποίησή του, όπως είπε, για τη δυτική του θητεία που συνδέεται με έργα που η Εύβοια ανέμενε επί δεκαετίες. Υπήρξαν ειδικά για το συγκεκριμένο δρόμο, όπως ανέφερε, πολύ υψηλές απαιτήσεις, όπως την κατασκευή. Όπως βλέπουμε σήμερα, ότι παραδίδουμε στην Εύβοια ένα δρόμο ασφαλή και άρτιο, αποδείξαμε αυτό ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει δώσει με διαφορετικό τρόπο. Εδώ πάνε τα έργα, πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, έργα υποδομής σε περιφερειακές κατασκευαστικές εταιρείες που αποδεικνύουν πως έχουν δυνατότητα να φέρουν σε πέρα σύνθετα και πολύπλοκα τεχνικά έργα. Τέλος, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα πως η κυβέρνηση αυτή δεν επιδίδεται στην επικοινωνία. Καλά τα TikTok και τα βιντεάκια και τα τσιτάτα των 20 δευτερολέπτων. Όμως ο πολίτης θέλει να βλέπει να υλοποιούνται τα έργα. Δεν υποσχόμαστε, είπε, θαύμαστα, αλλά κρινόμαστε για την αξιοπιστία μας. Επομένως, όπως υλοποιήσαμε αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε, έτσι θα υλοποιήσουμε και αυτά για τα οποία θα δεσμευτούμε στο μέλλον.
4: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το διάλογο που είχε με τον κόσμο που παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους πολίτες, όπως ακούσαμε από τον Άγιε Βαγιάνο, να βρίσκονται σε ετοιμότητα εν ώψη των εκλογών του 2027.
21: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις
2: μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Χαίρομαι που η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Σημαντικότερο, δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Αθήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπως ακούσαμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιούνται για τη βελτίωση των υπόδομων και των υπηρεσιών. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι στο τέλος της τετραετίας να υπάρχει ένα αναβαθμισμένο ΕΣΥ.
21: Το σύστημα υγείας αλλάζει, πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης. Είχαμε δεσμευθεί ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά του 2021 έχουμε λόγο εδώ στην Βόρεια Εύβοια να ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Η κυβέρνηση έσκυψε με πολύ προσοχή πάνω στα πολλά προβλήματα τα οποία άφησε πίσω της αυτή η καταστροφική πυρκαγιά.
4: Να περάσουμε τώρα και στην αξιωματική αντιπολίτευση με ένα κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την παιδεία που ξεκινά από τη μισθολογική ενίσχυση των εκπαιδευτικών και εκτείνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει σήμερα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, Ευγενία Λούζου πρόκειται να εξειδικεύσει τις θέσεις του κόμματος για το σχολείο αλλά και το πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, ακριβώς για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξηγώντας ότι η στήριξη της δημόσιας παιδείας δημιουργεί συνθήκες ανωδικής κοινωνικής κινητικότητας. Στο ΠΑΣΟΚ, Ντόνα, εκτιμούν ότι η ενίσχυσή της περιορίζει τις ανισότητες και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους μαθητές αλλά και για τους φοιτητές. Τώρα, αναφορικά με τις προγραμματικές θέσεις που αναμένεται να εξαγγείλει ο κύριος Ανδρουλάκης στις 4 το απόγευμα στο 2 Αθηνών, με τη συμμετοχή δεκάδων καθηγητών, ακαδημαϊκών και ανθρώπων της εκπαίδευσης, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη στεγαστική στήριξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές, και στις δεσμεύσεις αυτές του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία είναι και το νέο ολοήμερο σχολείο. Παράλληλα, το κόμμα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα κατευθυνθούν χρήματα σε σχολεία συγκεκριμένων περιοχών τα οποία έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Υπάρχουν ακόμη πληροφορίες, Ντόνα, ότι το σχέδιο προβλέπει μόνιμες δομές ψυχοκινητικής στήριξης, παράλληλη στήριξη, ειδική αγωγή, εξειδικευμένες πολιτικές για ορεινές απομακρυσμένες αλλά και νησιωτικές περιοχές. Να προσθέσω ότι το ΠΑΣΟΚ, Ντόνα, δίνει προτεραιότητα στο σχέδιο για ένα νέο λύκειο μέσα από διάλογο. Ξεχωριστή αναφορά πρόκειται να γίνει και το ζήτημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, την στήριξη της έμεσης μαθητείας και στα επαγγελματικά δικαιώματα.

0: Σήμερα, ακόμη τρεις βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν. Όλα αυτά την ώρα που συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή νέου γραμματέα του κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, τώρα πόσοι βουλευτές απέμειναν με τους οποίους πραγματοποιείται η συνεδρίαση? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα, είναι αγγίζουν το διψήφιο νούμερο. Αλλά μένει να δούμε και τις εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι το ΣΥΡΙΑΛ δεν τελειώνει. Έχει επικρατήσει ένα σοκ και δέος κυριολεκτικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι να γίνει η Κεντρική Επιτροπή μεθαύριο Σάββατο, στην οποία καλούνται να αποφασίσουν πολλά και σημαντικά θέματα. Από εκεί και ύστερα οι εκλογές σήμερα του Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος σαν γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος με τη σειρά του θα ορίσει, όπως λέγαμε και χθες, την ημερομηνία εκλογής Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδος, όλα αυτά δημιουργούν μια νέα κατάσταση. Ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, είναι σίγουρο ότι η κατεύθυνση είναι να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, να υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ, αντιπαραθετικό δηλαδή με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, μέλει να δούμε μέχρι το επόμενο δεκαπενθήμερο πόσοι και ποιοι βουλευτές, και το ανέφερε στην εισαγωγή σου, θα παραμείνουν εντός των κόλπων της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα φέρει και αλλαγές και στο κοινοβούλιο. Αν παραιτηθεί ακόμα ένας, νομίζω μπαίνει και ο κύριος Κασελάκης μετά στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, σε αυτήν αναφέρεσαι, δεν πρόκειται να παραιτηθεί, κυρίως και για αυτό το λόγο.
0: Βαγγέλη, θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε ραγδαίες είναι οι εξελίξεις. Τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας σε συνδέσεις του Air News. Επέμεινε στην αυτόνομη πορεία του κόμματός του, άσκησε παραλληλεκτική στο πολιτικό σύστημα, ενώ αναφέρθηκε και στην οικονομία αλλά και στις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν, εκφράζοντας τις δικές του επιφυλάξεις για την πορεία των ερευνών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε εδώ στην τηλεόραση του Air News.
2: Θεωρώ ότι η ελληνική λύση δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς. Και το ξέρουν όλοι πλέον. Ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
3: Είστε κόμμα ανάδελφο.
2: Δεν μ' αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
3: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
3: Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
2: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψα αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πάμε να βγούμε τώρα εκτός συνόρων. Για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στόχους στο Ιράν, επιβάλλοντας παράλληλα εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών της χώρας. Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με σκληρότερες επιθέσεις και σε υποδομές, αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί. Τώρα, από την πλευρά τους, οι Ιρανικές δυνάμεις στόχευσαν και πάλι αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Ενώ ο Έλενα Λεβίζου, τα στενά του ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο της κλιμακούμενης έντασης. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να ξεκινήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις που είναι μια ανακοίνωση από την κεντρική αμερικανική διοίκηση και αναφέρει ένα νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, το οποίο ξεκίνησε σήμερα το πρωί, όπως αναφέρει, γύρω στη μία ώρα Ελλάδας. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς στόχευσαν ή στοχεύουν οι Αμερικανοί, καθώς μιλούν για ένα νέο κύμα επιθέσεων, αλλά η ανακοίνωση αναφέρει ότι στόχος είναι να μειωθεί η ικανότητα του Ιράν να πλήττει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα είχαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να χτυπούν σκληρά το Ιράν και την σημερινή νύχτα, όπως είπε, και την επόμενη νύχτα και την επόμενη εβδομάδα, εάν δεν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τότε, όπως είπε, στόχος θα γίνουν υποδομές, γέφυρες, ακόμη και εργοστάσια ενέργειας. Αυτά θα τα φυλάξουμε για το τέλος, αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, ακόμη και το ενδεχόμενο μιας χερσαίας επέμβασης. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε πίσω το 20% που είχε πει ότι θα επιβάλλει σε διόδια στα πλοία που θα περνούν από τα στενά του Ορμούς, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ασφαλή τους διέλευση μέσω και του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Τώρα λέει, είπε, μάλλον δήλωσε στην διασύνδεξη στο Fox News ότι έχει κάνει συμφωνία

0: συμφωνίες για μεγάλες επενδύσεις με τις χώρες του κόλπου. Και την χθεσινή νύχτα πάντως οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν κυρίως στρατιωτικούς στόχους στο νότιο Ιράν και στα νησιά, αλλά και την πόλη Μπουσέρο που βρίσκεται πυρηνική εγκατάσταση. Το Ιράν κάνει λόγο για 7 νεκρούς στρατιώτες, αλλά και για συνολικά 30 νεκρούς πολίτες τα τελευταία 24 ώρα από τις αμερικανικές επιθέσεις. Με τη σειρά του, το Ιράν στόχευσε αμερικανικές βάσεις και πάλι για μία ακόμη φορά στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Μάλιστα έδωσε στην δημοσιότητα δορυφορικές εικόνες με ζημιές στις αμερικανικές βάσεις που δεν έχουν όμως επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει θα μας ενημερώσει. Τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν σημειώνουν εκ νέου άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Στην χώρια αγορά, μία έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στη βενζίνη έχει ήδη περάσει στις τιμές της χονδρικής. Πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτή η μείωση και στην Αντλία. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η Πινελόπη Μητρούλια. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι οι τιμές στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου κινούνταν οδικά. Αυτή την ώρα το Brent είναι στο 85,3 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,76%, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα 79,7 με άνοδο 0,55%. Τώρα, αυτή η άνοδος που έχει επέλθει στις διεθνείς αγορές, όπως είναι φυσικό, επηρεάζει και την εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τις συμμονιψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές 14 Ιουλίου η τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,978, δηλαδή ήταν 0,1 λεπτό κάτω από ό,τι ήταν την αμέσως προηγούμενη μέρα, ενώ το ντίζελ ήταν στο 1,836, επίσης 0,1 λεπτά του ευρώ κάτω από την προηγούμενη μέρα. Ωστόσο, από χθες είχε αρχίσει να εφαρμόζεται η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια στις εταιρείες εμπορίας και εν συνεχεία εκείνη στους πρατηριούχους για να περάσουν στην Αγγλία. Οι εκπτώσεις αυτές που συμφωνήθηκαν με την κυβέρνηση είναι 5 λεπτά για τον ντίζελ και 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Και η έκπτωση θα αρχίσει να φαίνεται στα πρατήρια σταδιακά, Αντώνα. Δηλαδή, εξαρτάται από το πότε ακριβώς θα έχουν προμηθευτεί οι πρατηριούχοι το καύσιμο, έτσι ώστε να έχουν πάρει την έκπτωση ή όχι. Στο ραδιόφωνο στην Earth News και στο Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε σήμερα η εκπρόσωπος της Ένωσης. Ακριβώς. Η εκπρόσωπος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, η οποία είπε ότι η απαραχή της έκπτωσης από τα δηληστήρια, που αντιστοιχεί σε 20 και 20 εκατομμύρια, δηλαδή 20 εκατομμύρια από τη Hellenic Energy και 20 εκατομμύρια από τη Motor Oil, δεν είναι λύση, αλλά πάντως είναι μία ανάσα, ειδικά τους μήνες αυτούς του καλοκαιριού, που η κίνηση είναι αυξημένη. Γι' αυτό και το λόγο επελέγει να είναι μεγαλύτερη η μείωση στην αμόλυβδη και όχι στον ντίζελ. Κλείνοντας, η κυρία Ζάγκα είπε ότι οι πρατηριούχοι παραμένουν προβληματισμένοι και ανήσυχοι για τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.
1: Και μας επεσήμανε ακριβώς αυτό που μας είπες και εσύ για το πότε έχουν προμηθευτεί τα δηληστήρια. Επομένως, ανάλογα θα δούμε και την μείωση στην τιμή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια. Και εμείς να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Αττικής, εδώ στο Earth News και στον Βασιλεία Δαμόπουλο.
3: Εγώ είμαι από τα μαγαζιά που εχθές που ξεκίνησε η επιδότηση από τα δηληστήρια. Πουλάω 1,85,9 απλή αμόλυβδη.
4: Μάλιστα.
3: Πριν από τα 10 λεπτά πουλάγα 1,95,9. Έτσι λοιπόν, από χθες όσοι συνάδελφοι αρχίζουν σιγά σιγά να αγοράζουν απλή αμόλυβδη, έχουν την επιδότηση 10 λεπτά κατευθείαν στην Αντλία, οπότε η τιμή χαμηλώνει αυτομάτως.
4: Σημαντικά, 1,85 έχει χαμηλώσει.
3: Βεβαίως,
4: σημαντικά, ναι.
3: Βεβαίως. Και το απλό πετρέλαιο εγώ δεν χρειάστηκε ακόμα να πάρω. Αυτή τη στιγμή πουλάω 1,79,9. Αν είχα πάρει, θα ήταν 1,75,9.
4: Πάντως,
3: αυτό ισχύει για όλους. Δεν είναι η λύση αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό, αλλά ήταν μία ανάσα. Είναι μία ανάσα, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα, πώς αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί δεν το ξέρουμε, γιατί εμείς έχουμε μια τιμή. Ανάλογα λοιπόν τα τιμολόγια που θα παίρνουμε από τα δύο δηληστήρια, αν είναι πτωτικά ή αν θα έχουν αύξηση, θα ανεβαίνουν ή θα κατεβαίνουν τιμές.
1: Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε νωρίτερα η Αφροδίτη Νέστορα, 14 ημέρες μετά την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της. Θυμίζουμε, είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Η Αφροδίτη Νέστορα υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού, κύριο Στάνου και κάτω άκρα. Ο Τίμος Φακαλής θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
5: Κυρίες και κύριοι, στις 1 και 20 μεσημέρι,
1: Τίμο, δεν είναι καλή. Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς για να σε ακούμε καλύτερα.
5: Ναι. Τώρα είναι καλύτερα.
1: Τώρα σε ακούμε μία χαρά, ναι.
5: Ωραία. Μετά από 15 μέρες νοσηλείας, στις 1 και 20 το μεσημέρι, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, σήμερα το μεσημέρι. Βαθιά, φανερά συγκινημένη, έντονα φορτισμένη η κυρία Νέστορα, με επιδέσμους στα χέρια και στα πόδια. Αυτό που τόνισε ήταν ότι έζησα ένα σκηνικό πολέμου που έχω δει μόνο σε ταινία κινηματογράφου. Ευχαρίστησε τους γιατρούς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ όπως είπε, θα κάνω τα πάντα για να σταθώ όρθια. Είναι κάτι το οποίο θα...
1: Ναι, Τίμο, μας ακούς?
5: Δολοφόνους. Με ακούτε?
1: Ναι, χάθηκε για λίγο η σύνδεση, ναι.
5: Είναι κάτι το οποίο χρωστάω στη μητέρα μου, είναι μια απάντηση στους δολοφόνους, αλλά και θα πρέπει να συμπαρασταθώ και στον πατέρα μου. Όπως είπε η Αφροδίτη Νέστορα, θα πάρει και αρκετό καιρό το ζήτημα της αποκατάστασης της υγείας της, καθώς φέρει τραύματα δευτέρου βαθμού άνω και κάτω άκρα σε ποσοστό 12% εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο σπίτι της και μάλιστα αυτό που είπε είναι ότι βλέπετε όχι μια κοπέλα που έζησε, αλλά μια κοπέλα που επέζησε από τρομοκρατική ενέργεια. Ζήτησε μάλιστα από την δικαιοσύνη να δικάσει τους δράστες επιδικάζοντας βαριές ποινές.
1: Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και πάμε αμέσως και στη Δέσποινα Κρητικού, καθώς σήμερα απολογήθηκε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό σας μεσημέρι. Και προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην αναπρίτρια ο 24χρονος, απολογήθηκε για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένης της απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή των υπερηκτικών. Κατέθεσε υπόμνημα στην ανακρίτρια, επιχειρώντας να διαφορήσει τη θέση του από τους δύο συγκατηγορούμενους του. Ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε την 26χρονη και τον 29χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε φίλο του που γνωρίζει μέσω συμφοιτητών του από το Πανεπιστήμιο, από το τμήμα φυσικής όπου σπουδάζει. Επέμεινε ότι δεν γνωρίζει πώς κατέληξαν στα δύο χέρια των δύο ατόμων. Ο 24χρονος είπε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι δεν ανήκει στον αντιξουσιαστικό χώρο, δεν έχει προσαχθεί ή συλληφθεί ποτέ και ο ίδιος είναι άριστος φοιτητής. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι στις 26 Ιουνίου ήταν η τελευταία φορά που ήταν στο εγκαταλειμμένο σπίτι της οικογένειάς του, που είναι ήδη είναι σε κατάσταση από τράπεζα και θα βγει σε πληστηριασμό και δεν έχει και ρεύμα. Μετά τις 26 Ιουνίου στις 4.30 το απόγευμα, οπότε και έφυγε από εκεί, δεν έχει κάνει, δεν έχει εμφανιστεί στο σπίτι. Έμαθε για την έκρηξη, όπως είπε στην ανακρίτρια, μετά τις επίμονες ερωτήσεις από την τηλεόραση. Κατάλαβε κατά τη σύλληψή του την εμπλοκή του διαμερίσματός του ως ορμητήριο, ως καταφύγιο των δύο συγκατηγορουμένων του. Και παρόλα αυτά όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέα δεν πίστηκαν από τους ισχυρισμούς και τον έκριναν να προφυλακιστέω, οδηγήθηκε ήδη στις φυλακές Διαβατών, ενώ να πούμε ότι σήμερα το πρωί μεταφέρθηκαν για τις φυλακές Κορυδαλλού οι 26χρονοι και για τις φυλακές της Λάρισας ο 29χρονος.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Σήμερα, ημέρα της μαύρης επαιτίου του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, συναντήθηκε νωρίτερα με αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Η Κατερίνα Φρίσα θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
7: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού. Τα μέλη της πρωτοβουλίας, παρουσία της μητέρας του Τάρθου Ισάκ και της κόρης του Αναστασία, ενημερώσαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το διπορικό μνήμης που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τη δολοφονία του Τάρθου Ισάκ και του Σολομού τον Αύγουστο του 1996. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα για την εκτίμηση και τον θαυμασμό του στην αξιέπαινη αποστολή που έχει αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια η πρωτοβουλία μνήμης της Άκη Σολομού για τη διατήρηση της μνήμης και της θυσίας των δύο ηρών και την εκστρατεία ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα και ευρύτερα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμησε ότι ήδη έχει κριθεί ένοχη το 2008 η Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις δύο αυτές δολοφονίες, καθώς και για τη μη σύλληψη των Ρωσών δραστών. Η Ελλάδα, τόνισε, θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες της Κύπρου για την πλήρη συμμόρφωση της Τουρκίας με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως και για την ημέρα αλλά και εξαιτίας του προδοτικού πραξικοπήματος πριν 52 χρόνια στην Κύπρο επεσήμανε και υπενθύμησε ότι το κυπριακό αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και είμαστε σε διαρκή συνεργασία και συντονισμό με την Κύπρο σε όλα τα επίπεδα με πλήρη υποστήριξη στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Κωνσταντουλίδη, ενώ έκανε ιδιαίτερο λόγο ότι οι τουρκικές προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων επί του εδάφους και οι συζητήσεις για σενάριο λύσης δύο κρατών δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
1: Κατέρινα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
8: Κορυφαίο ζήτημα για την Ελλάδα, πρέπει να ξέρετε, είναι το κυπριακό ζήτημα. Συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, συμπαριστάμεθα στην πρωτοβουλία του Προέδρου σας, του κ. Χριστοδουλίδη, για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στη βάση και πάνω στην προοπτική της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να ξεχάσουμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση της μνήμης τους.
1: Στη Λαμία τώρα καλύτερα στην υγεία τους είναι τα άτομα που προσβλήθηκαν από σαλμονέλα την ώρα βέβαια που συνεχίζονται οι έλεγχοι και η χνηλάτιση στην εφοδιαστική αλυσίδα από τις υγειονομικές υπηρεσίες ενώ Χρυσόστομε Ντρίμη έχουν αποσυρθεί και πολλές παρτίδες κοτόπουλου για προληπτικούς λόγους. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Κατά κύριο λόγο αυτό το κάνουν ήδη οι καταστηματάρχες και δεν προχωρούν και σε νέες προμήθειες όσον αφορά κοτόπουλο μέχρι να υπάρξει οριστική λύση και βέβαια 100% συμπεράσματα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Οι έλεγχοι, όπως αναφέρεις και εσύ, συνεχίζονται και από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγιεινής και από κλιμάκιο του ΕΦΕΤ που έφτασε στην πόλη της Λαμίας από την Λάρισα και συνεχίζονται και σε περισσότερα καταστήματα είτε είχαν προμηθευτεί κοτόπουλο συγκεκριμένης ετικέτας είτε όχι, καθώς τα δείγματα που λαμβάνονται παίρνονται πλέον και από χώρους καταστημάτων και από εργαλεία κοπής και από τους ίδιους τους εργαζόμενους όπως έγινε και χθες με λήψη δειγμάτων προκειμένου να εξεταστούν για να δουν αν υπάρχει μέσω επαφής, μέσω επιμόλυνσης διασπορά του βακτηρίου της σαλμονέλας προς το καταναλωτικό κοινό. Όπως μας αναφέρεται από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, αυτή τη στιγμή 10 είναι τα άτομα τα οποία παραμένουν νοσηλευόμενα, μεταξύ αυτών ένα 8χρονο παιδί, όπως και ο πατέρας του και η μητέρα του, όπως ξεκαθαρίστηκε σήμερα, δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για μια ολόκληρη οικογένεια, η οποία όμως είναι πολύ καλά σε ό,τι αφορά την υγεία της και εξελίσσεται ομαλά η θεραπεία και αναμένεται αύριο και αυτοί να πάρουν εξιτήριο. Ένα άτομο πήρε εξιτήριο σήμερα και πιθανότατα άλλα δύο θα ακολουθήσουν μέσα στις επόμενες ώρες όπως αναφέρεται, ενώ δεν έχουμε καμία νέα εισαγωγή σήμερα. Χθες υπήρξε ένα άτομο το οποίο απευθύνθηκε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών και χρειάστηκε όπως διαπιστώθηκε να νοσηλευτεί καθώς είχε και αυτό προσβληθεί από το βακτήριο της σαλμονέλας. Και σήμερα εστάλησαν δείγματα στο ειδικό εργαστήριο της Χαλκίδας προκειμένου να εξεταστούν μέσω της περιφέρειας Θεραίας Ελλάδος και από εκεί και πέρα μέσα στις 2 με 3 επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα και από εκεί προκειμένου να εξακριβωθεί ότι πρόκειται 100% για σαλμονέλα όπως έχει διαπιστωθεί ήδη από το εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.
1: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες. Και έχουμε και το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Ανήκει στην Ισπανία. Η Ρόχα λήγησε με 2-0 τη Γαλλία στον ημιτελικό, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία στη διοργάνωση. Και πλέον Δημήτρη Καϊμά περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Αγγλία-Αργεντινή με στόχο να ανέβει στην κορυφή του κόσμου. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Νομίζω δίκαια ήταν η επικράτηση της Ισπανίας. Δεν φάνηκε πουθενά χθες στο γήπεδο τη Γαλλία. Ήταν το πρώτο φαβορί για να κατακτήσει το κύπελλο. Είχε βέβαια απέναντί της τη δεύτερη σε τάξη ομάδα, τουλάχιστον πλευράς πιθανοτήτων. Αλλά η Γαλλία από το πρώτο λεπτό μέχρι το. Συγγνώμη, η Ισπανία από το πρώτο μέχρι το 90 φεύγα των καθυστερήσεων ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Εκμεταλλεύτηκε και το χαζό πέναλτι, να μην τραπεί η έκφραση που ο Γιαμάλ έκανε το 1-0. Απρόσεκτο μεν, αλλά πέναλτι. Και στην πορεία έτσι έβαλε και ένα 2-0 και τελείωσε και τα όνειρα των Γάλλων για πρόκριση. Τώρα πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που έχει γυρνάμε 60 χρόνια πίσω, πάντα στη Μοντιάλ. Mm-hmm. Από το μακρινό 1966 τότε πρώτα είχαν κερδί πρώτη πρόκριση για τους Άγγλους απέναντι στους Αργεντινούς. Επιδοσιακό
1: με το
10: παιχνίδι.
1: Χέρι του Θεού που θυμόμαστε όλοι.
10: Αυτό είναι μετά, αυτό είναι το 66. Μετά πάμε στο 86, αυτό που λέει ήταν το χέρι του Θεού. Μετά είχαμε λίγο πιο πρόσφατα το 2002 που προκρίθηκε η Αγγλία και το 1992 πάλι και εκεί μάθημε επεισόδια με αποβολές. Γενικότερα όλα τα παιχνίδια Αγγλίας-Αργεντινής είναι στο τσακ, στο γκολ, στα πέναλτι, στις καθυστερήσεις, στην παράταση κρίνεται και πάντα υπάρχει μια κόκκινη, δύο κόκκινες.
1: Και το
10: κόκκινες,
1: πάνω χέρι σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις.
10: Μισά-μισά είναι. Μοιρασμένα είναι. Οπότε νομίζω απόψε 10 η ώρα έρθει ένα, θα δούμε ένα, ελπίζω τουλάχιστον, θα δούμε και ένα ωραίο ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
1: Τώρα να σε ρωτήσω για να κλείσουμε όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι. Ο ναι. Φαμπιάν Ρούιθ είχε σημειώσει ένα ασύλληπτο ρεκόρ με την Εθνική Ισπανίας.
10: Λοιπόν, αυτή η τυπάρα μπορεί να μην είναι γνωστό σε όλους, αλλά μετράει 49 συμμετοχές, 35 νίκες και 14 ισοπαλίες. Είναι αίτητος. Γι' αυτό το έβαλα στο τραπέζι, να δείξει 49 συμμετοχές με την Εθνική Ισπανία. Όσες έχει αγωνιστεί δεν έχει χάσει η Ισπανία. Οπότε την Κυριακή, αν θα παίξει που θα παίξει, να το κρατήσουμε αυτό. Βέβαια μπορεί να παίξει ισόπαλο και να πάει παράταση και να χάσει τα πέναλτι, αλλά χωρίς να υπολογίζουμε τα πέναλτι είναι αίτητος ο εν λόγω ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό βάλα στο τραπέζι, έτσι είναι ειδικών συνθήκων ποδοσφαιριστής και καλός, έτσι δεν είναι απλά ότι είναι και τυχερός, έχει βοηθήσει την ομάδα του, αλλά όποτε παίζει η Ισπανία δεν χάνει.
1: Μένουμε λοιπόν να δούμε και την Κυριακή εκεί τι θα κάνει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
10: Το παιχνίδι ήταν αυτό.
1: Πεντηκοστό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Να επιστρέψουμε όμως και στον διεθνή χώρο τώρα, να πάμε και στον πόλεμο της Ουκρανίας, εκεί που Έλενα Λεβίζο συνεχίζονται κατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μετέβει στο Κίεβο. Θα έχουμε σε λίγα λεπτάκια και την. Έχουμε την Έλενα Λεβίζο. Την έχουμε. Μας ακούει, Έλενα?
11: Ναι, βεβαίως.
1: Έλεγα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, Έλενα, εκεί όπου συνεχίζονται και οι επιθέσεις την ώρα που η πρόεδρος της Κομισιόν μετέβει στο Κίεβο.
11: Ναι, Ντόνα, και μπορεί πριν από λίγο να δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ ότι πιστεύει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για μια συμφωνία. Ωστόσο, οι σφοδρές εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Σούμι, στη βόρεια ανατολική Ουκρανία, αλλά και στην Οδυσσό, και πολλοί τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους. Αλλά οι Ουκρανοί επίσης έπληξαν, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν, 20 τάνκερ στην θάλασσα του Αζόφ, όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις τους κατά των ρωσικών πλοίων. ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν πολλά από τα drones που εκτόξευσε η Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπε, η Ursula von der Leyen, πρόεδρος της Κομισιόν, βρίσκεται στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, η Ουκρανία αναμένεται να συμμετάσχει σε αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα υποσχέθηκε η κυρία von der Leyen και βοήθεια 300 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον σε στρατιωτικό εξοπλισμό.
1: Τώρα στις Βρυξέλλες οι αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς σε κτίριο υπό ανακαίνιση που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους.
11: Ναι, μια τραγωδία στο Βέλγιο, στο κέντρο των Βρυξελών, σε κτίριο υπό ανακαίνιση. Οι σωροί των 6 ανθρώπων βρέθηκαν σε έναν ανελκυστήρα. Εγκλωβίστηκαν εκεί από τη φωτιά που ξέσπασε αρχικά στο ισόγειο του κτιρίου, το οποίο ήταν υπό ανακαίνιση. Οι ταυτότητες τους δεν έχουν, τα θύματα μάλλον δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη. Πιστεύεται ότι πρόκειται για άτομα ρουμανικής αλλά και βελγικής καταγωγής. Ήταν ανάμεσα στους 250 εργάτες που εκείνη τη στιγμή εργάζονταν στο κτίριο, και οι αρχές, όπως είπες Ντόνα, ερευνούν και τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
12: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
13: Την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 και πιθανώς έως 39 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

με ένα τραγούδι ελληνικού ενδιαφέροντος θα λέγαμε. Ξεκινήσαμε σήμερα τα αφιερώματα, το «Όλα λένε Μάη», τον «Μην το ρωτάς στον ουρανό» αν θέλετε, του Μάνου Χατζηδάκη. Ξεκίνησε για σήμερα την εκπομπή. Φωτεινή Περβολιανάκη είναι στον ήχο, Γιώργος Λαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Ένα τραγούδι που είχε κάνει φοβερή αίσθηση βέβαια στη δεκαετία του 60 κυρίως. Γύρω στις 70 διασκευές έχει, κυρίως με αγγλικό στίχο. Αυτή ήταν η διασκευή το 77 από τον Albert Hammond. Και αυτός είναι ο Bobby V, ο γνωστός pop idol της δεκαετίας του 50 και του 60. 1965 ο Bobby V τον

1965 η διασκευή που έκανε ο Bobby Vinton πάνω στο All Alone Am I, τη σύνθεση βέβαια του Χατζηδάκη, γύρω στις 70 διασκευές για αυτό το τραγούδι, έχει διασκευαστεί σε πολλές γλώσσες και κυρίως βέβαια και στα γαλλικά. Αυτή είναι η εκτέλεση της Jacqueline Boyer το 1963.

0: μια.
1: Μία από τις πιο γνωστές Γαλλίδες τραγουδίστριες, τουλάχιστον για τα χρόνια της δεκαετίας του 60 βέβαια, η Ζακλίν Μποαγιέ διασκευάζει το «All Alone Am I» στα γαλλικά 1963, τη σύνθεση του Χατζηδάκη. Ένα κομμάτι βέβαια που πρωτακούστηκε στην ταινία «Το νησί των γενναίων» με πρωταγωνίστρια τότε την Τζένι Καρέζη το 1959. Η πρώτη φορά όμως που έγινε παγκόσμια επιτυχία βέβαια ήταν το 1962, όταν το τραγούδισε η μικρούλα τότε Μπρέντα Λί. Μπρέντα Λί, τι να πούμε για αυτή τη μορφή, ήδη από τα χρόνια της δεκαετίας του 50 τραγουδούσε, όταν ήταν ακόμα πιτσιρικάκι. 1962 η Μπρέντα Λί, All Alone Am I, παγκόσμια επιτυχία, 18 ετών τότε η Μπρέντα Λί.

Μια παγκόσμια επιτυχία για το 1962 και για την Brenda Lee, 18 ετών τότε, η κυρία δυναμή της την αποκαλούσαν. Ποια κυρία τώρα, παιδάκι ήταν όταν ξεκινούσε στην δεκαετία του 50 και ήταν από τα μεγάλα ονόματα και της εποχής του rock and roll στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50. Μην το ρωτάς στον ουρανό, ο Μάνος Χατζηδάκης, δεν νομίζω να χρειάζεται να ακούσετε κάποια ελληνική εκτέλεση. Όπως είπαμε, ακούστηκε για πρώτη φορά στην ταινία των Ιστών Γενναίων το 1959. Πάμε σε ένα άλλο συγκλονιστικό τραγούδι, ένα από τα πιο απεσιόδοξα, καταθλιπτικά, στενάχωρα, ένα από τα ομορφότερα του 20ου αιώνα σίγουρα.

Αυτή ήταν η διασκευή που έκανε το 2016 η πολύ συμπαθητική Αμερικανίδα Sharon Van Etten πάνω στο The End of the World, ένα κλασικό τραγούδι βέβαια του 20ου αιώνα. Πιστεύουμε ότι είναι μια από τις ομορφότερες μελωδίες του αιώνα που μας πέρασε. Γύρω στις 250 διασκευές, πάνω από 250 διασκευές έχει αυτό το κλασικό κομμάτι. Πάμε να το θυμηθούμε και από την εκτέλεση της Julie London, ένα άλλο μεγάλο όνομα βέβαια η Julie London, έτσι όπως το τραγούδισε το 1963. Είμαστε μαζί και σήμερα από τις συχνότητες Earth Canyon, παρουσιάζουμε, συνεχίζουμε ουσιαστικά το αφιέρωμά μας σε κλασικά και πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Ακούμε κάποιες από τις διασκευές τους και την πρώτη εκτέλεση βέβαια, 1963 η Julie London.

Έτσι διασκεύασε το 1963 η Julie London το The End of the War. Η Julie London, ένα μεγάλο όνομα βέβαια, ηθοποιός, τραγουδίστρια και σίγουρα μία από τις πιο όμορφες γυναίκες της εποχής της και όχι μόνο. 1963, την ίδια χρονιά, το διασκευάζει και η Brenda Lee. Βέβαια δεν γίνεται ένα τέτοιο τραγούδι να ξεφύγει από την Brenda Lee. Ουσιαστικά το επιλέξαμε μετά το All Alone in My, κυρίως για την Brenda Lee.

Σίγουρα ένα από τα πιο δραματικά, θα λέγαμε, τραγούδια που έχουν γραφτεί, μια σύνθεση του Arthur Kent. Εδώ το ακούσαμε διασκευασμένο το 63 από την Brenda Lee. Γύρω στις πάνω από 250 είναι οι διασκευές του και λίγες πιστεύουμε. Καμία όμως διασκευή δεν ξεπέρασε την πρώτη εκτέλεση αυτή της Skeeter Davis, που ουσιαστικά είναι και στον χώρο της country Skeeter Davis. 1962 η πρώτη εκπληκτική ηχογράφηση του κομματιού.

από τον χώρο της country, η Skeeter Davis, την πρώτη εκτέλεση βέβαια, 1962, του End of the World. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, αυτό ακόμα πιο κλασικό βέβαια, μιας και ουσιαστικά είναι το κομμάτι που έχει ακουστεί περισσότερες φορές από οποιοδήποτε άλλο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ολόκληρου του κόσμου, πάνω από 400 διασκευές. Αυτή είναι η Annie Lennox το 1995, έτσι όπως διασκευάζει το A Whiter Shade of Pale.

Είμαστε μαζί σας πάντα από τις συχνότητες Ερχανίων, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι, παρουσιάζοντας την εκπομπή Αφιερώματα. Αυτό το διάστημα έχουμε ένα αφιέρωμα σε πολυδιασκευασμένα τραγούδια, κλασικά τραγούδια βέβαια. Ακούμε κάποιες, 2-3 από τις διασκευές και την πρώτη εκτέλεση. Η Φωτεινή Περβολιανάκη είναι στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Και είμαστε στο κλασικό εδώ και υπέροχο A Whiter Shade of Pale.

1995, έτσι όπως το διασκεύασε η Άννη Λένοξ, την προσωπική της πορεία βέβαια μετά τους Eurythmics, ένα κομμάτι που όπως είπαμε έχει πάνω από 400 διασκευές, μια σύνθεση βέβαια του Gary Brooker και του Matthew Fisher σε στίχους του Keith Reed. Ήταν ένα μέλος, ο Keith Reed ήταν ένα μέλος του Procol Harum που απλά έγραφε τους στίχους των τραγουδιών. Το σημαντικό δεν είναι ότι έχει πάνω από 400 διασκευές, υπάρχουν τραγούδια με πολύ περισσότερες, με χιλιάδες διασκευές. Το σημαντικό είναι ότι είναι το τραγούδι που έχει ακουστεί περισσότερο στα ραδιόφωνα ολόκληρου του κόσμου από οποιοδήποτε άλλο. Αυτή είναι η εκτέλεση των Box Tops, υπέροχη και αυτή, το 67, την ίδια χρονιά που έκαναν και μεγάλη επιτυχία με το The Letter, οι Box Tops.

Είμαστε στη χρονιά του 1967, τότε που μεταξύ άλλων συγκροτημάτων βέβαια έγινε χαμός με το που το πρώτο κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι. 1967 οι Box Tops διασκευάζουν το A Whiter Shade of Pale με την φωνάρα βέβαια του Alex Chilton. Ένα τραγούδι που εννοείται οι Procol Harum το είχαν εμπνευστεί, τουλάχιστον την εισαγωγή του, από μια σύνθεση του Johann Sebastian Bach, τη σουίτα νούμερο 3. Ένα τραγούδι που ήταν μια από τις κολοσσιαίες επιτυχίες βέβαια, όχι μόνο το 67, γενικότερα της δεκαετίας του 60, μέχρι και σήμερα θεωρείται ένα από τα κλασικότερα κομμάτια. Ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί σε πάρα πολλές γλώσσες και φυσικά βέβαια και στα ιταλικά. Ακολουθεί μια εκτέλεση, ένα από τα κλασικότερα κομμάτια. Ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί σε πάρα πολλές γλώσσες και φυσικά βέβαια και στα ιταλικά. Ακολουθεί μια

1967 για τον Ιταλό Φάστο Λεάλι με την υπέροχη φωνή βέβαια, διασκευάζει το Whiter Shade of Pale κάτω από τον τίτλο Senza Luce. Δεν ξέρω αν πρέπει να ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση του κομματιού, θα την ακούσουμε όμως. Καλοκαίρι του 67, τεράστια επιτυχία για τους Procol Harum βέβαια.

1967, στα πρώτα τους βήματα τότε οι Προκολχάρουν ηχογραφούν αυτό το κομμάτι και μένουν στην ιστορία. Βέβαια, ένα συγκρότημα που τουλάχιστον για μια δεκαετία πρόσφερε έτσι φοβερά πράγματα. Το Whiter Side of Pale, όπως είπαμε, πάνω από 400 διασκευές, ουσιαστικά επηρεασμένο από μια κλασική σύνθεση του Johann Sebastian Bach. Αφήνουμε και αυτό το κομμάτι για να πάμε σε ένα άλλο που κατά την προσωπική ταπεινή μας άποψη το θεωρούμε συγκλονιστικό κομμάτι, ένα αντιπολεμικό κομμάτι. Έχουμε ξανακούσει αντιπολεμικά από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ένα ακόμα, Come Away Melinda. Τι να πούμε για αυτό το κομμάτι. Μπορεί οι διασκευές να μην ξεπέρασαν τις 20-25, παραμένει όμως ένα συγκλονιστικό κομμάτι. 1970, η διασκευή των UFO πάνω στο Come Away Melinda.

1970 η διασκευή των UFO πάνω στο Come Away Melinda. 1970 ήταν ακόμα τα χρόνια βέβαια του πολέμου του Βιετνάμ και πολλά από αυτά τα αντιπολεμικά τραγούδια έγιναν επιτυχίες. Αυτό δεν έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία. Δεν διασκευάστηκε και πάρα πολλές φορές, όπως είπαμε γύρω στις 20-25 διασκευές, αλλά είναι ένα εκπληκτικό τραγούδι και σαν σύνθεση βέβαια και κυρίως τους στίχους, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να είναι βασισμένο πάνω σε μια αληθινή ιστορία. Αυτή ήταν η εκτέλεση των UFO και ακολουθεί μια εκτέλεση την ίδια χρονιά από το συγκρότημα των Uriah Heep 1970, και Uriah Heep τότε στα πρώτα τους βήματα διασκευάζουν το Come Away Melinda.

1970, η υπέροχη διασκευή των Ray Heap πάνω στο Come Away Melinda. Μια σύνθεση του Fred Hellerman, ο οποίος ήταν μέλος των Wavers, ένα θρυλικό θα λέγαμε folk συγκρότημα της δεκαετίας του 1950 κυρίως. Ακολουθεί μια διασκευή, η τελευταία διασκευή πριν να πάμε και στην πρώτη εκτέλεση, από τους Big Three, ένα συγκρότημα που δεν κράτησε πολύ. Αξίζει να σημειώσουμε όμως ότι στους Big Three, από τους Big Three μάλλον, ξεκίνησε την καριέρα της η Mama Cass, αυτή που αργότερα έγινε πολύ πιο γνωστή βέβαια με τους Mamas and the Papas. 1964, οι Big Three διασκευάζουν αυτό το κομμάτι.

η Mama Cass, αργότερα βέβαια στους Mamas and the Papas που έγινε πιο γνωστή. 1964 τότε ήταν με το συγκρότημα των Big Three, διασκευάζοντας όπως είπαμε το Come Away Melinda. Μια σύνθεση του Fred Hellerman, ο οποίος ήταν μέλος των Wavers. Το έλεγαν οι Wavers στις ζωντανές τους εμφανίσεις, αλλά για πρώτη φορά αυτό το κομμάτι το ηχογράφησε ο Χάρι Μπελαφόντε. Ήταν 1963 όταν βγήκε στα δισκοπολία, αν το θέλετε έτσι, η εκτέλεση του Χάρι Μπελαφόντε, που ήταν και η πρώτη του ηχογράφηση του κομματιού. 1963, ο Χάρι Μπελαφόντε.

1963 η πρώτη ηχογράφηση του υπέροχου Come Away Melinda από τον Χάρι Μπελαφόντε. Όπως είπαμε, δεν είναι από τα πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια, ζήτημα να έχει 20-25 διασκευές. Θεωρήσαμε όμως απαραίτητο να ακούσουμε αυτό το συγκλονιστικό αντιπολεμικό κομμάτι. Κλείνουμε με μία ακόμα διασκευή του, λίγο βαριά. Πιστεύουμε ότι είναι όντως η καλύτερη διασκευή που έχει γίνει ποτέ σε αυτό το κομμάτι. 1969 από ένα ψυχεδελικό συγκρότημα τότε, τους Velvet Fog, και με αυτή την εκτέλεση θα κλείσουμε. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίας και επιμέλεια της εκπομπής. Την Παρασκευή θα συνεχίσουμε βέβαια με ακόμα μερικά κλασικά και πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Μέχρι την Παρασκευή, γεια σας.

0: 92,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες, κάνοντας λόγο δικηγόρος για εφαρμογή τόσο του ποινικού κώδικα όσο και του αντιτρομοκρατικού νόμου. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση μετά τον θάνατο 7 στρατιωτικών σε αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στην Μπαμπούρ στο νότιο ανατολικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ υπάρχουν αρκετοί τραυματίες. Στα εγγένεια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια στη Βόρεια Εύβοια βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Στο πλαίσιο της σημερινής περιοδίας του στην περιοχή, τόνισε ότι το έργο αποκαθιστά την ασφαλή κυκλοφορία σε έναν δρόμο που επί δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, κάνοντας λόγο για κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια με πόρους, μεταξύ άλλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Νωρίτερα σε ομιλία του στους Ωραιούς ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ενώ επισημαίνει ότι το θέμα συζητείται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Παράλληλα, νέα σύσκεψη πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την υπόθεση με τα μπάζα στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της εισαγγελίας, του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Αποφασίστηκε η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος, απήχε από τη συνεδρίαση, εκφράζοντας έντονη διαφωνία με τη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να προηγηθεί η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νωρίτερα αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη και Χάρης Μαμουλάκης, ενώ παρετήθηκαν από τις κομματικές τους θέσεις ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Φίβος Τσικλιάς και ο μέχρι πρότινος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιώργος Μπάκης. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς στο μελιδοχώρι Ηρακλείου σε χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα προς τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 44 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων εθελοντές, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάβας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Vamos υποδέχεται τη Σεβίλη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
6: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
5: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
6: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
5: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
6: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
5: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
6: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
5: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
6: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
5: Περικλής Κουκλάκης.
6: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
5: Αυτός είσαι.
6: Από επαγγελματίες.
5: Μου κόβεις την τύχη.
7: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
8: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
7: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 16 Ιουλίου Ρέθυμνο. Θέατρο Αεροφύλι.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Σε άλλη στράτα, μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα, κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Ακούτε την εκπομπή «Σε άλλη στράτα». Είστε συντονισμένοι στους 100,6 και 104 μεγάκυκλους στα FM και στους 1512 χιλιόκυκλους στα μεσαία. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr/radio/Χανιά. Την τεχνική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Βλαζάκης. Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση είναι η Άρτεμις Κατράκη. Η δισκογραφία της Σωτηρίας Μπέλου άφησε μοναδικά κοιμήλια στο ελληνικό τραγούδι. 1980, Λαϊκά Προάστια, Λύρα η εταιρεία, μουσική Ηλίας Ανδριόπουλος, στίχη Μιχάλης Μπουρμπούλης. Ένας από τους πιο κλασικούς δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας, αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα αφού η εταιρεία δεν επιθυμούσε να πει όλα τα τραγούδια η Μπέλου. Η ιστορία όμως κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων. Πάμε να τα ακούσουμε.

Τα λαϊκά προάστια ακούσαμε, φίλες και φίλοι, μόλις, και με τον Μιχάλη Μπουρμπούλη θα ξαναβρεθεί η Σωτηρία Μπέλου μετά τα λαϊκά προάστια, σε μια άτυχη πάντως συγκυρία καταστάσεων, αφού μετά από λίγο έφυγαν από τη ζωή και ο Λάγιος και ο Πατσιφάς της εταιρείας Λύρα, που έκανε αυτή τη σχετική επικοινωνία για να βγει αυτός ο δίσκος. Υπάρχει ένα συγκλονιστικό τραγούδι στο άλμπουμ, αυτό το «Περαστικός και αμίλητος». Λες και βγήκε για να σηματοδοτήσει το χαμό όλων αυτών που υπέγραψαν αυτά τα τραγούδια, καθένας με τη σειρά του. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, καθώς και με το «Δέλες κουβέντα» με Δήμο Μούτση και Σωτηρία Μπέλου ακολούθως. Ήταν η εκπομπή «Σε άλλη στράτα», η εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν Γιώργος Βλαζάκης, στην επιμέλεια και παρουσίαση η Άρτεμις Κατράκη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια και χαρά.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τη συνάδελφο Σοφία Ορφανού για να μας ενημερώσει. Σοφία.
2: Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στο διαμέρισμα σε πολυκατοικία επί της οδού Σκιάθου. Αυτή την ώρα υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας από την οδό Σκιάθου, από το ύψος της οδού Νάξεως στην οδό Πίνδου στην περιοχή της Κυψέλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες. Σε λίγη ώρα αναμένεται στο εσωτερικό του διαμερίσματος να μπουν ειδικά κλιμάκια της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της πυρκαγιάς. Η ηλικιωμένη γυναίκα απεγκλωβίστηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις της. Είχε μάλιστα και εγκάβματα σε όλο της το σώμα, ενώ ο άνδρας, ο σύζυγός της άνω των 80 ετών, μεταφέρεται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα.
1: Σοφία Ορφανού, σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βουριά στο Ηράκλειο, με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμάνια εξαιτίας της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και φωτιά σε αγροτική έκταση βόρεια της Σουρωτής του Δήμου Θερμής Θεσσαλονίκης, είχε σε ενημερωτικό μήνυμα από το 112. Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης πήρε η Αφροδίτη Νέστορα περίπου 15 ημέρες μετά τη φωνική επίθεση στο σπίτι της, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στις πρώτες δηλώσεις της έκανε λόγο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια και χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Ζήτησε να αποδοθούν στους κατηγορούμενους οι βαρύτερες προβλεπόμενες κατηγορίες, κάνοντας λόγο ως δικηγόρος για εφαρμογή τόσο του ποινικού κώδικα όσο και του αντιτρομοκρατικού νόμου. Στο μεταξύ, προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα και ο τρίτος που απολογήθηκε για την επίθεση. Ο 24χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκατελελειμμένο σπίτι, του οποίου είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε βάρος του, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, με την κεντρική στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν στρατιωτικές δυνατότητες που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Την ίδια ώρα το Ιράν προειδοποίησε με αποφασιστική απάντηση μετά το θάνατο 7 στρατιωτικών σε αμερικανικό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στην Μπαμπούρ στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Στα εγκαίνια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλιας στη Βόρεια Εύβοια βρέθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της σημερινής περιοδίας του στην περιοχή. Τόνισε ότι το έργο αποκαθιστά την ασφαλή κυκλοφορία σε έναν δρόμο που επί δεκαετίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κατολισθήσεων και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, κάνοντας λόγο για κοσμογονία έργων στη Βόρεια Εύβοια με πόρους μεταξύ άλλων του Ταμείου Ανάκαμψης. Νωρίτερα, σε ομιλία του στους Ωραιούς, ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κατεπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε κτίρια στην Κυψέλη και φέρονται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί επικίνδυνες φθορές σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Παράλληλα, ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ενώ επισημαίνει ότι το θέμα συζητείται στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Παράλληλα, νέα σύσκεψη πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την υπόθεση με τα μπάζα στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, με τη συμμετοχή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας, του Δημάρχου Αθηνών Χαριδούκα και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Αποφασίστηκε η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής. Συλληπιτήρια μηνύματα για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού Μάρος Κοντού, που έφυγε σήμερα από τη ζωή στα 92 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιου Σάβας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 16 Ιουλίου Ρέθυμνο. Θέατρο Εροφίλη.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Vamos υποδέχεται τη Σεβίλη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια,

0: Σώμα μιλά, έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες, dancedays.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

από τα δικά μας τα παλιά, τα κλασικά, τα Κόσμος. Orange Blossom από τη Γαλλία. Αυτό ήταν το Μέξικο. Κυκλοφόρησε πριν 12 χρόνια και έχει αυτή τη νοσταλγία μέσα του. Απίστευτο τραγούδι.

εμείς μια αγάπη σε αυτή τη σκηνή εκεί. Αλλά δεν είναι και πολύ ωραίες μουσικές τα τελευταία χρόνια. Πάντα έδινε, αλλά... Αυτή είναι η La Maison Tellier. Κυκλοφόρησαν δισκάκι μέσα στο 2026. Νομίζω είναι ένας δίσκος που θα έπρεπε να τον έχουμε προσέξει λίγο περισσότερο. Γενικά μιλάω. Αυτό είναι το Love Again.

Πώς το λέει το τραγούδι, I'm in love again, για τις νέες αρχές, για τα νέα ξεκινήματα, για έναν δικό μου άνθρωπο που σήμερα μοιράστηκε μαζί μου ένα πάρα πολύ ωραίο νέο για μια καλή νέα αρχή,

περάσατε πάρα πολύ ωραία χθες βράδυ όσοι πήγατε Φλόρενς. Ήταν, λέει, μια φανταστική βραδιά, οπότε να κλείσουμε αυτό το ημιωρό με αυτό εδώ και να πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Νάξου έως την οδό Πίνδου. Μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη στο Ηράκλειο, καθώς το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, καταγγέλλοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα ήχησε νωρίτερα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς με κατεύθυνση το Οχαράκι και τα Δαμάνια. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Σουρωτής του Δήμου Θερμής Θεσσαλονίκης. Ήχησε μήνυμα από το 112 για απομάκρυση όσων βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Στο σημείο ισχυρές επίγειες και νεαίρες δυνάμεις. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Επρόκειτο για δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια, δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα που έλαβε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Χαρακτήρισε τις στιγμές της επίθεσης συνθήκες πολέμου. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Εντολή εισαγγελέα να απομακρυνθούν τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του μετρό. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο έως 37 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Never και Τελική Ευθεία. 23 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας στο απόγευμα της Τετάρτης στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα να μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Έχει έρθει ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου μένει στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών.

Αυτό ήταν ο Γκούτζοπνη και ο δικός μας Νικόλας και το Question στο πιο πρόσφατο του single κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και νομίζω ότι εμπεριέχει σε αυτό το τραγούδι όλη την ωριμότητα στον ήχο του αλλά και όλη τη σύγχρονη αισθητική, την σύγχρονη άποψη της εποχής. Και εμείς πάμε σιγά σιγά για το τέλος.

Star και Holy Mountain. Τώρα φινάλε, αύριο στις 4 πάλι μαζί εδώ στο κόσμο. Σε λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, μείνετε μαζί της. Ήταν ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο και ο Μπαμπής Δούκαρος. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζούλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο ώρες που πέρασαν. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την παρέα. Feels like summer. Για χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με

0: Σαρσακή. Collier, please call train. More.com. Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ρωσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

των Φερών, Blame Game, Κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Είναι απογευματάκι Τετάρτης, 15 Ιουλίου, με ζέστη πολύ, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και από Δευτέρα, από ό,τι μαθαίνω, θα ανέβει κι άλλο. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου. Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Easy Star All Star στον αέρα μας. Καλώς ήρθατε. Όσοι μόλις συντονιστήκατε, μας ακούτε διαδικτυακά στο airteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand.

Michael Rose, Easy Star, All Star στο Beat It του Michael Jackson από την Τζαμάικα όμως. Κόσμος 93,6 διαδικτυακά ακούστο ερτακο.gr. Καλή στο 210-6066-429. Τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Viber, σε ένα search Cosmos Radio, στο Messenger, official σελίδες υπάρχουν στο Facebook, στο Instagram. Florence είδαμε χθες, Florence and the Machine, και απόψε 15 Ιουλίου στο ACA, Cure.

Friday I'm in Love Acoustic Version. Το ακούσαμε ακουστικά από τους Cure και απόψε το βράδυ. Όποιος βρεθεί στο ΟΑΚΑ θα περάσει υπέροχα. Είναι καταπληκτική η Cure ζωντανά. Τους είχαμε δει και πριν από μερικά χρόνια στην πλατεία νερού. Cure εγγύηση το βράδυ στην Αθήνα. Rolling Stones διασκευάζουν Amy Winehouse.

Έτσι λοιπόν ήθελαν οι Rolling Stones το 2026 και μέσα από το άλμπουμ τους Foreign Tanks να διασκευάζουν Amy Winehouse. Στην Ιταλία, Ricardo Bonsanto, Clandestino, Κόσμος 93,6, Facebook, Instagram, social media, email, Messenger, Viber.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η πυρκαγιά στην περιοχή Μελιδοχώρη στο Ηράκλειο, καθώς το μέτωπο φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και επεκτείνεται προς το χωριό Λαράνη, καίγοντας χαμηλή βλάστηση. Μήνυμα από το 112 για εκένωση των κοινοτήτων Μελιδοχώρη και Βοριάς με κατεύθυνση το Χαράκι και τα Δαμανιά. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα, εθελοντές και 4 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση βόρεια της Ουρωτής του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Είχε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσο βρίσκονται στο σημείο προς τα Βασιλικά. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 25 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της από φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια, ενώ στο νοσοκομείο Ελπής με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε ακόμα ένας ηλικιωμένος άνδρας. Προφυλακιστέως και ο τρίτος που απολογήθηκε για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τουλάχιστον 30 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ιρανικής κυβέρνησης. Παρέμβαση εισαγγελέα μετά τις καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους από τα έργα του Μπετρό. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Μέλη των χαμένων ονείρων. Μάνος Χατζεδάκης, 7 παρα 25 στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στους 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Ονειρεύομαι να πεθάνω στον ύπνο μου ή πάνω σε ένα χορό, έλεγε η Μάρο Κοντού. Λίγο πριν φύγει, σήμερα στα 92 της. Από τις πανέμορφες αρχοντικές γυναίκες του ελληνικού κινηματογράφου. Αυτό είχαμε πολύ στον ελληνικό κινηματογράφο. Ήταν όλες οι γυναίκες πανέμορφες, αρχοντικές και δυναμικές. Κάτι που σιγά σιγά άρχισε να εξαφανίζεται λίγο από τον κινηματογράφο. Έλεγε και η Μάρο Κοντού ότι εντάξει, μετά το 70 έπεσε λίγο ο κινηματογράφος, όλα κάνουν τον κύκλο τους, κάνουν μια κάμψη, λογικά είναι. Και σε μια συνέντευξή της εδώ στην τηλεόραση έχει ενδιαφέρον, γιατί τη ρώτησαν τι ονειρεύεται και είπε ότι ονειρεύομαι να πεθάνω στον ύπνο μου ή χορεύοντας. Και φυσικά σοκαρίστηκε η γυναίκα που τη ρώτησε, μα τι λες τώρα, σταμάτα, μιλάς για το θάνατο, τρομερό ταμπού. Ο θάνατος βέβαια, για να μιλάς γι' αυτό. Αλλά η Μάρο Κοντού απάντησε έτσι όμορφα, ανθρώπινα. Της λέει, κανείς δεν είναι, ξέρεις, δεν μαγχώνει, λέει, ο θάνατος. Κανείς δεν γλιτώνει από αυτό. Αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. Σε αυτό είμαστε όλοι ίσοι. Και τολμάει να τον ονειρεύεται κιόλας. Τι πιο όμορφο. Σε αυτό είμαστε όλοι ίσοι. Και τολμάει να τον ονειρεύεται κιόλας. Τι πιο όμορφο από αυτό.

Στην οδό ονείρων συναντήθηκα με την αφρόκρεμα της εποχής Λιμάρο Κοντού, διαβάζουμε μια συνέντευξή της. Χατζηδάκη Σολωμός Γκάτσος, τη γενική ένιωθε ρηγμένη, λέει, και καθώς δεν είχα το δικό μου νούμερο, έφυγα. Γύρισε όταν μου είπαν ότι ο Μάνος έγραψε κάτι για μένα. Όταν άρχισε να μου διαβάζει τη μαύρη Ford γραμμένη πάνω σε ένα κουτί άφιλτρα, έβαλα τα κλάματα. Έλεγε η Μάρο Κοντού, δεν μου άρεσε καθόλου. Και πήγε ο Χόρν και της λέει, δεν έχεις ιδέα. Τη διαβάζεις από την οδό ονείρων, θα μείνουν μόνο οι μαύροι Φόρτ και το ηθοποιό σημαίνει φως που λέω εγώ, της είπε ο Δημήτρης Χόρν. Μέχρι σήμερα, λέει Μάρο Κοντού, ακούγεται η φωνή μου.

Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη φόρτε ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτεί.

Μάρο Κοντού, λοιπόν, φεύγει σήμερα στα 92 της και έλεγε ότι η ομορφιά ξεκινάει όταν ανοίγει το κλειδί του σπιτιού της, μέσα στο σπίτι που το φτιάξει όπως θέλει εκείνη, που ζωγραφίζει, είχε κάνει και μια έκθεση με φίλους πάνω από 50 χρόνια, όμορφες κουβέντες, μαγειρέματα και με τόσο απλά πράγματα και με αγάπη ομορφαίνει η ζωή, ιδιαίτερα μέσα σε αυτή την ασχήμια που ζούμε, που την παρατηρούσε και έλεγε ότι φοβάμαι θα σφαχτούμε σε αυτόν τον κόσμο έτσι όπως έχει γίνει.

Στην Αργεντινή βρεθήκαμε, Αργεντινή, μπάλα και τάγκο, έτσι. Αυτή είναι η αγάπη μεγάλη της Αργεντινής. Καλή της επιτυχία το βράδυ με την Αγγλία. Η Ισπανία βρέθηκε να έρχεται στο τελικό και έτσι ερχόμαστε να ολοκληρώνεται και το Μουντιάλ σιγά σιγά. Ματ Μονρό, υποτιμημένη φωνή, το λέγει και ο Φρανκ Σινάτρα. Ήταν από τις λίγες φωνές που θαύμαζε. Είχε περίεργη καριέρα ο Ματ Μονρό, θα μπορούσε να είναι πιο πολύ στα φώτα όπως ήταν και ο Σινάτρα. Born Free.

Το αντίθετο από αυτό που πίστευε ο Ζαν Πολ Σάτρ και οι υπαρξιστές, ότι κανείς το που θα γεννηθεί καθορίζει όλη του τη ζωή, οπότε υπό αυτή την έννοια δεν είναι κανείς ελεύθερος, γιατί δεν ορίζει εσύ το που θα γεννηθείς, αν θα είσαι γιος κάποιου ευκατάστατου ανθρώπου, αν είσαι μέσα σε αυλές ή αν είσαι πάρα πολύ φτωχός, όπως γεννήθηκε και ο Ματ Μονρό, αλλά βγήκε από όλο αυτό. Γεννήθηκε στο Λονδίνο σε φτωχή εργατική οικογένεια. Ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν 3 ετών, η μητέρα του αρρώστησε, πέρασε αρκετά χρόνια σε ανάδοχη φροντίδα και πριν γίνει τραγουδιστής δούλεψε ως οδηγός νταλίκας, οδηγός λεωφορείου. Έφτιαξε όμως τη δική του τύχη μέσα από τη μουσική και έζησε ελεύθερος τελικά. Dream Chaser. Ο Willie Nelson έρχεται στα 92 του να ηχογραφεί κάθε χρόνο. Dream Chaser ο τίτλος του άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Ήταν το φαβορί η Γαλλία, έτσι λέγανε, και είχε παίξει πολύ καλά, αλλά στον αγώνα αυτό, ημιτελικός του Μουντιάλ 2026, 14 Ιουλίου στον Ντάλλας, πήγε ξεκάθαρα στην Ισπανία. Με 2-0 κέρδισε τη Γαλλία στον ημιτελικό του Μουντιάλ και εξασφάλισε πρόκριση στον τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου. Κέβιν Ιωάνσεν στον αέρα μας, Αργεντινή, είπαμε εμείς. No hay nada como un gol. Δεν υπάρχει τίποτε όπως ένα γκολ.

σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

shall be released. Common People, Miriam Makeba. Στο 2026 αυτό το single. Αμερική, Νότια Αφρική, κόσμος στα ραδιόφωνά σας. 93,6. Είναι απογευματάκι Τετάρτης 15 Ιουλίου με ζέστη, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και τη Δευτέρα περισσότερο. Ο Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Διαδικτυακά ακούτε μέσα από το airteco.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος. Ο κόσμος του ραδιοφώνου, ο κόσμος της ΕΡΤ, με όλες τις εκπομπές, podcast, ό,τι χρειάζεσαι το βρίσκεις στο airteco. Και φυσικά καλείς και στο 210-6664-29 αν βολεύει και αυτό. Και Viber υπάρχει. Βέβαια, Κόσμος Radio ψάχνεις στο Viber και στέλνεις μηνύματα και εκεί.

Freedom, Wycliffe Zone. Στο 2026 IT, εκεί βρεθήκαμε μουσικά. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Απογευματάκι Τετάρτης 15 Ιουλίου και στην Ελλάδα από IT. Στην Ελλάδα με νεκρική σιγή, στερόγραφο 2 η διαδρομή του άλμπουμ. Λίγο μελάνι. Βέβαιλος, Πέρσα Σέργη, Flow Profile. Παραγωγή από το Φάνη Λάμπρου. Στο 2026 και αυτό στην Ελλάδα να έρθουμε λοιπόν.

στην Τζαμάικα με τον υπέροχο Jimmy Cliff. Πολύ ωραίος τύπος ο Jimmy Cliff. The Guns of Brixton στον αέρα μας. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Στην καρδιά του καλοκαιριού 15 Ιουλίου και στο 2026, Dr. L, Mike Ladd και Shades, ένα tracksuit στον αέρα μας. Η Ιρλανδία και η Γαλλία.

track Mind από Ναΐκα. Εδώ στον κόσμο απογευματάκι είναι Τετάρτη, serteco.gr. Μέσα σε ένα application στο κινητό σου με ένα κλικ βρίσκεσαι στον κόσμο του ραδιοφώνου, στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου ακούς όλες τις εκπομπές ζωντανά, on demand, στον χρόνο που μπορείς εσύ, με όλες τις πληροφορίες, φωτογραφίες, podcast, εκπομπές ελληνική ραδιοφωνία σε ένα application. Earth Echo. Σπουδαία Mercedes Sosa, υπέροχη φωνή, και εδώ ένα edit από Alex Twin.

0: τις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.

Quiet Rebellion, Kelly Bruce, AI Generated. Το κομμάτι αυτό φυσικά με κανονικούς στίχους από Kelly Bruce και ένα φοβερό παραγωγό. 8:25 είναι, κόσμος στα ραδιοφωνά σας 93,6. Cloud Yamato λένε εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. 15 Ιουλίου, Τετάρτη, Γιάννης Κωσταράκης στη φροντίδα του ήχου. Κόσμος 93,6. Λίντα Ρόνσταν σήμερα γιορτάζει, κλείνει τα 80 και φυσικά θα την απολαύσουμε σε μία από τις ωραιότερες της στιγμές.

πρώτη γυναίκα rockstar το 70 που γέμιζε στάδια. Πήρε πρωτιές πολλές η Λίντα Ρόνσταντ. Αποσύρθηκε από τη μουσική το 2011, είχε πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Μία από τις πιο πετυχημένες τραγουδίστρες της ιστορίας, η Λίντα. Άκουγε πολλά διαφορετικά είδη μουσική στο σπίτι της, γι' αυτό έλεγε κιόλας ότι δεν θα μπω σε κάποιο ζάνρα, σε ένα είδος, σε ένα κουτί, σε ένα στυλ μουσικής. Μου αρέσουν όλα, τα ακούω όλα από παιδάκι, παραδοσιακή μεξικάνικη μουσική που έπαιζε συχνά η οικογένειά της, και ηχογράφησε και πολλά είδη μουσικής, rock, rhythm and blues, gospel, country, mariachi, όλες τις μουσικές που άκουγε και στο σπίτι που μεγάλωσε. Και πίστευε πάντοτε, είχε επηρεάσει και από τη Λόλα Μπελτράν, από την Edith Piaf, έλεγε ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχει ένα είδος μουσικής και δεν θα μπει ποτέ σε ένα τέτοιο καλούπι, και έτσι και δεν μπήκε, και έτσι ερμήνευε πάντοτε σε όλα, σε ό,τι έχει κάνει. Είναι αυτό που δεν έχει κάτι συγκεκριμένο να πεις, είναι αυτό μόνο. Ήταν λίγο από όλα τα είδη που μεγάλωσε και ήταν βιωμένα λίγο κάπως μέσα της. Αυτό το έχει πει και στη συνέντευξή της, ότι έχει διαφορά κάποιος που τα έχει ζήσει, έχει μεγαλώσει με πολλά είδη μουσικής, κάπως γίνονται μέσα του, πιάνουν ένα τόπο και γίνεται αυτό το βιωμένο που λέμε στη μουσική. Σαν σήμερα, 15 Ιουλίου το 89, ο Μικ Χάκιναλ με τη σπουδαία φωνή του και την ερμηνεία του παίρνει το τραγούδι των Χάρολ Μέλβιν, The Blue Notes, και το φέρνει στην κορυφή.

Πολύ ωραίος ο Μικ Χάκναλ και φάνηκε πολύ και η φωνή του και όλα και στα tribute του albums που έκανε μετά από το Simply Red. Εδώ με Simply Red κατάφερε να φέρει στην κορυφή το If You Don't Know Me By Now, τη δική του εκδοχή, και φυσικά έκανε και ένα πολύ ωραίο tribute στο Bobby Bland. Γνώρισε και τον Bobby Bland λίγο πριν το ηχογραφήσει, γιατί ήταν ειδωλό του. Φαίνονται και όλοι αυτοί, το πώς επηρεάστηκε αυτή τη μουσική σε όλες τις ερμηνείες. Φαίνεται η soul, η blues, τα πάντα στο Mick Hucknall, που υπέροχος καλλιτέχνης. Διασκεύασε και ωραία και το I'll Take Care of You, και η Beth Hart που το παίζει και live τα τελευταία χρόνια πάντα στις συναυλίες της και το λατρεύει. Πάμε όμως εμείς να τα ακούσουμε από το Bobby Bland, την άπιαστη αυτή εκτέλεση, άπιαστη.

Who will comfort me, Melody Gardot. Δυνατά μπήκε η Γαλλία. Χάνει όμως από την Ισπανία 2-0. Και η Ισπανία στον ημιτελικό του Μουντιάλ. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, 15 Ιουλίου στις 10 το βράδυ, Αγγλία-Αργεντινή. Ο νικητής θα παίξει στον τελικό της Κυριακής. Τελικός Μουντιάλ 2026. 19 Ιουλίου με την Ισπανία που προκρίθηκε χθες, κερδίζοντας τη Γαλλία. Εμείς θα βρεθούμε όμως στη Γαλλία μουσικά για να ακούσουμε Le Temps de l'Amour στο 2022 όμως.

Έλαβε. Τζο Στόουν, Κόσμο 93,6 τα ραδιόφωνά σα. Ιωάννη Κωσταράκη, ο άνθρωπο του ήχου. Σήμερα Κλάουντια Μάτολα, στο μικρόφωνο στι μουσικέ road trip, μουσικό απογευματινό. 15 Ιουλίου με ζέστη και δεν υποχωρεί. Τη Δευτέρα θα ανέβει η θερμοκρασία. Cure απόψε στο ΑΚΑ. Τέτοια βραδιά και όχι μόνο. Αγγλία εναντίον Αργεντινής. Έτσι, μια ιστορία, μια ένταση από το 1986. Να δούμε το χέρι του Θεού, του Μαραντόνα, απόψε το βράδυ. Και θα κλείσουμε φυσικά και με τραγούδι αφιερωμένο στο Μαραντόνα, για να δώσει με το πνεύμα του στην Αργεντινή το κάτι της. Μάνο τσάο, La Vida Tómbola, όπως το λέει, ζωή είναι μια λοταρία. Λαχείο είναι, τι θα σου τύχει, τι θα, ποιο θα είναι το σκορ και σήμερα, τι θα ξημερώσει αύριο, η γη αν θα μείνει στη θέση της. Θα τα δούμε, La Vida Tómbola. Φιλιά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane.

0: στο A-Culture, στο έθνιο της στο Άσαρσακή. Collier, please call train. More.com.
1: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρικ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.

Because I'm still haven't found what I'm looking for. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Λεπτά μετά τις 8 είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου. Είμαστε στη μέση του Ιούλη και σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη μέρα. Πρώτα απ' όλα γιατί έχει φοβερά live. Έχει το Eject τη δεύτερη μέρα, έχει τους Cure, έχει το Matt Berninger τώρα. Είναι ό,τι πρέπει. Εντάξει, δεν κάνει και τη ζέστη που έκανε το πρωί, είναι ό,τι πρέπει. Αλλά το βράδυ στις 10 έχει ποδόσφαιρο. Έχει την Αργεντινή, έχει την Αγγλία. Είδατε χθες το βράδυ, θα σας το έλεγα έτσι. Θα πάρω μια από αυτές τις μέρες στο Μουκταρίδι το πρωί να κάνουμε μια κουβέντα από αέρος και εκτός αέρος. Διότι λέγαμε και χθες, ήταν εδώ και ο Δούκαρος, είναι τώρα για απέναντί μου ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ότι μην την υποτιμάμε τόσο την Ισπανία. Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αν παίξει μια μέρα καλά η Ισπανία και τους κλείσει κάτω, εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Έλα όμως. Που τα έλεγε κάποτε ο μέγιστος Μακαρίτης Γιάτσεκ Μοχ. Μπάλα είναι στρογγυλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες. Πρώτα απ' όλα με πολύ ωραίο γεφ. Με πολύ καλή διάθεση. Καλοκαιρινή διάθεση. Ωραίες μουσικές, ωραίες νότες. Μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Διακοπές στην Αθήνα, σε συναυλίες, στο μπαλκόνι να δείτε μπαλά. Ό,τι και να κάνετε, να ακούτε κόσμος. Και καλή σας ακρόαση. Τσίκο Τρουχίλιο.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου κι αν είστε μας ακούτε. Μας ακούτε από την τηλεόρασή σας, από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Έχουμε Facebook, Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλησπέρα και στο Viber σε όλους εσάς, όπου κι αν βρίσκεστε. Και στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις. Τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Ήταν λοιπόν το 1986 όταν έγινε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που έμενε στην ιστορία. Και εγώ, όπως ξέρετε, τότε και εγώ ήμουν παιδάκι και έβλεπα ποδόσφαιρο εκεί, τον Μαραντόνα, το Μεξικό 86, τον Ρουμενίγκη εκείνη την εποχή, το Γήπα, τον Εμίλιο Μπουντραγκένιο, τον Ούγκο Σάντσες, τον Ντασάευ τότε στο τέρμα. 22 Ιουνίου είχε γίνει το παιχνίδι, το θυμάμαι σαν τώρα, όταν έπαιξε η Αγγλία με την Αργεντινή. Και εντάξει, το 51 μπαίνει το γκολ. Λένε ότι ήταν και το χέρι του Θεού, λένε ότι έβαλε το χέρι, έβαλε το χέρι. Στο 55 όμως, όταν βάζει το δεύτερο γκολ ο Μαραντόνα, εκεί τα πράγματα πραγματικά δείχνουν ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Κάποιοι έλεγαν ότι πέρασε και το Σημεάκι και έβαλε γκολ ο Μαραντόνα. Πέρασε τους Πάντες, πέρασε και το Σίλτον και δεν έμεινε τίποτα. Τι σκέφτομαι λιγάκι όμως, φίλες και φίλοι. Αν αυτό γινόταν σήμερα, μέσα σε ένα λεπτό το ΒΑΡ θα είχε δείξει ότι είχε ακουμπήσει ο αισθητήρας της μπάλας στο χέρι του Μαραντόνα, τον γκολ ακυρώνεται, είναι 0-0 και πάμε πάλι από την αρχή. Τελικά μήπως θέλουμε την μπάλα να την βλέπουμε έτσι όπως ήταν πραγματικά? Ρώτησαν πάρα πολύ κόσμο τώρα τελευταία κατά γενική ομολογία για το ΒΑΡ και για όλα αυτά. Εάν κάνει τελικά το άθλημα πιο δίκαιο, πιο τίμιο. Είναι πολύ σχετικό αυτό το πράγμα. Ρώτησαν κόσμο και το 90% είπε ότι ας το παιχνίδι, άσε την μπάλα να γίνει ό,τι γίνει. Τότε ο Τινίσιος διαιτητής δεν το είδε. Το έκλεψε ο Μαραντόνα, ό,τι θέλετε πείτε. Το έκλεψε, μπήκε ή έριξε μια ματιά και στην εξέδρα των Άγγλων, πανηγύρισε και στους Άγγλους, τα πήραν και οι Άγγλοι και μπήκε για το δεύτερο γκολ που θα έχουν να το λένε μια ολόκληρη ζωή πριν από τόσα χρόνια. Κάτι τέτοιο σήμερα, φίλες και φίλοι, δεν πρόκειται να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, το βράδυ θα δούμε ποδόσφαιρο και πρέπει να δούμε ποδόσφαιρο. Όσοι πάτε στους Cure ή ήδη ανηφορίζετε για τους Cure, θα τα μάθετε όλα. Έτσι κι αλλιώς αργά θα τελειώσουν οι Cure, γιατί έχω δει το setlist πάει για 2 ώρες και 20-25 λεπτά. Εκεί θα πάει το live. Και κάνοντας ένα σετ λίγο και παρακολουθούσα λίγο τα ραδιόφωνα στη Λατινική Αμερική, ξέρετε ότι έχω τέτοιες διαστροφές όταν γίνονται τέτοια πράγματα, άκουσα πάρα πολύ ένα τραγούδι. Το τραγούδι το οποίο είχε βγει εκείνη την εποχή και έπαιξε και παίζει αυτές τις μέρες ιδιαίτερα, από το Μακαρίτη το Ροντρίγκο Μπουένο, έχει πεθάνει. Έχει ηχογραφήσει λοιπόν για το Μαραντόνα το «La Mano de Dios». Το είχε πει πάρα πολλές φορές live. Είναι το αγαπημένο τραγούδι των Αργεντίνων. Είναι ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται για αυτή την ιστορία, για αυτό το μάτς, για τον Diego, από πού ξεκίνησε και πού κατέληξε. Και πώς πήγε το ζήλιρι μέσα στα χέρια της Αργεντινής. Το 1986. Λαμβάνονται Δίος. Ζωντανά.

0: quiero, Diego.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο Ροντρίγκο. Ο Ροντρίγκο Bueno, γνωστός ως El Potro. Αυτό λοιπόν ήταν το μεγαλύτερο τραγούδι. Είναι το τραγούδι που έχει μείνει στην ιστορία για το Μουντιάλ του 86. Και δυστυχώς κρύβεται μια πολύ δυσάρεστη ιστορία πίσω από τον Ροντρίγκο, ο οποίος ήταν γεννημένος το 73, κυριάρχησε στην pop κουλτούρα της πατρίδας του με τεράστιες επιτυχίες, με το Lo Mejor de Amor. Και δυστυχώς η ζωή του και η καριέρα του διακόπηκε. Ήταν ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης του κουαρτέτο στην Αργεντινή. Και δυστυχώς 27 ετών σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα το 2000. Και βύθισε πραγματικά στο πένθος όλη την Αργεντινή. Είχε βγει μέχρι ο Μαραντόνα και είχε μιλήσει τότε για τον Ροντρίγκο Μπουένο, που μετέφερε τη μουσική της Κόρδοβα σε ολόκληρη την Αργεντινή. Όλα αυτά έγιναν τότε. Να δούμε τώρα τι πρόκειται να γίνει. Φίλες και φίλοι, τι τραγούδι θα βρεθεί, τι πρόκειται να γίνει, υπομονή μέχρι το βράδυ. Ποιο βράδυ, σε μια μισή ώρα. Πάμε να συναντήσουμε τους Coldplay. Αυτό είναι το Orphan.

αυτή λοιπόν είναι. Αυτή είναι το Fun Dolphins. Αυτή είναι η Coldplay. Οι Coldplay που έδωσαν μια συγκλονιστική συναυλία και τους είδαμε και στη χώρα μας και δύο μέρες. Και βλέπετε πια έρχονται πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Περιμένουμε και του χρόνου και τα μεγαλύτερα και τα επόμενα και τα επόμενα όπως πάντα. Αλλά είπαμε, υπάρχουν ονόματα και υπάρχουν καλλιτέχνες που ανεξάρτητα από την ηλικία τους βαστάνε τα κότσια τους, μπορούν να ανέβουν πάνω στη σκηνή και να μαζέψουν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Και δεν μιλάμε μόνο αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας, για τον David Byrne και για τους Cure, για το live που βγαίνουν και κάνουν. Είδα σύμπα πρόσφατα στο ζωντανά τους Cure στο Primavera, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί. Το Byrne τον είδα live στο Coachella, ήταν πραγματικά εντυπωσιακός. Όπως ακριβώς είναι και στην Αθήνα. Βλέπουμε λοιπόν καλλιτέχνες άνω των 70 αυτή τη στιγμή. Εδώ διαβάζουμε ότι θέλει του χρόνου να ξαναβγεί σε περιοδία ο Τζάκερ. Ο Τζάκερ θα βγαίνει και φέτος. Ο Ρίτσαρντ δεν ήθελε να βγει σε περιοδία. Ο Τζάκερ που διαβάζουμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει να γράφει καινούργια τραγούδια για το επόμενο του άλμπουμ. Γιατί να μην το κάνει εξάλλου. Και μάλιστα είπε και κάτι πάρα πολύ ωραίο στο NME, στο New Musical Express, ότι προτιμώ να γράψω τραγούδια αυτή τη στιγμή όταν έχω την έμπνευση και δεν υπάρχει λόγος απαραίτητα να το τραγουδήσουν, να το τραγουδήσουν το συγκρότημα, να το τραγουδήσουν οι Rolling Stones. Αν υπάρχει κάποιο τραγούδι το οποίο μπορεί να το τραγουδήσει καλύτερα κάποιο άλλο καλλιτέχνη, ας το τραγουδήσει κάποιος άλλος καλλιτέχνης. Με ρωτάτε πού πάμε σήμερα, με ποιους είμαι σήμερα. Εγώ παραδοσιακά είμαι με την Αργεντινή, αλλά επειδή 60 χρόνια έχουν οι Άγγλοι να πάνε σε τελικό, η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο 50-50. Αλλά στο τέλος έχω την αίσθηση ότι στο τελικό θα παίξει η Αργεντινή με την Ισπανία. Θα είναι λατινοαμερικάνικος ο τελικός αυτός. Αλλά είπαμε, η μπάλα ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει και πού μπορεί να πάει όλο αυτό το πράγμα. Όλοι αυτοί με ρωτάτε στο Viber. Τώρα για την συναυλία που ανέβαινα επάνω στην πριν βγω στη Μεσογείο, είχα περάσει το Ολυμπιακό στάδιο γιατί είμαι εκεί κοντά και η αλήθεια είναι ότι άκουγα τον νωρίς τον Μπέρνιγκερ. Είναι δυστυχώς ο Ματ Μπέρνιγκερ βγήκε σε 6 παρά 5. Είναι δυστυχώς η κατάρα των πρώτων καλλιτεχνών που παίζουν όταν βγαίνουν τόσο νωρίς με ζέστη, έτσι. Ματ Μπέρνιγκερ λοιπόν έπαιξε 6 παρά 5 με 7, 7 και 10 ξεκίνησαν οι Nothing But Thieves και 9 παρά 5 οι Cure, όπου θα παίξουν περίπου 2,5 ώρες. Εμείς θα πάμε μέχρι τις 8:30 με τον Ματ Μπέρνιγκερ. Who loves the sun. Εδώ με ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο που έκανε καινούριο με τη Ροζαν Κας. Μέχρι τις 8:30 και επιστρέφουμε.

Τέτοιες μέρες στο Γκέτεμπορκ, στο Ούλεβι, ο Σπρίνγκστιν είχε ερμηνεύσει το Downbound Train και ήταν η ανακοίνωση όταν είχε κάνει το 1985 το είχε παίξει, τον Ιούλιο του 85 και τον Ιούλιο του 88. Ήταν λίγες μέρες πριν εμφανιστεί στην Μεγάλη Βρετανία στο Wembley, όπου έκανε την ανακοίνωση για το Amnesty International, όπου εκείνη τη χρονιά, εκείνο τον Οκτώβριο του 88, βρέθηκε και στην Αθήνα στο Amnesty International Express Tour με Springsteen, Gabriel, Yusuf Nundur, Tracy Chapman, με Sting, μια συναυλία που όσοι την έζησαν εκείνη την εποχή θα έχουν να τη λένε για μια ολόκληρη ζωή. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είχα την αίσθηση ότι θα έβαζα το Downbound Train και το Atlantic City που έπαιξε ο Springsteen πριν από 2 χρόνια στην πατρίδα του, στο New Jersey. Ξέρετε, κάθε φορά που παίζει ο Springsteen στο Jersey ξεκινάει από 100-120.000 και πάνω για να μιλήσουμε για συναυλία. Εκεί είχε εμφανιστεί με τους Kings of Leon και με τον Zach Bryan, αλλά έβαλα το track που ήταν από το Ούλεβι το 88, έτσι κι αλλιώς ημερομηνιακά κοντά είναι, ανεξάρτητα αν έχουν περάσει πόσα χρόνια. Τι συζητάμε τώρα για το 86, για το 88, για ποδόσφαιρα και για οτιδήποτε. Εδώ είμαστε λοιπόν για εμείς στον κόσμο, σε 93,6. Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε στη Γαλλία, όπου στη Γαλλία, τι να πούμε τώρα. Και οι ίδιοι Γάλλοι δεν έχουν να πούνε τίποτα. Μετά τα χθεσινά, χθες το βράδυ. Dub Inc. Στο μικρό τελικό το Σάββατο οι Γάλλοι.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και likes, φίλες και φίλοι, στα social media. Αυτόματα τρέχουν διαγωνισμοί. Καταρχήν τρέχουν τα 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου, μέχρι τις 22 Ιουλίου, μέχρι την άλλη εβδομάδα δηλαδή. Κληρώνουμε κάθε εβδομάδα βιβλία με συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Εσείς στέλνετε μήνυμα, γράφετε και κάτι, αν θέλετε και το τηλέφωνό σας. Όταν νικήσετε, οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικά μηνύματα, όπως ακριβώς έχουμε και για τον Breath Masterclass. Μόνο στο Instagram τον διαγωνισμό για το Breath Masterclass στην Ελλάδα από το συγγραφέα του βιβλίου Breath, The New Science of a Lost Art του James Nestor. Ένα masterclass που θα γίνει στο Datoi Club στις 3 Οκτωβρίου. Μη σας φαίνεται η ημερομηνία μακρινή. Αυτού του είδους τα masterclass πάντα κλείνουν πάρα πολύ νωρίς και οι θέσεις και τα άτομα οτιδήποτε. Ο συγγραφέας του βιβλίου για το πρώτο Breath Masterclass στην Ελλάδα, ο James Nestor, είναι πολύ ιδιαίτερος. Κοιτάει τον τρόπο της αναπνοής από εντελώς διαφορετικές πτυχές και είναι ενδιαφέρον να το δείτε και εσείς. Όποιοι θέλετε, ο διαγωνισμός τρέχει μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου το μεσημέρι. Πάλι οι νικητές πάντα θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα, όπως έχουμε και μέχρι αύριο, μέχρι την Πέμπτη. Το κοιτάμε και εμείς στο καλεντάρι μας, γιατί τρέχουν πάρα πολλά πράγματα. Μέχρι αύριο λοιπόν το μεσημέρι έχουμε και προσκλήσεις για το live του James Arthur στο Sunny Festival το Σάββατο 18 Ιουλίου. Τρέχουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα. Τρέχουν live, τρέχουν εκδηλώσεις, τρέχουν βιβλία, τρέχουν masterclasses. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε στα social media και να κάνετε like, κυρίως στα reels που τρέχουν αυτή τη στιγμή οι διαγωνισμοί. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, γράφετε μηνύματα, στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα ό,τι υπάρχει. Και βέβαια εμείς πάμε, λέγαμε νωρίτερα πού θα πάμε με τον Γιάννη Κωνσταράκη, μου λέει να πάμε να ακούσουμε ένα Μανουτσάο με τη Λάιτη, και είναι και πάρα πολύ ωραία φωνή αυτή η Λάιτη. Πάμε να την ακούσουμε. Tout va, tout est va. Manu.

0: με.
1: Ωραία η λαή την παρέα με τον Μανού Τσάο, τούτεβα, και με ρωτάτε τι είναι ο Μανού Τσάο, τι καταγωγή έχει ο Μανού Τσάο. Ο Μανού Τσάο είναι γεννημένος στη Γαλλία, αλλά δεν πάβει όμως οι γονείς του να είναι Ισπανοί, είναι από τον Μπιλμπάο οι γονείς του και οι γονείς του. Και ο πατέρας του, συγγραφέας ο πατέρας του και η μητέρα του από, από τον Μπιλμπάο, ο πατέρας του από τη Γαλλικία. Και μετακόμισαν στο Παρίσι όταν υπήρχε η δικτατορία του Φράγκο στην Ισπανία. Πήγε στο Παρίσι, έμεινε εκεί και ήταν και ο λόγος που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής του ηλικίας στη Σεύρ ο Μανού Τσάο. Από την άλλη βέβαια ο Μανού Τσάο μιλάει και πορτογαλικά και ισπανικά, τραγουδάει και αγγλικά, μιλάει και ελληνικά, τα πάντα. Και βέβαια επηρεάστηκε από την Bank, όπως είχε πει παλιά, και ιδιαίτερα από τους Clash. Ένα διάστημα μάλιστα έλεγε ότι τον είχε επηρεάσει η Βρετανική Bank και φυσικά η Cure. Και όλα αυτά συμβαίνουν πάντα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Και αφού μιλάμε έτσι για μουσικές από όλο τον κόσμο και για όλο τον κόσμο, πάμε να συναντήσουμε την Λίντα Ρόνσταντ. Η Λίντα Ρόνσταντ σας σήμερα γεννήθηκε το 46, και η Λίντα Ρόνσταντ μπορεί να ήταν ένα από τα αγαπημένα παιδιά και κολλητοί φίλοι με τους Rolling Stones, με τους Eagles και με πολλά άλλα. Έβγαλε ένα άλμπουμ μέσα στη δεκαετία του 80 με τίτλο Canciones de mi padre, και τραγούδισε, φίλες και φίλοι, ό,τι ωραιότερο μεξικάνικο υπήρχε.

0: Λα σιγάρα λοιπόν, αυτή είναι η Λίντα Ρόνσταντ από το Καντσόνες Ντε Μι Πάντρε.
1: Η οποία σήμερα έχει γεννηθεί.
0: Ακριβώς επειδή έχει γενέθλια σήμερα. Και εγώ περίμενα, φίλες και φίλοι, την κατάλληλη
1: είναι
0: στιγμή.
1: Είναι αγαπημένη μου Λίντα.
0: Για να ευχηθώ χρόνια πολλά, γιατί δεν έχει γενέθλια μόνο η Λίντα Ρόνσταντ. Η Λίντα Ρόνσταντ πρέπει να είναι πάρα πολύ χαρούμενη που έχει γενέθλια την ίδια μέρα με τη Ρουμπίνη στα Γκουράκη.
1: Θα σου πω ένα μυστικό τώρα. Θα σου εκμυστηρευτώ κάτι. Είναι η πρώτη
0: πολλά,
1: φορά
0: Ρουμπίνη, ναι,
1: που κάνω ραδιοφωνικά γενέθλια, πιστεύω.
0: Τι ωραίο. Τι
1: όλο έχει... κάτι άδεια παίρνω, όλο κάτι λείπω.
0: Να μην παίρνεις άδειες. Στα γενέθλια σου. Λοιπόν, είδατε.
1: Είπα να τα γιορτάσω ραδιοφωνικά φέτος.
0: Και δίνουμε αυτή τη στιγμή το έναυσμα για να γίνει μακελιό μετά τις 10. Με Ρουμπίνη στα Γκουράκη γενέθλια. Με αναμετάδοση, γιατί εσένα σου στέλνουν διάφορα εκείνη την ώρα από τους Cure. Με ποδόσφαιρο εκείνη την ώρα, 10-12 Αργεντινή Αγγλία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος καλύτερος τρόπος
1: για να γιορτάσουμε
0: σήμερα τα γενέθλια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και μου έχουν ευχηθεί
0: και άλλοι διαφορετικά.
1: Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου μου έκανε αφιέρωση.
0: Οι ευχές είναι πρώτα απ' όλα να είσαι χαρούμενη, υγιής, με χαμόγελο πάντα, έτσι όπως είσαι.
1: Εντάξει, αλλά τώρα γιορτάζεις και τα γενέθλιά σου στο σπίτι σου που είναι ο κόσμος, γιατί είναι το σπίτι μας εδώ.
0: Νομίζω ότι είναι καλό να γιορτάζεις.
1: Γελάς στο Σταράκι, έχω φέρει γλυκάκια.
0: Γελάει ο Κωνσταράκης, έχει φέρει και γλυκά, έχει φέρει και ωραία πράγματα. Χρόνια πολλά, Ρουμπίνιο. Εύχομαι το καλύτερο.
1: Και θα μείνει λίγο μετά και στην όρτη δική μου, αν έχει λίγο χρόνο.
0: Κάτι θα κάνω.
1: Έλα να παίξει ένα τραγούδι, κάτι.
0: Θα παίξω λοιπόν ένα τραγούδι τώρα για σένα, έτσι για τα χρόνια πολλά, αφού ακούσαμε Λίντα Ρόνσταντ και σ' αρέσει η Λίντα Ρόνσταντ, να παίξουμε και αυτό. Να μην το παίξουμε.
1: Βέβαια, ευχαριστώ Πέτρο.
0: You're no good, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ
0: χρόνια
1: πολύ.
0: Πολλά η Ρουμπίνη.

John Norwood, λοιπόν, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που είχε ηχογραφήσει η Linda Ronstadt. Μέχρι τις 9. Να κάνουμε μια μικρή στάση στη Γαλλία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ρωσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ζητία μου, η κοινός του Love Somebody. Αυτή είναι η Νίνα Σιμών από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι. Μπάμπης Δούκαδος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε.

Τι ωραίο ο Τζακ Σαββορέτη. Τζακ Σαββορέτη θα τον δούμε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, σηματοδοτώντας την πρώτη του στάση στην περιοδία του στο We Will Always Be The Way We Were. Είναι, από εδώ ξεκινάει ο Τζακ Σαββορέτη. Τζακ Σαββορέτη, είχα τη χαρά και τον είδα και μιλήσαμε αρκετά όταν εμφανίστηκε πριν από 1,5 μήνα περίπου στο Athens Music Week εδώ στην Αθήνα, και συναντηθήκαμε σε ένα φόρουμ και μιλήσαμε αρκετά, και ο ίδιος έδωσε και μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τη ζωή του και για τα 20 χρόνια της καριέρας του, και μου έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ήτανε πριν, λίγο πριν παίξει το δεύτερο live στο Royal Albert Hall, και μου έλεγε ότι καταρχήν ήταν εντυπωσιακό το Royal Albert Hall, γεμάτο, να σηκώνεται ο κόσμος, να χορεύει, να τραγουδάει, και μετά βέβαια το δεύτερο sold out live που έδωσε στο Royal Albert Hall, το οποίο ήταν άκρο συγκινητικό. Αλλά το ωραίο είναι ότι ανακοινώνει ο ίδιος, και ανακοινώσει μάλλον την περιοδία 28 ημερομηνιών στην Μεγάλη Βρετανία και στην Ευρώπη. Είναι η μεγαλύτερη που έχει κάνει μέχρι σήμερα, και πολύ περισσότερο ο ίδιος θέλει να ξεκινήσει από την Αθήνα. Μου έλεγε ότι είναι ευκαιρία και θέλω πραγματικά να ξεκινήσω από την Αθήνα. Τη θεωρώ καταρχήν γουρλίδικη, και δεύτερον θέλω πάρα πολύ κάθε φορά που τραγουδάω στο ελληνικό κοινό μπροστά, νομίζω ότι βρίσκομαι στο σπίτι μου. Έχει τέτοια σχέση πια ο Τζακ Σαββορέτη με το ελληνικό κοινό, και θα τον δούμε. Θα τον δούμε λοιπόν 25 Σεπτεμβρίου, μια χαρά ημερομηνία είναι, και ζέστες θα έχει, καλοκαίρι θα είναι, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.

New Kid in Town. Λοιπόν, αυτός είναι ο... Αυτοί είναι οι Eagles, οι Eagles που όπως και να το κάνουμε λένε συνέχεια ότι θα σταματήσουν την περιοδία τους, ότι έχουν περάσει 50, 51, 52 χρόνια, οτιδήποτε. Αλλά η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι ο κόσμος τους λέει να ξανατραγουδήσουν, να ξανατραγουδήσουν, θα εμφανιστούν και στο Sphere στο Las Vegas για άλλη μια φορά, έδωσαν μια εξαιρετική συναυλία. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας και στο φίλο τον Τάκη, που ξέρω ότι αυτό του αρέσει πάρα πολύ.

νομίζω ότι δεν ξαναβγαίνει τέτοια φωνή όπως ακριβώς η φωνή του Roy Orbison. Και αυτός είναι ο Thomas Rhett, εδώ παρέα με τον Teddy Swims.

Something About a Woman. Αυτός είναι ο Thomas Rhett, εδώ παρέα με τον Teddy Swims. Teddy Swims με καινούργιο τραγούδι, με καινούργιες μελωδίες. Θέλω να πιστεύω ότι θα πηγαίνει σιγά σιγά για να βγάλει καινούριο άλμπουμ. Ένας φίλος ακροατής προχθές μου θύμισε ένα τραγούδι που έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ καιρό από αυτή την εκπομπή. Και νομίζω ότι είναι ότι πρέπει να το μοιραστούμε μαζί. Cat Stevens από τα παλιά. Morning has broken.

Morning has broken. Σήμερα, φίλες και φίλοι, μάθαμε το νέο ότι έφυγε από τη ζωή η Μάρο Κοντού. Η Μάρο Κοντού ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της, του ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν, δεν ήταν απλά μια ηθοποιός, ήταν κάτι παραπάνω από ηθοποιός. Είχε αυτό που έχουν γράψει αρκετά έντυπα σήμερα, ότι είχε αυτή την αστική αρχοντιά, αυτή τη φινέτσα, αλλά και μια δύναμη που έχει μια γυναίκα που διεκδίκησε τη θέση της σε έναν κόσμο που οι πρωταγωνιστές ήταν κυρίως άνδρες. Και αυτό το έβγαλε και μέσα από το χαρακτήρα της και μέσα από το θέατρο και μέσα από την κινηματογράφο και μέσα από πάρα πολλές ταινίες. Θυμάμαι μια μέρα ήμουνα στην πλάκα και περπάταγα και περνάω έξω από το σπίτι όπου έχει γυριστεί η κυρία Κοκοβίκου, όπου υπάρχει βέβαια και μια ταμπέλα γιατί ο χώρος πια είναι διατηρητέως, και έβλεπα κόσμο να περνάει και να λέγαν εδώ έχει γυριστεί η ταινία με τον Αντωνάκη, εδώ έχει γυριστεί η ταινία με τον Αντωνάκη. Αυτό το σκασμός εσύ Αντωνάκη μου έχει μείνει, να ξέρετε, στην ιστορία. Και φυσικά και με τον Κωνσταντάρα και τα Κίτρινα Γάντια και πάρα πολλά άλλα. Συμμετείχε σε περισσότερες από 60 ταινίες, 90 θεατρικά έργα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Δέκατο πέμπτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
2: Στο νησί της Πάτμου.
1: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
2: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
2: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
2: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Αυτός είναι ο DYO, αυτό είναι το Electric Spanish. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαλος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Bloodshed and Tears.

Αυτή είναι η Λάνι Γουίλσον και το Dirty Looks, μία από τις δύο-τρεις φωνές που σίγουρα θα κονταροχτυπηθεί για τα CMA Awards. Έγινε η πρώτη φάση ψηφοφορίας στα CMA, τελειώνει αύριο. Και εγώ με πολύ μεγάλη χαρά μπαίνω μέσα σε αυτή τη διαδικασία ως μέλος και ψήφισα, να δούμε τώρα σιγά σιγά πώς θα οργανωθούν τα πράγματα, γιατί ξέρετε, όπως και τα CMA, όπως και τα Grammy, υπάρχουν διάφορες διαδικασίες χρονικές, η πρώτη φάση, η δεύτερη φάση και η τρίτη φάση, μέχρι να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Απλά έτσι κι αλλιώς ήμασταν σίγουροι και πριν και τώρα ότι η Lani Wilson, όπως και η Ella Langley και πολλές άλλες τραγουδίστριες, θα ήταν ούτως ή άλλως υποψήφιες για τα CMA Awards το 2026, που θα λάβουν χώρα όπως πάντα στο Bridgestone Arena στα μέσα Νοεμβρίου. Λεπτομέρειες εν καιρό. Is that jazz? Αυτός είναι ο Brian Jackson. Πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6.

Jennifer Young. Αυτή είναι η Nitty Gritty Dead Band για τα 50 χρόνια της μπάντας, για ένα εξαιρετικό άλμπουμ το οποίο ηχογράφησαν με τα τραγούδια του Bob Dylan. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να ευχηθούμε για άλλη μια φορά και στη Ρουμπίνη χρόνια πολλά. Να τη χαιρόμαστε. Να είναι πάντα όμορφη και χαρούμενη όπως την ακούμε κάθε βράδυ από Δευτέρα ως Παρασκευή 10 με 12. Έρχεται λοιπόν η Ρουμπίνη στα κουράκια να σας πει, για να σας τα πει από κοντά και να γιορτάσει σήμερα, όπως είπε, εδώ στο σπίτι της, στον κόσμο. Και της αφιερώνουμε Kill Me Softly With This Song από τους Fugees, από το Score, από το 1996, το ματρινό, μακρινό, κοντινό 96. Ό,τι θέλετε πείτε. Έρχεται η Ρουμπίνη στα κουράκια, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να περάσετε όμορφα, ό,τι και να κάνετε. Καλή επιτυχία και στους Άγγλους και στους Αργεντίνους. Τα υπόλοιπα αύριο. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας εν Νούκλεος, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Σε ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τετάρτης 15 Ιουλίου. Και χρόνια μου πολλά. Έχω να κάνω ραδιοφωνικά γενέθλια. Δεν θυμάμαι μάλλον από το ποτέ. Αλλά είναι ωραίο τελικά να κάνεις γενέθλια ραδιοφωνικά. Από τη μία η Cure, από την άλλη το Μουντιάλ. Απέναντί μου βεβαίως ο Μπάμπης ο Τούκαρος. Αν ήσταν εδώ θα σας δροσίζαμε με παγωτινιά. Σας τα στέλνω εγώ εικονικά. Και μια εκπομπή βεβαίως αφιερωμένη σε μένα, με αγαπημένα τραγούδια. Και δικά μου και δικά σας. Καλή ακρόαση.

Η Λίντα σήμερα κλείνει τα 80. Εγώ δεν θα σας πω πόσα κλείνω. Λίντα Μαρία Ρόσταντ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, που πέρασε από πάρα πολλά είδη μουσικά, rock, folk, pop, country και soul, 11 Grammy, 3 American Music Awards, 2 βραβεία από την Country Association και Emmy Award έχει πάρει. Και αστέρι βεβαίως έχει στο Hollywood Walk of Fame.

Νατάλια Λαφουρκάδε από το άλμπουμ της Κανθιονέρα Κόκκινος εν λα Πλάγια, και εδώ ένα τραγούδι που έχει γράψει ίσως για μένα ο Κατ Στίβενς.

Έιλιν Ταρόν θα τραγουδούσε πια σαμνή και εδώ πετάξαμε στην Μαρτινίκ. Ο Αλμπέρ Ναμπόματ μαζί με τους Λεοπάρ τραγουδούν για κοκοτιέ, δελοκοκό.

Λοιπόν, σας πήγα στη Μαρτινίκ. Πήγαμε σε ένα Coconut Island Louis Armstrong που το έχω γράφει το 1936. Εδώ η φωνή της Brigitte Bardot και η τελετέ του Live the Sea La Madrague 1963, και θα σας πάω και στο Μονακό και στο Μοντεκάρλο. Ναι, μαζί αυτά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: ...25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

σε έναν κήπο Αζούλ μαζί με τη φωνή της Λίντα Ρόσταντ, η οποία σήμερα κλείνει τα 80. Βράδυ Τετάρτης 15 Ιουλίου. Μια καταπληκτική Florence χτες. Florence of the Machine. Και βεβαίως όπου να είναι θα τελειώνουν τώρα και η Cure. Όπως λέγαμε νωρίτερα, άλλοι παρακολουθούν την μπάλα. Εμείς το μυαλό μας το έχουμε στη μουσική και στα γενέθλια. Τα δικά μου, της Λίντα και πολλών άλλων βεβαίως που μπορούν να έχουν σήμερα γενέθλια. Χρόνια πολλά. Πεν Μαρτίνι, Λασολεδάδο, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Καλή ακρόαση.

έτρωγα μία βόλτα Αργεντινή. Τώρα θα μου πείτε, θα με ρωτήσετε αν είμαι με την Αργεντινή. Όχι, τυχαίο. Λεοπόλ Φεντερίκο, η όρκεστρα Αλγκαλόπ και αμέσως μετά η Λάγρη Μαρίος με την παρέα του Γκουστάβο Σανταολά από το καταπληκτικό άλμπουμ και ντοκιμαντέρ Καφέ Ντελος Μαέστρος. Μουσχέρο, παραλουσδός.

Nat King Cole με Stephen Marley, Calypso Blues. Και εδώ μια μεγάλη παλιά επιτυχία των More Horizons, Φωτοβίβα, Βίβα, Βίβα. Accordé, il fait ma canção.

0: 93,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

Μία σύνθεση του Vinicius De Moraes μαζί με το Κίνιου. Τρίο Μοκοτό, Ατόγκα Νταμπιλόγκα. Ντοκαμπουλετέ, εύκολο.

τρομερός επίσης και φοβερός ροκάς. Γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Ιαν Κέρτις έφυγε νωρίς, έφυγε άδοξα. Δηλαδή Joy Division. Unknown Pleasures, Closer, αυτά ήταν τα άλμπουμ με τα οποία έχω γράφει μαζί με τους Joy Division. Εμείς θα ακούσουμε από Parsonage Love With You Again. Και απάρτα μου θέλετε. Και forever.

Salvador σε ένα remix των Coop, Jazz Mediterrane. John Coltrane, Thelonious Monk, Ruby My Dear. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαμουνάκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Χρόνια μου πολλά και καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
6: Cosmos
7: 93.6.
6: Cosmos
7: 93.6. 93,6. Icos Antochis. Haus des Stiefvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale. Quand

super classic κομμάτι. Εδώ οι Stranglers έχουν τη τιμητική τους, αλλά και ο Franz Ferdinand κάνει ό,τι μπορεί και δεν μπορεί να πει το Golden Brown. Αλλιώς, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές εκδοχές μας, στην παρέα μας, στον οίκο μας, στις αντοχές μας και κυρίως στον κόσμο μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, 93 και 6 και Αλέξανδρος Κασελάκης να φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη να διαλέγει μουσικές και φεύγουμε από αυτό το live όμορφα και ωραία για να πάμε σε μια πολύ πολύ ευρηματική διασκευή. Ο Willie DeVille βάζει το κάτι της του και έτσι το Hey Joe αποκτά μια διαφορετική διάσταση.

κουβέντα μας πάει απευθείας πίσω στο 2016, στο Buenos Aires, όταν οι Los Espíritus αποφάσισαν να φτιάξουν αυτό το σπουδαίο άλμπουμ με τίτλο Pero Viejo. Έτσι μας συστήθηκαν, με αυτό το άσμα που ηχογράφησαν πίσω στο 2015 στο άλμπουμ τους Gratitude.

Adam Hall τώρα, πίσω στο 2002, βάζει ένα τέλος μαζί με την κιθάρα του. Who I Am είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου προκύπτει.

σημερινή επίσκεψη ζούγκλα του Μπαρόντο, ο οποίος έρχεται από την Κολομπία με αυτό το σόμος Los Hijos del Sol, το τελευταίο κόλλημα.

Λίαμ Μπέιλι. Εννοείται φιλοξενείται στον Λίον Μίτσελ. Εννοείται πως μεταμορφώνει μαζί με τους Ελ Μίτσελ Αφέρ αυτό το Walk With Me.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: cosmosradio.gr. Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στον Νίκο που αντέχει, με μουσικές, με διαφορετικές διαδρομές, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και τον Τζοε Κούμπα να φτιάχνει αυτό το υπέροχο κομμάτι του Los Sientes, ή αλλιώς Do You Feel It? Do you
4: feel it? Yes, I feel it. I feel my beloved barrio, my ghetto. Do you feel it? This is the story of where I was born. No man's land between 115th Street and 125th. Everyone today is talking about El Barrio or their ghettos, about the hard times they had. We had hard times, but we had good times too. I can remember the summer. Summertime was beautiful. The days were long. We didn't need any ocean breeze. To the left, we had the Hudson River. To the right, the East River. We wanted to refresh ourselves. Who needed the ocean? We had the pump. You remember the Johnny pump? All we needed was a good screwdriver and a can, and we were refreshed. At night, the breeze was beautiful. Tar Beach, that was our meeting place. And we had fun galore. When I went home, my mother was beautiful. Our food was really together. Rice and beans, that's our soul food, with a little cuchifritos on the side. And for a little dessert, we had Mavi, the grooviest taste and drink you want to try. Everything was beautiful to me. My querido, my beautiful barrio, my ghetto.

Οι Ezra Collective που κυκλοφορούν λόγω της ελπίδας καινούριο άλμπουμ με τις μουσικές τους. Οι Ezra Collective που δεν ξεχνούν τον Φέλα και εννοείται δεν ξεχνούν και το Colonial Mentality. Εδώ αλλιώς.

Easy Twist έρχεται από την Κολομβία, συναντάει στη Γαλλία τους Africa Rhythm, ένα όλα ο πίκα remix πάνω στο London Luanda, στο Part 4.

Αριστοτέλης εσύ μία από χρόνια στο Λονδίνο συναντά πολλούς και διαφορετικούς, μία από τις πρωτοπόρες συνεργασίες και αυτήν με τον Λόκι Τέρα. Κουμπάφρο είναι το κομμάτι.

Οι Cab Shake Down πάλι έχουν έδρα τη Νέα Υόρκη. Από εκεί παίζουν τις Afrobeat μουσικές τους και μέσα στον προηγούμενο χρόνο ηχογράφησαν και αυτό το δίσκο. Ασύντομα υπάρχει. Του Ζούγκα είναι το κομμάτι.

Η Πίνα Μαδούρα του Αμπελάρτο Καρμπόνο φεύγει με τους Ράντιο Μαλέμπε, ρημιξάροντας στην Παλένκε Records και παίρνει αφρικάνικους ρυθμούς.

0: Rise and shine, children of the sun.
1: Tonight, Ezra Collective hosts a big party.
0: London to Jamaica. Tune in and turn it up.
2: Επιστρέφουμε στο νότιο Λονδίνο, επιστρέφουμε στην κολεκτίβα που παίζει πολλές διαφορετικές μουσικές που ηχογραφεί στο σήμερα. Because of Hope είναι το καινούριο άλμπουμ και μέσα στη εβδομάδα που πέρασε μας έδωσαν και αυτό το well organized συγκλάκι τους. Η Λίλα Ίκε

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος.

you don't.

for forgiveness. Don't expect no remorse. My best I have given.

you taking my people?

corazón está ahí